Η δέηση του ταπεινού. Κοντά στο χωριό Ορμήλια της Χαλκιδικής, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο οικονόμος ήταν ένας ιερομόναχος με το όνομα Θεοφάνης. Αυτός λοιπόν διηγόταν στους εγχωρίους τακτικά τα πολλά θαύματα και μεγαλεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκώου και τις μεγάλες αντιλήψεις της στους ευσεβείς χριστιανούς. Πολλές φορές, ο ιερέας του χωριού είχε την ευκαιρία να ακροαστεί αυτές τις διηγήσεις των θαυμάτων της Γοργοϋπηκώου και πάντοτε αισθανόταν ιδιαίτερη συγκίνηση από την παντοδυναμία της Παναγίας και τη μεγάλη αγάπη που εκδήλωνε με θαύματα στους χριστιανούς. Κάποτε ασθένησε η πρεσβυτέρα του ιερέα. Η ασθένεια την έφερε μέχρι το χείλος του τάφου. Η λύπη του ιερέα ήταν απερίγραπτη, τόσο για τον επερχόμενο θάνατο της πρεσβυτέρας, όσο και για τα 4 ανήλικα παιδάκια του που θα ορφάνευαν. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση που βρισκόταν, θυμήθηκε τις δυναστείες και την υπέρβλητη δύναμη που είχε η Παναγία πλησίον του Υιού της. Έτσι, με καρδιά συντετριμένη και με θερμά δάκρυα, άρχισε να προσεύχεται στη Γοργοϋπήκο και να επικαλείται τη Θεία Παρουσία της, τη δεινή θέση που βρισκόταν, και να δώσει την υγεία στην πρεσβυτέρα του. Προσευχόμενος, αποκοιμήθηκε. Και ειδού, βλέπει στο όνειρό του μία γυναίκα η οποία του απίθυνε αυτή την ερώτηση. «Γιατί κλαις, τι έχεις;» Τότε ο ιερέας αποκρίθηκε. «Κλαίω για την πρεσβυτέρα μου και για τα μικρά και ανήμπορα παιδάκια μου». Τότε του λέει η φαινόμενη γυναίκα. «Εγώ είμαι η Παναγία η Γοργοϋπήκοος, η Δοχειαρίτισσα, και επειδή με παρακάλεσες, ήρθα γι' αυτό και μόνο να σου πω ότι δεν πεθαίνει η πρεσβυτέρα σου, αλλά θα ζήσει ακόμη 5 χρόνια. Όταν είπε αυτά η Παναγία, φάνηκε στον ιερέα ότι έφευγε. Αυτός δε την ρώτησε πού θέλει να πάει και η Παναγία του αποκρίθηκε. «Πηγαίνω κάτω στον Παπαθεοφάνη να τον δω, που είναι άρρωστος». Αφού είδε και άκουσε αυτά, ο ιερέας ξύπνησε. Το πρωί, ό του θαύματος, βρέθηκε θεραπευμένη και όλη η υγιής η πρεσβυτέρα του. Τότε επισκέφθηκε τον Παπαθεοφάνη και του διηγήθηκε το θαυμάσιο εκείνης της νύχτας. Αυτός δε πάλι το συμβούλεψε να πάει όπως είχε χρέος στη Μονή Δοχειαρίου και να αποδώσει την αρμόδια ευχαριστία στην ευεργέτιδά του. Όταν ήλθε στη Μονή ο ιερέας και είδε την Αγία εικόνα, αναγνώρισε τη γυναίκα του ονείρου του, η οποία θεράπευσε την πρεσβυτέρα του. Προσκύνησε ταπεινά την Γοργοϋπήκο και με δάκρυα και στεναγμούς την ευχαρίστησε για τη μεγάλη της ευεργεσία.

Το παιδί της Παναγίας. Κάποιος θεοτοκόφιλος χριστιανός, ο οποίος προερχόταν από τα μέρη της Ανατολής, από το χωριό Σιγκέλη και ονομαζόταν Χατζημιχαήλ Νεντίμογλου, έφτασε μια μέρα στο αγιώνυμο όρος για να προσκυνήσει τους τόπους της Αγιοσύνης και των μαρτύρων της συνείδησης. Εδώ άκουσε για τα θαύματα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Είχε και αυτό το δικό του πόνο που προερχόταν από την πληγή της καρδιάς του. Δεν είχε παιδί. Όταν βρέθηκε μπροστά στη Γοργοϊπίκο, προσέπεσε στη θεοχαρίτωτη Αγία της εικόνα και παρακαλούσε με θέρμη καρδιάς να σπλαχνιστεί και αυτόν, να διαλύσει τα νέφη των λυπηρών της ψυχής του και να του χαρίσει αγοράκι για κληρονόμο του. Η δε κυρία Θεοτόκος, καθώς είναι παρηγοριά των θλιβωμένων, βοηθός των αβοηθήτων και χαρά των πικραμένων, και σαν Γοργοϊπίκο ως αληθινά, άκουσε τη φωνή της προσευχής του Χατζημιχαήλ και του δώρισε ό,τι επιθυμούσε. Εκπλήρωσε τον πόθο της καρδιάς του. Ύστερα από χρόνια πολλά, ένα όμορφο παλικάρι ξεκινούσε από τη μακρινή Ανατολή και ερχόταν ταπεινός προσκυνητής στο Άγιον Όρος για να αναζητήσει την πρώτη του μητέρα, την Παναγία. Αυτήν που πρώτη τον γέννησε στην ουράνια σκέψη της και τον δώρισε στους γονείς του. Έφερνε μαζί του και το τάμα των γονιών του, μια καντήλα για την Παναγία Γοργοϊπίκο, δώρο ευχαριστειών για το θαύμα της γέννησης του παιδιού τους.

Η ταχεία ιατρός. Ο ίδιος γέρον Σάβας από το κελί των Αγίων Πάντων Μολφωνού του Αγίου Όρους διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Βρέθηκε κάποτε στο χωριό του Μαριές Θάσου και εκεί συνάντησε ένα συγχωριανό του, ο οποίος ονομαζόταν Δρακόντης και υπέφερε από φοβερή αϊπνία με την ενέργεια του διαβόλου. Κατά τη συνάντησή τους τον ρώτησε ο ασθενής: «Μήπως γνωρίζεις, Γεροσάβα, κανένα φάρμακο που να με κάνει να μπορώ να κοιμηθώ?» «Μάλιστα», του αποκρίθηκε ο Γεροσάβας, «στο Άγιον Όρος υπάρχει άρεστος ιατρός. Στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται η Παναγία Γοργοϊπίκος. Αρκεί να αφιερώσεις με όλη σου την καρδιά μία οκά κερί και θεραπεύεσαι αμέσως». Ο Δρακόντης τόσο συγκινήθηκε από την ευχάριστη αυτή είδηση, από τον ποταμό της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας της Γοργοϊπικώου και πώς μπορεί η Παναγία να θεραπεύσει το απαράκλητο πάθος του, ώστε με ενθουσιασμό αναφώνησε: «Δύο οκάδες προσφέρω, αρκεί να θεραπευθώ». Δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του και τον κυρίεψε μια ακυβέρνητη υπνηλία. Έγειρε το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε. Η Παναγία είδε την εμπιστοσύνη του σε αυτήν και στην δύναμή της, ώστε αμέσως θαυματούργησε και σε αυτόν. Του έβγαλε το δαιμόνιο και του έστειλε ύπνον ανέσεως, ύπνον σωματικών υγείας και σωτηρίας και ζωής, καιρόσιν ψυχής και σώματος. Όταν ξύπνησε, είχε απαλλαγεί από το βασανιστικό του πάθος. Τότε δόξασε και ευχαρίστησε από καρδιάς τη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, Παναγία Γοργοϊπίκο. Στην πρώτη ευκαιρία έστειλε το κερί που είχε τάξει στην Παναγία, το τάμα της ψυχής του και της καρδιάς του η ευγνωμοσύνη.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετείχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολέ σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθώ. Εκλείπει ή στο σωτήριόν σου η ψυχή μου ή στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ή στο λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθετησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρα συνεσάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον. Ουδής γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζουν...

0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 0 22 22 8.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η Κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως Μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Η Παναγία έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι εγωργοϊπίκος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
0: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Γεννά στο σπήλαιο τον ιό της. Ο Ιωσήφ πλέον μετά το όραμα του αγγέλου είχε καταλάβει σαφώς τη θέση του. Ήταν ο στοργικός προστάτης. Με τη μνηστία είχε θωρακιστεί το γεγονός της παρθενικής συλλήψεως και γεννήσεως του Κυρίου. Δεν υπέκειτο σε λιθοβολισμό η Παρθένος και ο Φορούσα. Ήταν ο Ιωσήφ δίπλα της. Όταν ήλθε η κατάλληλη στιγμή, η Παρθένος Μαρία γεννά τον μονογενή της υπό πτωχές και ταπεινές συνθήκες στο σπήλαιο της Βιθλέμ. Δίπλα, ο Ιωσήφ υπηρετεί και την Παρθένο και το βρέφος. Αν και γέννησε τον βασιλέα του κόσμου και είχε πλήρη συνείδηση ότι είναι μητέρα του Μεσσία, η βασίλισσα του κόσμου δεν παραπονείται για τις ταπεινές συνθήκες της γεννήσεως του ιού της. Υπομένει αγόγγιστα τη φτώχεια. Το μεγάλο μυστήριο καλύπτεται. Είναι μέγα μυστήριο η κένωση του Θεού. Μέγα μυστήριο η σάρκωση και ενανθρώπιση του Δημιουργού των πάντων. Ο Δημιουργός του σύμπαντος δεν έχει τόπο να γεννηθεί ως άνθρωπος. Γεννάται στο σπήλαιο μέσα στις δυσοσμίες των ζώων και ανακλίνεται στη φάτνη που έβαζαν την τροφή των ζώων. Η Παρθένος Μαρία τα ζει όλα αυτά σιωπηλά και είναι μάρτυρας όχι μόνο της φτώχειας του σπηλαίου, αλλά και των ψαλμωδιών των αγγέλων, οι οποίοι ψάλουν το δόξα εν υψίστης Θεό. Τους ακούει με τα αυτιά της και αργότερα θα το μαρτυρήσει και θα το πει η ίδια στο Λουκά που τα έγραψε. Δέχεται την επίσκεψη των ποιμένων, οι οποίοι της αναγγέλουν την οπτασία των αγγέλων που τους πληροφόρησαν ότι εκεί, στην ταπεινή φάτνη, γεννήθηκε ο βασιλεύς του κόσμου. Αργότερα θα δεχθεί την επίσκεψη των σοφών της Ανατολής, των μάγων που θα προσφέρουν στον νεογέννητο βασιλέα τα δώρα της αγάπης και του σεβασμού των Χρυσών και Λίβανων και Σμύρναν. Και θα ακούσει από το στόμα τους το θαυμαστό ουράνιο φαινόμενο του αστέρος που τους οδήγησε εις προσκύνησιν του τεχθέντος βασιλέως. Ακούει με έκπληξη τον πρεσβύτη Σημεών όταν οδήγησε τον Κύριο Τεσσαρακονθήμερο στο ναό να προφητεύει και να βλέπει στο θείο βρέφος το σωτήρα του κόσμου, την εκπλήρωση των προφητιών, την απάντηση του Θεού στον πόθο της καρδιάς του να μην πεθάνει προτού δει με τα μάτια του το Μεσσία και Λυτρωτή που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Αυτόν που θα αποκαλύψει και θα φανερώσει στα έθνη και σε όλο τον κόσμο τον αληθινό Θεό. Θα διαλύσει το σκότος των ειδώλων και θα αποκαλύψει τον αληθή τριαδικό Θεό της αγάπης. Από το στόμα του Σημεών ακούει και τη φοβερή του προφητεία ότι την καρδιά της θα διαπεράσει ρομφαία. «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Της προλέγει το σπαραγμό της καρδιάς της όταν αυτό το θείο βρέφος που κρατά τώρα στην αγκάλη της θα το δει επάνω στο σταυρό να χύνει τον Πανάγιο αίμα του δια την του κόσμου σωτηρία. Αυτή όμως η μητέρα θα πονέσει φοβερά, θα έχει σπαραγμόν καρδίας. Ακούει ακόμα από το στόμα του Σημεών την προφητεία του ότι το θείο βρέφος που κρατά στις αγκάλες της θα γίνει σημείο αντιλεγόμενο. Όσοι θα πιστεύσουν ότι είναι Υιός και Λόγος του Θεού, εν ανθρωπή σας για την του κόσμου σωτηρία, θα στέκονται όρθιοι, θα έχουν το φως της καρδιάς τους, θα έχουν την αλήθεια στη ζωή τους, θα είναι μακάριοι και σεσωσμένοι. Όσοι όμως θα απιστήσουν, θα μείνουν οι άνθρωποι του σκότους, της κακίας και του θανάτου. Ιδού το σκείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει πόλεμος της πίστεως με την απιστία. Ο Χριστός από άλλους θα λατρευθεί και από άλλους θα υβριστεί. Για την αλήθεια της πίστεως στο Πανάγιο όνομά του θα χυθεί το αίμα των μαρτύρων της πίστεως και θα ανυψωθεί με τρόπο ιταμό το μαχαίρι των αρνητών.
θα διαρκεί πάντοτε όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος ή πάλι του εσφαγμένου αρνίου με τον άρχοντα του σκότους. Το εσφαγμένο αρνίο όμως θα νικήσει. Θα είναι σε διαρκή ανάσταση η πιστή και θα είναι εις πτώσιν η άπιστη. Θα υπάρχει πάντοτε η Βασιλεία του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία Του, μέσα στην οποία θα βασιλεύει ο ίδιος και εμείς όλα τα τέκνα της Εκκλησίας θα ζούμε τη θαλπορή της αγάπης του Χριστού, την ασφάλεια με την κρατέα προστασία Του και την ελπίδα της αιωνίου Βασιλείας Του εις την πέραν του τάφου ζωή, όπου δεν θα υπάρχει η επίγεια ταξία.

Γεύεται την προσφυγιά. Ο αιμοσταγής Ηρώδης ακονίζει τη μάχεράν του εναντίον του θείου Βρέφους. Δυστυχής άνθρωπος με τυφλή την ψυχή φοβάται πως το θείο Βρέφος θα του πάρει την επίγεια βασιλεία του. Μα ο Χριστός δεν είναι εγκόσμιος βασιλεύς, είναι ο αιώνιος και πνευματικός βασιλεύς και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Ο Ηρώδης όταν είδε ότι τον ξεγέλασαν οι μάγοι και δεν επέστρεψαν να τον πληροφορήσουν πού εγεννήθη ο βασιλεύς του κόσμου, οργίστηκε παράφορα. Με το φόβο μη χάσει το θρόνο του, διέταξε να σφαγούν όλα τα αγόρια της Ιερουσαλήμ από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Γενική σφαγή στην Ιουδαία. Το είχε προείπει και ο προφήτης Ιερεμίας. Κλαφθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής. Άγγελος Κυρίου πάλι φαίνεται στον Ιωσήφ. Του προλέγει τη θανατηφόρο απόφαση του Ηρώδη και του λέγει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα του και να κατευθυνθούν στην Αίγυπτο. Η Παναγία γεύεται τώρα τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Με το θείο Βρέφος στην αγκαλιά, υπό την προστασία του Ιωσήφ, πορεύεται προς την Αίγυπτο. Αφήνει τη Βηθλέμ και ζητάει καταφύγιο στη διπλανή χώρα. Λέγει η παράδοση ότι το χρυσό που είχαν δώσει ως δώρο στο θείο Βρέφος οι μάγοι, αυτόν αξιοποίησε ο Ιωσήφ για τα έξοδα της φυγής και συντηρήσεως, αλλά και επιστροφής από τη χώρα της Αιγύπτου. Και αυτό σαφώς έγινε κατά θεία οικονομία, γιατί οι πτωχοί ως ήσαν πώς θα συντηρούντο στην Αίγυπτο. Η Παναγία μας υπομένει αγόγγιστα και αυτή τη νέα της δοκιμασία. Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού δέχθηκε και αυτή την ταπείνωση και δοκιμασία. Είναι μυστήριο μέγα η κένωσης και συγκατάβασης του ενανθρωπίσατος Κυρίου. Όταν απέθανε ο Ηρώδης, πάλι ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ. Του λέει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα αυτού και να επιστρέψει εις γην Ισραήλ. Με τα πτωχά μέσα της εποχής παίρνουν η Παρθένος Μαρία με το θείο Βρέφος υπό την προστασία του Ιωσήφ το δρόμο της επιστροφής. Επιστρέφοντας πάλι ο άγγελος Κυρίου λέγει στον Ιωσήφ να μην μείνει στο χώρο της Ιουδαίας γιατί εκεί πλέον βασίλευε ο Αρχέλαος, γιος του Ηρώδη. Και ο Ιωσήφ με την Παρθένο Μαρία και το θείο Βρέφος πήγαν και εγκατεστάθησαν στη Ναζαρέτ. Το μέγα μυστήριο καλύπτεται με το πέπλο της σιωπής. Δεν μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που θα ικανοποιούσαν την περιέργειά μας, δηλαδή το πώς περνούσαν στη Ναζαρέτ. Μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που πρέπει για να πιστεύσουμε στον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγάπης και να σωθούμε. Τα Ευαγγέλια δεν καταγράφουν ιστορία λεπτομερή, γράφουν χρονικά αυτά που ήσαν απαραίτητα για να πιστεύσουμε στο μυστήριο της θείας οικονομίας.

με τον 12ετή υιό της. Την εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι είχαν πολλές και μεγάλες εορτές. Όλες οι εορτές τους ήσαν συνδεδεμένες με την ιστορία τους και με τη σχέση τους με τον Θεό. Η μεγαλύτερη εορτή τους ήταν η εορτή του Πάσχα, όπου εόρταζαν την απελευθέρωσή τους από τον ζυγό των Αιγυπτίων. Η εορτή τους αυτή ήταν προτύπωση του δικού μας Πάσχα, που είναι η απελευθέρωσή μας από τα δεσμά της αμαρτίας. Κατά την εορτή του Πάσχα, οι ευσεβείς Ιουδαίοι πήγαιναν στο Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το μεγάλο γεγονός στο ναό του Σολομώντος. Η εορτή διαρκούσε μερικές ημέρες. Ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία ήσαν ευσεβείς Ιουδαίοι που πήγαιναν κάθε χρόνο μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Τα ταξίδια τότε δεν είχαν τις ευκολίες της σημερινής εποχής. Οι άνθρωποι κατά καραβάνια βάδιζαν πεζοί ή πάνω σε ζώα επί μέρες πολλές για να φτάσουν στον τόπο που ήθελαν. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών, ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία τον πήραν μαζί τους στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα της χρονιάς εκείνης. Μετά τη συμπλήρωση των ημερών της εορτής, πήραν το δρόμο της επιστροφής. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζουσα τη φρονιμάδα, τη σύνεση και οριμότητα που έδειχνε ο 12ετής υιός της, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και νόμισε ότι τους ακολουθούσε. Όμως, διεπίστωσε ότι ο μικρός Ιησούς έλειπε. Γύρισαν πίσω με τον Ιωσήφ και τον αναζήτησαν σε ομάδες συγγενών που ακολουθούσαν. Με λύπη τους όμως, δεν τον βρήκαν. Τότε, η Παναγία ανησύχησε πάρα πολύ και επέστρεψαν πάλι στο ναό και τον βρήκαν να κάθεται μαζί με τους διδασκάλους και να συζητά μαζί τους, να τους κάνει επερωτήσεις και εκείνοι να θαυμάζουν τη σοφία με την οποία τους μιλούσε. Όταν τον είδαν, η Παναγία ταραγμένη όπως ήταν, που τον είχαν χάσει, του έκανε μητρική παρατήρηση, ασφαλώς κάπως έντονη. Την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Τέκνον, τι επίησαν ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενοι εζητούμεν σε». Ο Ιωσήφ, όπως και προηγουμένως σημειώσαμε, ήταν ο θετός πατέρας που εκάλυπτε κατά τον νόμο την υπερφυσική σύλληψη του Κυρίου και προστάτευε την Παναγία, η οποία, αν και ήταν άγαμος, ήταν μητέρα. Ο Ιησούς απαντά αμέσως στη μητέρα του, βάζοντάς την κατά κάποιο τρόπο στη θέση της. Της λέγει «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με». Δηλαδή, «Δια τι με ζητείτε να με βρείτε, δεν ξέρετε ότι είμαι στον οίκο του πατρός μου. Δεν έπρεπε να ανησυχείτε, ούτε να με αναζητείτε σαν χαμένο». Η απάντηση του Κυρίου δείχνει σαφέστατα ότι ο μικρός Ιησούς είχε αποκτήσει πλέον συνείδηση της θείας καταγωγής του. Είχε πλήρη συνείδηση ότι δεν ήταν υιός του Ιωσήφ, αλλά υιός του επουρανίου πατρός. Όπως προέκοπτε στην ηλικία και μεγάλωνε, έτσι προέκοπτε και στη σοφία και στη σύνεση και στη συνείδηση της θείας καταγωγής του, ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ότι είναι ο Θεός που εσαρκώθη για τη δική μας σωτηρία. Η απάντηση του μικρού Ιησού φαινομενικά είναι σκληρή για τα αυτιά του Ιωσήφ. Φανερά τον ξεχωρίζει ότι δεν ήταν πατέρας του, αλλά ότι είναι ξένο παιδί που εκείνος μεγάλωνε. Όμως ο Ιωσήφ είχε πλήρη συνείδηση και γνώριζε πολύ καλά ότι όντως δεν ήταν παιδί του. Ήταν νοπή στη συνείδησή του η πληροφορία που του έδωσε ο άγγελος όταν υποπτεύθηκε τη μνηστή του ότι αυτός που κυοφορούσε δεν ήταν προϊόν κλεψιγαμίας, αλλά ότι η σύλληψη ήταν υπερφυσική. Συνέβη με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος και το παιδί που θα εγεννάτο δεν θα ήταν κοινός άνθρωπος, αλλά ο αναμενόμενος Μεσσίας και λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό και δεν του κακοφάνηκε η απάντηση του μικρού Ιησού. Η απάντηση ήταν φυσική. Γνώριζε τη θέση του ο Ιωσήφ.
Ήταν πολύ ευσεβής άνθρωπος και θα είχε χαρά και ψυχική αγαλίαση που ο Θεός τον προόρισε για προστάτη και της Παρθένου και της Σαρκοθέντος Υιού του. Όλα αυτά τα γεγονότα η Παναγία τα κρατούσε στην καρδιά της. Το σημειώνει σαφώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μας το πληροφορεί. Και η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής. Διατηρούσε η μητέρα του τα λόγια και τα συμβάντα στη μνήμη της βαθιά χαραγμένα στην καρδιά της και ασφαλώς από το στόμα της τα άκουσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς που τα κατέγραψε.

στο γάμο της Κανά. Δεν έχουμε από τους Ευαγγελιστές καμία πληροφορία για το πώς ζούσε η Παρθένος Μαρία με τον ιό της έως ότου εκείνος αρχίσει το δημόσιο έργο του. Η μόνη πληροφορία που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ότι μετά το επεισόδιο στο ναό, όταν ήταν 12 ετών, ο Ιησούς είναι υποτασσόμενος αυτής. Υπετάσσετο στην Αγία Μητέρα του και στο Θετό Πατέρα του. Φαντάζεται κανείς την ειρηνική αρμονία μιας τέτοιας Αγίας οικογένειας. Τον αναμάρτητο και παντέλιο ενανθρωπίσαντα Κύριο, την και χαριτωμένη μητέρα του και τον ευσεβέστατο και Άγιο προστάτη τους, τον Ιωσήφ. Στα βιβλικά κείμενα βλέπουμε την Παναγία πάλι στο πρώτο θαύμα του Κυρίου που έγινε στην Κανά. Ο Ιωσήφ φαίνεται ότι είχε πεθάνει, γι' αυτό και δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά του. Ο Κύριος είχε αρχίσει το δημόσιο βίο. Άφησε την αφάνεια. Έως τότε η θεότητα του Ιησού κρυβόταν. Τώρα πλέον γίνεται η αποκάλυψή της. Ο Κύριος βαπτίζεται στον Ιορδάνη και ο επουράνιος πατέρας βροντοφωνεί. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Τον αποκαλύπτει πλέον και τον φανερώνει. Αυτός που βαπτίστηκε τη στιγμή εκείνη υπό του προδρόμου στον Ιορδάνη είναι ο επικυλμένος Μεσσίας και λυτρωτής. Είναι ο Υιός μου, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Εγώ ευδόκησα και εκείνος κατέβηκε στη γη και εσαρκώθη ως τέλειος άνθρωπος, παρεκτός αμαρτίας. Αυτός είναι ο οδηγός σας. Δεν υπάρχει άλλος οδηγός στη ζωή, αλλά μόνον ο Υιός μου, τον οποίο απέστειλα στον κόσμο δια να σας αποκαλύψει το δρόμο της αληθείας, να σας διαλύσει τα πνευματικά σκοτάδια, να σας περιλούσει με το άπλητο θεϊκό φως του και να σας λυτρώσει από την αμαρτία. Αυτό το υπερφυσικό γεγονός και η φωνή του επουρανίου πατέρα ήταν η γνώση της Παναγίας. Όπως επίσης και η υπόδειξη από τον πρόδρομο, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ο Κύριος στη συνέχεια είχε αρχίσει να συγκεντρώνει δίπλα του τους πρώτους μαθητές του. Είχε καλέσει τον Ανδρέα και τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και κατόπιν τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ και είχε αρχίσει το κηρυκτικό έργο του. Δεν είχε όμως ακόμη θαυματουργήσει. Στο χωρίον Κανά θα γινόταν ένας γάμος συγγενικών προσώπων της Παναγίας. Στο γάμο εκείνο προσκλήθηκε όχι μόνο η Παναγία αλλά και ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του. Ο Κύριος εδέχθη την πρόσκληση και πήγε. Κατά τη διάρκεια όμως του συμποσίου παρουσιάστηκε έλλειψη κρασιού. Η Παρθένος Μαρία το αντιλήφθηκε. Είδε τη δύσκολη θέση που ευρίσκονται οι νεόνυμφοι και προσκαλεί τον ιό της να θαυματουργήσει και να λύσει την ανάγκη των νεονύμφων. Αυτή η επέμβαση της Θεοτόκου, όπως λέγουν και οι πατέρες, δείχνει κάπως την αγωνία της Θεοτόκου να αποκαλυφθεί το ποιος ήταν ο ιός της. Αν έμενε με υπομονή 30 χρόνια την αποκάλυψη της θεϊκής του ιδιότητος. Έβλεπε τη σοφία του και το αναμάρτητον του βίου του. Είχε γνώση όλων των γεγονότων που προηγουμένως αναφέραμε, της φωνής του πατρός, της υποδείξεως του προδρόμου και σαν να επήγε τον να φανεί όποιος ήταν. Και θεώρησε ίσως ευκαιρία την έλλειψη κρασιού στο γάμο για να αποκαλυφθεί ο ποιος ήταν ο γιος της. Εκ του ότι του λέγει ότι κρασί δεν υπάρχει και τον προκαλεί να θαυματουργήσει, φαίνεται σαφώς η ισχυρά πεποίθησή της ότι ο γιος της είχε τη δύναμη να θαυματουργήσει. Η απάντηση του Κυρίου «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου» φαίνεται εκ πρώτης όψεως τραχεία. Δεν περιέχει όμως τίποτε τραχή και απότομο σύμφωνα με τον τρόπο που μιλούσαν και φέρνονταν
την εποχή εκείνη οι Εβραίοι. Στην αραμαϊκή γλώσσα που μιλούσε ο Κύριος, το γίνε ισοδυναμούσε με το κυρία και θεωρείται προσφώνηση τιμής όταν μιλούσαν σε αρχόντισες. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος όταν επάνω στο Σταυρό παραδίδει τη μητέρα του στη φροντίδα του Ιωάννου. Γίνε, είδε ο Υιός σου. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Γίνε, τι κλαίεις. Όμως ο Θεός που είναι σαν να της λέγει ότι δεν είναι σωστό να κανονίζει εκείνη τη Θεία Αποστολή του. Το «ούπο οικεί η ώρα μου» το δείχνει σαφώς. Η Παρθένος Μαρία δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε καθόλου από την απάντηση του Υιού της και ότι, όπως φαίνεται, στην αρχή δεν κατενόησε το πλήρες νόημα των λόγων του. Γνωρίζουσα όμως περισσότερο από κάθε άλλον ότι ο Υιός της ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός, στρέφεται στους υπηρέτες και τους λέγει ότι αν λέγει «μην πείσατε», να κάμετε δηλαδή ό,τι σας λέγει. Η φράση αυτή της Θεοτόκου στους υπηρέτες έχει και διαχρονική αξία. Δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να έχουμε υπακοή στον ενανθρωπίσαντα Υιό της. Τη στιγμή μεν εκείνοι να κάνουν οι υπηρέτες ό,τι θα τους έλεγε ο Χριστός, διαχρονικά όμως να πράττουμε πάντοτε όλοι μας ό,τι μας λέγει ο Κύριος. Να μην κάνουμε του κεφαλιού μας, ούτε να υπακούμε στις άτακτες ωρέξεις μας, αλλά να έχουμε οδηγό μας στο Χριστό. Να έχουμε υποταγή και υπακοή στο Πανάγιο θέλημά Του. Η Παναγία μας υποδεικνύει πάντοτε το Χριστό και μας οδηγεί στο Χριστό. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μετέβαλε ο Κύριος το ίδωρ σε κρασί και θαύμασαν όλοι τη θαυματουργική μεταβολή. Και ήταν αυτό το πρώτο βήμα του Κυρίου. Και το γεγονός αυτό το κρατούσε στην καρδιά της η Παναγία. Ήταν γραμμένο στην ψυχή της. Μετά από το θαύμα της Κανά, η Παναγία μαζί με τον Υιό της και με τους έως τότε 6 μαθητές κατέβηκαν στην πλησίον ευρισκομένη Καπερναούμ. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν μαζί τους και τα παιδιά του Ιωσήφ, τα οποία ονομάζει αδελφούς του. Όμως δεν ήσαν καθόλου αδελφοί του, ούτε τέκνα της Παρθένου, αλλά απλώς παιδιά του Ιωσήφ εκ προγενεστέρου γάμου του. «Μετά τούτο κατέβεις, Καπερναούμ, αυτός και η μήτηρα αυτού, και η αδελφή αυτού και η μαθητέ αυτού, και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας». Κατέβηκαν όλοι μαζί στην Καπερναούμ. Την Καπερναούμ εν συνεχεία ο Κύριος κατέστησε κέντρο και ορμητήριο της δραστηριότητός του. Φαίνεται δε ότι και η Παναγία έμενε μαζί του.

κάτω από τον εσταυρωμένο υιό της. Την Παναγία τη βλέπουμε πάλι κάτω από το σταυρό του Κυρίου μαζί με τον αγαπημένο μαθητή, τον Ιωάννη. Δεν έχουμε καμία άλλη βιβλική πληροφορία για την Παναγία έως τη στιγμή εκείνη. Η παράδοση λέγει ότι ήταν μαζί με τις μυροφόρες και τον παρακολουθούσε. Πάντως, το γεγονός ότι την ώρα της σταυρώσεως είναι κάτω από το σταυρό μαζί με τις μυροφόρες και το μαθητή Ιωάννη φανερώνει ότι ήταν πάντοτε κοντά του και τον ακολουθούσε. Ιστίκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Εκεί, κάτω από το σταυρό και βλέποντας με σπαραγμό καρδιάς τον εσταυρωμένο υιό της να πονά και να υποφέρει, θυμήθηκε την προφητεία του Σημεών. «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η προφητεία τη στιγμή αυτή εκπληρώνεται. Ματώνει η καρδιά της. Κορυφώνεται ο πόνος για το φρικτό μαρτύριο του υιού της. Όμως δεν κραυγάζει γοερά. Δεν πέφτει στο έδαφος λιπόθυμη από τον πόνο της. Υπομένει με καρτερία το μαρτύριο του υιού της. Το δείχνει φανερά η φράση του Ευαγγελιστού. «Ιστίκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού». Σε κάθε εκδήλωσή της δείχνει πάντοτε το μεγαλείο της ψυχής της. Η συμπεριφορά της Παναγίας πάντοτε φέρει τη σφραγίδα της αγιότητος της ψυχής της. Εκεί, κάτω από το σταυρό, αναθέτει ο Κύριος τη φροντίδα της μητρός του στο μαθητή του Ιωάννη. «Ιησού σουν ειδών τη μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, είδε ο Υιός σου, ήτα, λέγει το μαθητή, ειδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτής εις τα ίδια. Λαμβάνει λοιπόν πρόνοια για τη μητέρα του. Αυτό δείχνει ότι όσο ευρίσκεται εδώ στη γη, ήταν πάντα μαζί του και την προστάτευε. Τώρα που φεύγει από τη γη, την αναθέτει στην προστασία του Ιωάννου. Ο Ιωάννης παρέλαβε την Παναγία στο σπίτι του και υπό την προστασία του έζησε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή της. Το σπίτι του Ιωάννου ήταν πλησίον στον τόπο που δεικνύεται και σήμερα στη Σιών, εκεί κοντά όπου ήταν και το Υπερώον, στο οποίο έγινε και το θαύμα της Πεντηκοστής. Στο σπίτι του Ιωάννου, καθώς λέγει και η παράδοση, η Παναγία κοιμήθη και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του υιού της. Στα βιβλικά κείμενα βλέπουμε την Παναγία πάλι την ημέρα της Πεντηκοστής μαζί με τους μαθητές όταν κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών. Εάν ενεφανίστη ο Ιησούς στη μητέρα του μετά την Ανάσταση, δεν έχουμε βιβλική μαρτυρία. Μερικοί ερμηνεύουν ότι με τη φράση «και η άλλη Μαρία» το Ευαγγέλιο εννοεί τη μητέρα του Κυρίου. Αυτό δεν μπορεί όμως να βεβαιωθεί. Η παράδοση λέγει ότι ενεφανίστη αναστημένος στην Παναγία. Είναι πολύ λογικό. Αυτός ο οποίος επί σταυρού λαμβάνει πρόνοια για τη μητέρα του, είναι δυνατό να μην τη συνάντησε τις ημέρες της Αναστάσεώς του? Ασφαλώς συνειδήθη, διότι όπως φαίνεται η Παναγία ήταν πάντοτε με όλους τους Αποστόλους. Οι αγιογραφίες παρουσιάζουν την Παναγία παρούσα και κατά την ανάληψη του Κυρίου. Αυτό όμως δεν βεβαιώνεται και από τα βιβλικά κείμενα. Είναι πληροφορία της παραδόσεως. Την πληροφορία ότι ο Ιησούς ενεφανίστη πρώτα μετά την Ανάσταση στην Παναγία Μητέρα του, τη βεβαιώνουν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικηφόρος Κάλιστος και αυτός που έγραψε το λόγο στην Παναγία, που φέρει το όνομα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Την παράδοση αυτή της Εκκλησίας εκφράζει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, στον ύμνο του «Θάρση μήτερο την πρώτη με οράς από του τάφου». Και στον άλλον ύμνο, τις μαθητές συνέχερες ότι Χριστόν εώρακας αναστάντα.
αλλά και στο γνωστό ύμνο «Σι δε αγνή, τέρπου Θεοτόκεν τη εγέρση του τόκου σου».

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, τις οποίες το σώμα διαφυλάχτηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφίσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Εκείνες, Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ελπίσιμον δόξασι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Αληθινά, είναι γλυκή ποτό το κρασί και νόστιμο το ψωμί. Γιατί το μένα ένα εφραίνει, το δε άλλο στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά όμως, τι υπάρχει γλυκύτερον από τη μητέρα του Θεού? Αυτή είναι η κόρη της Τύρας που κάνει καρποφόρες στις ψυχές. Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: «Και σε μεσήτριαν έχω» με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, αυτή τη φορά μέσω της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας.

είναι μετά τον ιό της το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει εξυμνηθεί από τους μελωδούς, τους ποιητές, τους υμνογράφους, τους κανονογράφους, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, επαναλαμβάνουμε, μετά τον ιό της. Σε εκείνη αναπέμπονται τα περισσότερα τροπάρια, τα οποία γνωρίζουμε και από αλλού και τα έχουμε ονομάσει Θεοτοκία κάθε φορά που στην Μικρά Δοξολογία, στο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καταλήγουμε όταν αναφέρουμε και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, να εξυμνήσουμε το ιερό της πρόσωπο. Ευρισκόμενοι στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, κρίνουμε καλό να ασχοληθούμε και με τους δύο παρακλητικούς κανόνες, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε εκείνην. Θα αρχίσουμε από τον ο λιγότερο γνωστό, από τον μέγα παρακλητικό κανόνα, και οφείλουμε να επισημάνουμε τα της λατρείας της Εκκλησίας μας. Οι δύο αυτοί κανόνες, ο μικρός και ο μέγας, ψάλλονται εναλλάξ κατά τις 15 πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, με εξαίρεση τον εσπερινό της μεταμορφώσεως και τον εσπερινό της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίσης εξαιρούνται και οι εσπερινοί του Σαββάτου, διότι αναφερόμαστε στην Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι απομένουν περίπου 10 με 12 ημέρες κατά τις οποίες το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακούμε να ψάλλονται αυτοί οι δύο κανόνες, επαναλαμβάνουμε, εναλλάξ. Τι σημαίνει όμως παρακλητικός κανόνας? Παρακλητικός κανόνας είναι εκείνη η ακολουθία η οποία έχει αρκετά ψαλτά μέρη και με τα οποία ζητούμε από το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε να μας παρακαλέσει, να μας παραμυθήσει, να μας παρηγορήσει. Βρισκόμαστε είτε σε μία ευχάριστη είτε σε μία δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας και κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναπέμψουμε ευχαριστίες και οικεσίες προς ένα αγαπημένο πρόσωπο Αγίου για να μας συνδράμει. Η πλέον προσφυλής είναι βεβαίως η Θεοτόκος. Γι' αυτό και η μικρά παράκλησης είναι ένα αγαπητό ανάγνωσμα εντρίφημα των χριστιανών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον ολιγότερο γνωστό παρακλητικό κανόνα που είναι ο Μέγας και αφιερώνεται στην Θεοτόκο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες? Αυτοί βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο Μέγα Ορολόγιο, το οποίο είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο μέρος, προς το τέλος δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παρακλητικοί κανόνες προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, στην Αγία Τριάδα, στον Φύλακα Άγγελο και μεταξύ αυτών και οι δύο παρακλητικοί κανόνες περιών ο Λόγος. Ποια είναι όμως η μορφή ενός παρακλητικού κανόνα? Ένας παρακλητικός κανόνας νομίζουμε ότι θα πρέπει να χωριστεί σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι βεβαίως το εισαγωγικό, με ψαλμούς κυρίως που μας προετοιμάζουν προκειμένου η ψυχή μας να αναπέμψει την οικεσία προς την Θεοτόκο. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τους γνωστούς στίχους «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» και διάφορα τροπάρια παρακλητικά, κυρίως προς τιμήν της Θεοτόκου. Το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο κομμάτι του κανόνα, η πρώτη και η τρίτη οδή. Το τρίτο μέρος του παρακλητικού κανόνος είναι
οι οδές Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Και το τελευταίο μέρος του κανόνος είναι οι οδές 7, 8 και 9. Στο τελευταίο μέρος της ακολουθίας αυτής έχουμε το Τρισάγιο, τα Απολυτίκια και την απόλυση μαζί με το χαρακτηριστικό τροπάριο, το παρακλητικό προς την Θεοτόκον. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου λέμε τα πολύ γνωστά τροπάρια, Απόστολοι Εκπεράτων και τα λοιπά, τα οποία μας εισάγουν στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε παρακλητικός κανόνας αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι, τρία κομμάτια του κανόνος και το τελικό κομμάτι της απολύσεως. Άρα, αντί για τέσσερα, καλό είναι να πούμε ότι έχουμε πέντε κομμάτια, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η εισαγωγή στην ακολουθία, η έναρξη της ακολουθίας και η απόλυση της ακολουθίας. Ο κυρίως σκελετός όμως είναι ο παρακλητικός κανόνας, αυτό το ποίημα δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν έχει εννέα οδές και οι εννέα οδές αυτές χωρίζονται σε τρία μέρη. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν συνήθως με τους διάφορους ασματικούς κανόνες στις διάφορες ακολουθίες. Αν ανοίξουμε το ορολόγιο το μέγα, θα δούμε ότι ο μεν μικρός παρακλητικός κανόνας έχει συνδεθεί από κάποιον άγνωστο κατά τα άλλα μοναχό, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το όνομα. Πρόκειται λοιπόν για έναν ταπεινό μοναχό, ενώ ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι από την γραφίδα ενός εστεμένου, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Πρόκειται για τον βασιλέα Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη. Ο βασιλιάς αυτός, γνωστός και ως Θεόδωρος ο δεύτερος ο Βατάντζης, βασίλευσε κατά τα έτη 1254 έως 1258, ενώ γεννήθηκε το έτος 1222. Ας δούμε λίγα βιογραφικά για αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο αυτοκράτορα. Γεννήθηκε το 1222 στην Νίκαια της Βυθινίας στην Μικρά Ασία. Ήταν γιος του Ιωάννη III Δούκα Βατάντζη και της Ειρήνης Λάσκαρη, εξού και το διπλό όνομα Βατάντζης και Λάσκαρης, και εγγονός εκ τούτου του Θεοδόρου I του Λασκάρεως. Βασίλευσε στο βασίλειο της Νικαίας κατά τα έτη 1254 έως 1258. Είχε λοιπόν μια σύντομη βασιλεία, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Το 1258 πεθαίνει στην περιοχή Νυμφαίου της Μικράς Ασίας σε ηλικία μόλις 36 ετών και μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου. Ήτανε ασθενικής κράσεως. Όπως αναφέρουν οι διάφοροι βυζαντινοί ιστορικοί και βιογράφοι, έπασχε από κάποιο είδος επιληψίας και μάλιστα βαριάς μορφής. Οι ιστορικοί δηλώνουν ότι έδειχνε αδυναμία να ασκήσει τα διάφορα βασιλικά καθήκοντα και η ασθένειά του επιδεινωνόταν με το πέρασμα των ετών. Συχνά εμφανιζόταν με έντονη κατάθλιψη και αιμονές κατά τα διώξεως. Έτσι λοιπόν προκάλεσε σύντομα την δυσαρέσκεια των διάφορων αξιωματούχων της αυλής, επειδή δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τα κρατικά, τις κρατικές υποθέσεις. Παρά την αδυναμία όμως του σώματος, ο Θεόδωρος υπήρξε άνθρωπος ισχυρού πνεύματος, στοχαστικής διαθέσεως και ποιητικής εμπνεύσεως.
Υπήρξε μαθητής των ξακουστών λογίων Νικηφόρου Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Υπήρξε ευσεβής παρά την διπλωματική του ικανότητα. Θυμίζουμε τις γνωστές συνομιλίες του με τη Ρώμη για ένωση, αλλά και αποκήρυξη και μη πραγμάτωση της ενώσεως αυτήν στην Ανατολή. Η διπλωματική του δηλαδή ικανότητα δεν έπληξε καθόλου την ευσέβεια του χαρακτήρος του. Ο ίδιος λοιπόν εμφανιζόταν σε αρκετές συνομιλίες ως πεπαιδευμένος κατά την φιλοσοφία την Θύραθεν, αλλά και κατηρτισμένος κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, συνέγραψε και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, εκ των οποίων άλλα είναι εκδεδομένα και άλλα παραμένουν ανέκδοτα σε διάφορους χειρογράφους κώδικες. Πολύ γνωστός είναι ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ένας εξαιρετικός λόγος στο Μέγα Σάββατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ένας εξαιρετικός λόγος περί θεονυμίας, δηλαδή περί των ονομάτων τα οποία αποδίδονται στον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι η πλούσια επιστολογραφία, δηλαδή τα πολλά γράμματα που συνέγραψε και απέστειλε σε γνωστά και εξέχοντα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα ελληνικότητος, ελληνικής γραφής και παλαιότερα διδάσκονταν στα ελληνικά σχολιά. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που εισαγάγει το όνομα Έλλην ως δηλωτικό έθνος. Όταν πλέον έχασε το Βυζάντιο την οικουμενικότητά του, δεν περιελάμβανε μέσα στα εδάφη του πολλές εθνικότητες παρά τους παλαιούς Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν και πρώτος ο Θεόδωρος γενικεύει την χρήση του ονόματος Έλλην ως εθνικού ονόματος.

0: στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την ποίηση και τη λατρεία της Εκκλησίας μας την θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν αποτελεί ποίημα ενός εστεμένου άρχοντα, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο κανόν χωρίζεται σε τρία μέρη και καθένα από αυτά περιέχει συγκεκριμένες οδές. Επειδή όμως η Ιρμή, δηλαδή το πρώτο τροπάριο εκάστης οδής, δεν αποτελούν σε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες τροπάρια επηρεασμένα από τις αγιογραφικές οδές της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τους Ιρμούς, θα επισέλθουμε αμέσως στα τροπάρια των οδών και θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε θεολογικός, φιλολογικός και ιστορικός. Να δούμε λοιπόν και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον παρακλητικό χαρακτήρα των οδών αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη οδή, στο πρώτο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αρχίζει με την φράση «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι». «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν θεονύμφευτε». Μέχρι στιγμής λοιπόν ο τεθλιμμένος, όπως είδαμε από διάφορες σωματικές ασθένειες βασιλεύς, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, βλέπει τις συνθήκες της ζωής του ως μια κακοχειμονιά και παρατηρεί ότι την καρδίαν του χυμάζουσι επαγωγέ των λυπηρών. Έρχονται λοιπόν ως ορμητική, ως φοδρή άνεμη οι συμφορές του βίου και την ταπεινήν του ψυχήν καλύπτουση συμφορών νέφη και επίσης την καρδία και την ψυχή επικαλύπτουν νέφη πολλών συμφορών. Θεονύμφευτε υφώστε το κοία το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Αλλά εσύ που είσαι η νύμφη του Θεού, η οποία γέννησε το φως, το θείον και προαιώνιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ήλθε ως φως των κόσμων για να φωτίσει τον κόσμο, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Λάμψε μέσα στα βάθη της καρδιάς μου το φως το χαρμόσυνο. Οι εικόνες που χρησιμοποιεί εδώ ο βασιλεύς είναι πολύ ποιητικές και δείχνουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας ο οποίος ταξιδεύει στη θάλασσα και περιμένει πώς και τι να κοπάσει ο σφοδρός άνεμος, να διανοίξουν τα σύννεφα προκειμένου να φανεί ο ήλιος ο οποίος θα φέρει γαλήνη και ξαστεριά και στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο βασιλεύς, ο εστεμένος στιχουργός. Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξ εχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάχραντε τη κρατεά σου δυνάμη. Επειδή λυτρώθηκα πανάχραντε, Παναγία μου, από τι? Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων, από πάρα πολλές, από αμέτρητες ανάγκες, δύσκολες περιστάσεις δηλαδή, και θλίψεις, και εξ εχθρών δυσμενών, και από φοβερών και δύσκολων εχθρών, και συμφορών βίου, αλλά και από τις καθημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, τη κρατεά σου χειρή, τη κρατεά δυνάμη σου, από το πανάχραντο και Άγιο χέρι σου, από την δυνατή και ισχυρή δύναμή σου, ανυμνώ, μεγαλύνω, την άμετρόν σου συμπάθειαν. Φοβώ, φωνάζω, δοξολογώ την συμπάθεια που δείχνει σε μένα που δεν έχει μέτρο, που δεν έχει τέλος. Και την εισεμέ σου παράκληση και την παρηγορία και την παραμυθία και την παράκληση που δείχνεις προς εμένα τον άθλιο, προς το πρόσωπό μου. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν ότι ο όρος παράκληση που υπάρχει στο υμνογραφικό αυτό κείμενο δηλώνει την παρηγορία, την εξύψους παρηγορία, την συμπαράσταση που ζητούμε δια προσευχής να αποστείλουν και να μας ενδυναμώσουν οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε εδώ τον βασιλιά να νιώθει από όλες τις πλευρές να καταποντίζεται, να πολεμιέται και εσωτερικός και εξωτερικός και από τον καθημερινό βίο του και από φίλους και από εχθρούς. Νιώθει λοιπόν μόνος, απροστάτευτος και ζητά την παράκληση και την συμπάθεια της Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Αυτοκράτορ. «Νην πεπιθός επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμο». Τώρα λοιπόν, επειδή έχω πεποίθηση στην δική σου δύναμη, στην δική σου προστασία, κατέφυγα εννοείται προς εσένα. Και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον, και σε σένα που πρόκειται να με σκεπάσεις, να με διασώθσεις, έτρεξα με όλη μου την ψυχή. Και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω. Και έτσι λοιπόν σε προσκυνώ δέσποινα, κλείνω το γόνι και θρηνολογώ και στενάζω. Μη με παρίδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Μη με περιφρονήσεις εμένα που είμαι άθλιος, εσύ που είσαι η καταφυγή, το καταφύγιο, η προστασία των χριστιανών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αγαπητοί μου αδελφοί ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Παναγία ως δέσποινα, ως βασίλισσα και όπως συμβαίνει συνήθως ο αδικημένος να προστρέχει προς τους άρχοντες για να βρει το δίκιο του, έτσι συμβαίνει και με τον βασιλέα Θεόδωρο. Ζητά την προστασία, την υψηλή προστασία, την θεία προστασία της Παναγιάς. Ούσιο πίσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σά. Δεν πρόκειται να σταματήσω, δεν πρόκειται να σιωπήσω από το να αναφέρω, από το να δοξολογήσω όλα τα θαυμαστά σημεία που έχεις κάνει σε εμένα και είναι θαυμαστά και είναι μεγάλα και είναι μεγαλοπρεπή. Η μίγαρση κόρη πάντοτε προείστασο υπερεμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του με κλείδωνος και δεινών κινδύνων ερίσατο. Γιατί αν εσύ κόρη, γιατί αν εσύ παρθένε, εδώ τονίζεται το χαρακτηριστικό της παρθενίας, εάν εσύ λοιπόν παρθένε, δεν ήσουνα εκείνη που διαφεντεύει τη ζωή μου πάντοτε, πρεσβεύοντας υπερεμού προς τον Υιό και Θεό σου, ποιος από τέτοια θαλασσοταραχή και από φοβερούς κινδύνους θα με έσωζε. Η ρητορική λοιπόν αυτή ερώτηση δηλώνει την βεβαιότητα που έχει ο βασιλεύς ότι πάντοτε η κόρη, η Θεοτόκος προείσταται, είναι εκείνη που τον περιθάλπει, που διαφεντεύει τη ζωή του και παρακαλώντας τον Υιό της για αυτόν, τον σώζει συνεχώς από θαλασσοταραχές του βίου και από φοβερούς κινδύνους. Και με αυτά τα τροπάρια λύγει την πρώτη οδή ο βασιλεύς προκειμένου να εισέλθει στην επόμενη οδή, την οποία αγαπητοί μου αδελφοί θα δούμε και θα αναλύσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και σκοπό έχουν όλα αυτά τα τροπάρια σε αυτές τις οδές να δείξουν ότι η Παναγία είναι πάντοτε η αρρωγός, η βοηθός, εκείνη που μας συμπαραστέκεται, μας περιθάλπει, μας στηρίζει, μας ανυψώνει. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να παρακαλεί, να παρηγορεί, να προστατεύει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο

0: Ριγά από συγκίνηση το πνεύμα μου, όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχωρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζουμε το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει, τα δικά σου θα παρουσιάσει, θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς, που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας και των νοητών και των νοερών δυνάμεων. Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκόμιο εις την κοιμήση.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ένας παράξενος φιλοξενούμενος. Κάποιος βουκόλος, τσοπάνος Σταύρων με το όνομα Λεμονής, είχε μεγάλη αγάπη στο αγγελοειδές τάγμα των μοναχών και λαχταρούσε να μονάσυνει και να καταλεχθεί και αυτό στην θεοσύλλεκτη μεγάλη στρατιά. Γι' αυτό πούλησε τους σταύρους του και κάλεσε τους ιδίους φίλους σε μεγάλο αποχαιρετιστήριο δείπνο, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιος ξένος. Αφού έφαγαν, κοιμήθηκαν, τότε ο ξένος εκείνος, ενώ όλοι κοιμούνται, βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε όλα τα χρήματα που εισέπραξε ο Λεμονής από την πώληση των ταύρων του. Ο κλέφτης αναχώρησε κρυφά σε κάποια παραλία, περιμένοντας να περάσει κάποιο ιστιοφόρο καΐκι να τον παραλάβει και να φύγει σε τόπο μακρινό. Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής, διεπίστωσε την κλοπή με πολύ λύπη για την αχαριστία του ξένου και την ελεηνή και την κατάπτυστη πράξη του. Με τους φίλους του ξεχύθηκαν σε κάμπους, βουνά και λαγκάδια και αναζητούσαν τον κλέφτη. Παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Από εκεί, ψάχνοντας, έφτασαν στις Καριές, την πρωτεύουσα και το κέντρο του αθωνικού μοναχισμού, όπου η ιερά κοινότητα τους έδωσε ειδικούς φύλακες που γνώριζαν όλα τα κατατόπια του αγιονίμου όρους. Και αυτόν όμως οι προσπάθειες αποδείχτηκαν άκαρπες. Τότε, ο ατυχής Λεμονής πηγαίνει και προσπίπτει με δάκρυα στην θαυματουργή εικόνα της Γοργοϊπικώου, της Μονής Δοχειαρίου, και εξομολογείται τον πόνο του. «Παναγία μου, Γοργοϊπίκοε, βοήθησέ με να βρω τον κλέφτη και να σου κάνω ένα ασημένιο στεφάνι γύρω από το σεπτό πρόσωπό σου». Αφού είπε αυτά στην Γοργοϊπίκο, έφυγε πάλι για να αναζητήσει τον κλέφτη. Αλλά ο κλέφτης, αφού βρήκε κάποιο ιστιοφόρο που μετέφερε κάστανα, επιβιβάστηκε σε αυτό για να καταπλέψει στη λίμνο. Αλλά τι επακολούθησε? 2 μέρες ταξίδευαν πλέοντας τη θάλασσα και δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τη λίμνο. Την 3η δε μέρα έπνευσε ενάντιος δυνατός άνεμος που ανάγκασε το πλοίο να γυρίσει βίαια στο Άγιον Όρος στην τοποθεσία Καλιάγρα. Κατ' εκείνη τη νύχτα παρουσιάζεται σε όραμα η κυρία Θεοτόκο στο Λεμονή και του λέει: «Ήπαγε από πίσω προς την Καλιάγρα να βρεις τον κλέφτη». Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής έτρεξε με αγωνία στον τόπο που του υπέδειξε η Παναγία. Εκεί βρήκε τον κλέφτη σύμφωνα με την οδηγία της Παναγίας και πήρε τα χρήματά του, όλα 800 γρόσια, από τα οποία δαπάνησε περίπου 70 και κατασκεύασε ωραίο ασημένιο στεφάνι όπως είχε υποσχεθεί, το οποίο τοποθέτησε στην εικόνα της Γοργοϊπικώου με ευγνωμοσύνη. Ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης για αυτό το θαύμα συνέταξε το παρακάτω τροπάριο: «Κλέπτην φανερής τον τα χρήματα ασυλίσαντα, τα του πλησίων μητροπάρθαινε και αποδίδω δικαίω τα αυτά το έχω».

Ιδού η χείρη σου ιατρεύθη. Στην πόλη της Βουλγαρίας Σλίμων, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο υπάρχει αντίγραφο της θαυματουργού Γοργοϊπικώου, όπου προστρέχουν πολλοί χριστιανοί που πάσχουν από διάφορα πάθη και λαμβάνουν ταχαίως την ίαση ψυχής τε και σώματος, όταν προσδέονται στην Παναγία με πόθο ψυχής. Στα Βοδενά, σημερινή Έδεσα, κάποια γυναίκα αρχόντισα έβγαλε στο δεξιό της χέρι φοβερό απόστημα καρκίνο, το οποίο ονομάζεται τρικούγκουλο κατά το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Αφού δαπάνησε πολλά στους γιατρούς για τη θεραπεία της, χωρίς καμία βελτίωση του πάθους, παρελπίδα πληροφορήθηκε την ανατριχιαστική είδηση ότι πρέπει να γίνει αποκοπή του χεριού, διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο θεραπείας. Απελπίστηκε τότε η αρχόντισσα και αναλύθηκε σε οδυρμούς και δάκρυα. Συμπτωματικά, βρέθηκε τότε εκεί ένας πνευματικός του μετοχίου της Λίμων, ο οποίος, αφού παρηγόρησε την αρχόντισσα όπως έπρεπε, την προέτρεψε να προστρέξει στην εικόνα της Θεοτόκου τη θαυματουργό Γοργοϊπίκο, από την οποία με βεβαιότητα θα έβρισκε τη θεραπεία της. Με χαρά δέχτηκε η άρρωστη τη συμβουλή του πνευματικού και αφού πίστεψε με όλη της την ψυχή ότι θα θεραπευθεί, άρχισε αμέσως να παρακαλεί με πόνο καρδιά στην υπεραγία Θεοτόκο να προφθάσει και σε αυτή και να θεραπεύσει και το δικό της άλγος. Την άλλη νύχτα βλέπει με τα μάτια της υπάσχουσα μια ωραία γυναίκα, στολισμένη με λαμπρή στολή σαν βασίλισσα, η οποία είχε δύο νέους αριστερά και δεξιά της και της είπε: «Γιατί κλαις, ο γυναίκα?» Η άρρωστη, δείχνοντας το χέρι της, της είπε: «Βλέπεις, κυρία μου, το χέρι μου. Δυστυχώς αποφάσισαν οι γιατροί να το κόψουν. Γι' αυτό θρηνώ». Η δε λαμπρή γυναίκα της είπε: «Ιδού η χείρη σου ιατρεύθη με τη χάρη του Υιού μου». Και αφού είπε αυτά, έγινε άφαντη. Όσιος Νικόδημος σε εξυμνεί αυτό το θαύμα της Γοργοϊπικώου με αυτό το τροπάριο: «Του καρκίνου το πάθος εκ της χειρός ήχεται, του σεμνού γυναίου παρθένε τη επίσκεψή σου. Όθεν υπάσχουσα εκ της οδύνης λυθίσα, χαίρουσα εκείρητε τα χαριστήρια».

Η δέηση του ταπεινού. Κοντά στο χωριό Ορμίλια της Χαλκιδικής, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο οικονόμος ήταν ένας ιερομόναχος με το όνομα Θεοφάνης. Αυτός λοιπόν διηγόταν στους εγχωρίους τακτικά τα πολλά θαύματα και μεγαλεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκώου και τις μεγάλες αντιλήψεις της στους ευσεβείς χριστιανούς. Πολλές φορές, ο ιερέας του χωριού είχε την ευκαιρία να ακροαστεί αυτές τις διηγήσεις των θαυμάτων της Γοργοϋπηκώου και πάντοτε αισθανόταν ιδιαίτερη συγκίνηση από την παντοδυναμία της Παναγίας και τη μεγάλη αγάπη που εκδήλωνε με θαύματα στους χριστιανούς. Κάποτε ασθένησε η πρεσβυτέρα του ιερέα. Η ασθένεια την έφερε μέχρι το χείλος του τάφου. Η λύπη του ιερέα ήταν απερίγραπτη, τόσο για τον επερχόμενο θάνατο της πρεσβυτέρας, όσο και για τα 4 ανήλικα παιδάκια του που θα ορφάνευαν. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση που βρισκόταν, θυμήθηκε τις δυναστείες και την υπέρβλητη δύναμη που είχε η Παναγία πλησίον του Υιού της. Έτσι, με καρδιά συντετριμένη και με θερμά δάκρυα, άρχισε να προσεύχεται στη Γοργοϋπήκο και να επικαλείται τη Θεία Παρουσία της, τη δεινή θέση που βρισκόταν, και να δώσει την υγεία στην πρεσβυτέρα του. Προσευχόμενος, αποκοιμήθηκε. Και ειδού, βλέπει στο όνειρό του μία γυναίκα η οποία του απίθυνε αυτή την ερώτηση. «Γιατί κλαις, τι έχεις;» Τότε ο ιερέας αποκρίθηκε. «Κλαίω για την πρεσβυτέρα μου και για τα μικρά και ανήμπορα παιδάκια μου». Τότε του λέει η φαινόμενη γυναίκα. «Εγώ είμαι η Παναγία η Γοργοϋπήκοος, η Δοχειαρίτισσα, και επειδή με παρακάλεσες, ήρθα γι' αυτό και μόνο να σου πω ότι δεν πεθαίνει η πρεσβυτέρα σου, αλλά θα ζήσει ακόμη 5 χρόνια. Όταν είπε αυτά η Παναγία, φάνηκε στον ιερέα ότι έφευγε. Αυτός δε την ρώτησε πού θέλει να πάει και η Παναγία του αποκρίθηκε. «Πηγαίνω κάτω στον παπά Θεοφάνη να τον δω, που είναι άρρωστος». Αφού είδε και άκουσε αυτά, ο ιερέας ξύπνησε. Το πρωί, ό του θαύματος, βρέθηκε θεραπευμένη και όλη η υγιής η πρεσβυτέρα του. Τότε επισκέφθηκε τον Παπαθεοφάνη και του διηγήθηκε το θαυμάσιο εκείνης της νύχτας. Αυτός δε πάλι το συμβούλεψε να πάει όπως είχε χρέος στη Μονή Δοχειαρίου και να αποδώσει την αρμόδια ευχαριστία στην ευεργέτιδά του. Όταν ήλθε στη Μονή ο ιερέας και είδε την Αγία εικόνα, αναγνώρισε τη γυναίκα του ονείρου του, η οποία θεράπευσε την πρεσβυτέρα του. Προσκύνησε ταπεινά την Γοργοϋπήκο και με δάκρυα και στεναγμούς την ευχαρίστησε για τη μεγάλη της ευεργεσία.

παιδί της Παναγίας. Κάποιος θεοτοκόφιλος χριστιανός, ο οποίος προερχόταν από τα μέρη της Ανατολής, από το χωριό Σιγκέλη και ονομαζόταν Χατζημιχαήλ Νεντίμογλου, έφτασε μια μέρα στο αγιώνυμο όρος για να προσκυνήσει τους τόπους της Αγιοσύνης και των μαρτύρων της συνείδησης. Εδώ άκουσε για τα θαύματα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Είχε και αυτός το δικό του πόνο που προερχόταν από την πληγή της καρδιάς του. Δεν είχε παιδί. Όταν βρέθηκε μπροστά στη Γοργοϊπίκο, προσέπεσε στη θεοχαρίτωτη Αγία της εικόνα και παρακαλούσε με θέρμη καρδιάς να σπλαχνιστεί και αυτόν, να διαλύσει τα νέφη των λυπηρών της ψυχής του και να του χαρίσει αγοράκι για κληρονόμο του. Η δε κυρία Θεοτόκος, καθώς είναι παρηγοριά των θλιβωμένων, βοηθός των αβοηθήτων και χαρά των πικραμένων, και σαν Γοργοϊπίκο ως αληθινά, άκουσε τη φωνή της προσευχής του Χατζημιχαήλ και του δώρισε ό,τι επιθυμούσε. Εκπλήρωσε τον πόθο της καρδιάς του. Ύστερα από χρόνια πολλά, ένα όμορφο παλικάρι ξεκινούσε από τη μακρινή Ανατολή και ερχόταν ταπεινός προσκυνητής στο Άγιον Όρος για να αναζητήσει την πρώτη του μητέρα, την Παναγία. Αυτήν που πρώτη τον γέννησε στην ουράνια σκέψη της και τον δώρισε στους γονείς του. Έφερνε μαζί του και το τάμα των γονιών του, μια καντήλα για την Παναγία Γοργοϊπίκο, δώρο ευχαριστειών για το θαύμα της γέννησης του παιδιού τους.

Η ταχεία ιατρός. Ο ίδιος γέρον Σάβας από το κελί των Αγίων Πάντων Μολφωνού του Αγίου Όρους διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Βρέθηκε κάποτε στο χωριό του Μαριές Θάσου και εκεί συνάντησε ένα συγχωριανό του, ο οποίος ονομαζόταν Δρακόντης και υπέφερε από φοβερή αϊπνία με την ενέργεια του διαβόλου. Κατά τη συνάντησή τους τον ρώτησε ο ασθενής: «Μήπως γνωρίζεις, Γεροσάβα, κανένα φάρμακο που να με κάνει να μπορώ να κοιμηθώ?» «Μάλιστα», του αποκρίθηκε ο Γεροσάβας, «στο Άγιον Όρος υπάρχει άρεστος ιατρός. Στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται η Παναγία Γοργοϊπίκος. Αρκεί να αφιερώσεις με όλη σου την καρδιά μία οκά καιρή και θεραπεύεσαι αμέσως». Ο Δρακόντης τόσο συγκινήθηκε από την ευχάριστη αυτή είδηση από τον ποταμό της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας της Γοργοϊπικώου και πώς μπορεί η Παναγία να θεραπεύσει το απαράκλητο πάθος του, ώστε με ενθουσιασμό αναφώνησε: «Δύο οκάδες προσφέρω, αρκεί να θεραπευθώ». Δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του και τον κυρίεψε μια ακυβέρνητη υπνηλία. Έγειρε το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε. Η Παναγία είδε την εμπιστοσύνη του σε αυτήν και στην δύναμή της, ώστε αμέσως θαυματούργησε και σε αυτόν. Του έβγαλε το δαιμόνιο και του έστειλε ύπνον ανέσεως, ύπνον σωματικών υγείας και σωτηρίας και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος. Όταν ξύπνησε, είχε απαλλαγή από το βασανιστικό του πάθος. Τότε δόξασε και ευχαρίστησε από καρδιάς τη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, Παναγία Γοργοϊπίκο. Στην πρώτη ευκαιρία έστειλε το κερί που είχε τάξει στην Παναγία, το τάμα της ψυχής του και της καρδιάς του η ευγνωμοσύνη.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινά, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα.

0: ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμησιν.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, η λάστα της αμαρτίας ημών, δέσπασε χώρισον εις νομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε, τας ασθενίας ημών, ένικα εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ, και εις τους αιώνας εν αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Να το νημό τον οποίο σου δώσαμε σήμερα και άφησε μην τα θλήματα ημών ως και εμείς αφήνε τους οφειλετές ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς και λαβαρβάρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσιμος σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και την πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμιών. Την συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδες αχαθείτες και εσύ εσύ μόν πανήμητε Θεοτόκια. Στήριξον ορθόδοξον πολιτείαν σώζε ους εκέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Αμήν. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπισε δοκία. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπισε δοκία. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπισε δοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, την πλήθη ενθύ συνθλιβαντέ μου, πολύ πανίστε τα έπαιμε. Πολύ λέω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Είδε, Κύριε, αντιλήπτω μου, δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κυρίων και έκραξα και είπε πως μου ξόρουσα και αυτό. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ο Κύριος αντιλήψητέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδο λαού των κύκλωσων επιτιθεμένων. Μια να είστε Κύριε σώσον ο Θεός μου, τη Ιε πάνταξες. Πάντα στους εθρένοντάς ματέως οδόντας αιματολών συνέτριψες. Του Κυρίου σου Κύριε και των λαών σου ευλογίες. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ο Κύριος αντιλήψητέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξει με μη δετουργείς παιδεύσου μου. Τα βελήσει να πάγεις άνω και επιστρίξει ξάσα πάνω την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου από προσώπη τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομή με πυρήνει, κεφαλή μου, εσύ φορτή, εμβαρή, ευαρύνση να πεμε. Προσώσεων και εσάψουν το μελοπέ μου από προσώπη τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφθουν ω τέλου όλη την μέρα και τροπάζουν απορευόμενοι. Ότι ύψε με πλήσει εν απεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόθην και τρονάθην εσφόδρο, οριόμουν από στην αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου, και ω την αγμό μου από σου καπεκρίβει. Καρδία μου ταράχθη και τα λοιπά με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήνεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξενιδίε μου εγγύσαν και αίσθησαν και εγγυστά μου από μικρόθεν αίσθησαν. Και εξεδιάστο ιστούνται στην ψυχή μου και ιστούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την εμένα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικό φω, ο κρυκόν και σε άλλο που σκανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακών και ούτε έχουν το στόμα του αυτό ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, λυπή σα, εις ακούς, Κύριε Θεός μου, ότι είπαν, μήπω ότι χωρώσει με εχθροί μου και εντό αλευθύν επόδο μου επί με γλωρμόνισαν. Ότι εγώ είσαι μάστρα έτοιμο και λιγόν μόνο που είμαι στη διαπαντό, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μνημνήσω από τι αμαρτίε μου. Οι δε εχθροί μου ζω και εκεί εκγραπέονται περί με και πληθύν θύση ενισούντε με αδίκω. Οι ανταποδότε μου κακά αντίγραφαν αντιβάλλον με επίκατε δίκολο θεσίνη. Μη εγκαταλείψει μου, Κύριε Θεός μου, αποστήσατε μου. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε Τσοτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεό μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε Τσοτηρία μου. Ο Θεό μου, προσορθρίζει, δίψε η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξει μου, γυρίμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτω είναι το αγίο, θύμηση του δίνει την δύναμη σου και την δόξα μου, στο κρίσον το λέω περζά. Τα χείλη με πενεύσει, ούτω ολογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ορατό χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σου, μπιστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου είναι στο στόμα μου. Η ύμνη μου ανεβώνει σε τη στρομή μου, τη όρσα μου λέει του νησιού. Τη γεννήθηκε βοηθό μου και τη σκέπτη των πύργων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν ανταλλάπτε δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινη ζήτησε την ψυχή μου. Εισελεύσε τη στα κατώτατα τη γη, προωθήσε του ισχυρό μου φε με ρίσο που εκονέσονται. Ο δε βασιλεία εκφραθήστε το θεό, πνευθήστε πάσο μου είναι αυτό την εφράγη στο μελέτη των άδικα. Εν τη όρθρη σου μελέτη του νησιού, τη γεννήθηκε βοηθό μου και τη σκέπτη των πύργων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν ανταλλάπτε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κοινή και Αϊκή στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κοινή και Αϊκή στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Κύριε Θεός, ο Κυρίος μου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Σε θέλω να πιάνω σου προσευχή μου, κλείνω το όσο στην δέησή μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, προσλογίστη μετά το κατεμένο του Ισλάκου, να γεννήθη ω άνθρωπο ο βοήθητο είναι ο κρυ ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίοι καθέδονται σε εντάφων, καμί σετ και αυτή και τη χειρό απόστασαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτων, σκοτεινή σκιά και θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη θυμό και πάντω στου μετερισμού σου, επίγαγε επεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου, επεμέ θέντο με βδέλη με αυτή, παρεδόθη και ούκα ξεπορβό με φθαμή με στένη αποδοχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο Λίμ την Μιραντή, επειδή σε προσέτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσε τέτοιο το τάφτο ελαιό σου και την αλήθειά μου σε αντί απολύ μου. Μισθήσε τέντο σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε ανοιγε πλελισμένη. Καγό προ σε κύριο, εκεί έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Η νατή κυρία που θέλει την ψυχή μου αποστρέψει τον πρόσωπό σου από μου. Το κόσμο είμαι εγώ και έλεγχο ξαπνάτητό μου. Υψωθεί δε ταπνάνθην και εξπορήθην. Επέμε δε ήλθαν οι οργέ οι φοβερισμοί σου ξεταραξά μου. Κύκλο όμω η δωρόνη την ημέρα περιέσχουν μάμα. Εμάκνα σε πνεύμα και πλησίων και του νεστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, ο κυρίω μου έρασε και έκραξε κνεκτέ εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και μη πλανθάν πάστα στα ανταποδό αυτού. Ανεβλατεύοντα πάστα στον ομοιό στον ιό μου, αν πάστα στα σνόδου σου, το λυτρούμε και θωρά στην ζωή σου. τον στέφανοντο εν ελέγχει εκδημή, τον επιπλώντα να αθίσει την θυμία μου σαν κνηστή σε τόσα επινεώτη, ποιον ελείψει με του κυρίου και κρίμα πα τη ερχομένη. Εγνώρισε τα σούδου αυτού το μεσή τη ει Ισραήλ τα θύματα αυτού, εκτίμων και λίμων ο κύριο Μακρόθυμο και πολυελαιό και στέλο οργιστή ει το δέη στον αιώνα μνή. Που κατά τα συνομία σου να πει συνήθω δε κατά τα σημαντία σου μοντα παιδική ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατούσε ο κύριο τέλο αυτό επί τη αυτών. Καθώ να παίξουν ένα το λέει από δυσμόν εμάκρυνε αυτό συνομία σου μόνο. Καθώ η κτήρη πατρίου σου κτήρισε κύριο του φόμενου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα η μονονίση του ξεσμένη. Άνθρωπο ο σκόρτο ημέρα αυτό η ανθρωπίστο του ξανθή. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώστη την τον τόπον αυτού. Το δέλεο κυρίω από το αιώνα και ω το αιώνα από του ορμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήση όντι φυλάσσου την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κυρίω συγκρού ουρανό η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον κυρίων πάντα εσύ οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντα το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον κυρίων πάση ενάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτά, εν παντί το που της δεσποτείας αυτό ευλόγηψη με τον Κύριον. Εν παντί το που της δεσποτείας αυτό ευλόγηψη με τον Κύριον. Κύριε, άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δύση με τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σπάζων. Ότι και τη δίεξον εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με τον το πνεύμα μου, μεταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχή να μελέτη εν πάστη έργη σου πείνα στον χρόνο σε μελέτη. Διεπέτα σου προσέτω χειρό με ψυχή μα για να υδρώσει. Τα χείρι σου άξονα κυρίω ξέλει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πούμε και ομοιωθεί σε με τι κατεβαίνει στον Ισλάκο. Ακούστον ποιήσον με το πρωί το λέω σου ότι επισύλληψε. Αγνώρισον με κυρίω εδώ να εμπορέσουν προσερώ την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εθνών μου κυρίω του πρόσωπο κατέφυγον. Δίδαξον με το πίνη το θέλημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσουμε για ευθεία και το όνοματό σου κυρίε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοφρέσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου θείοντε την ψυχή μου ότι εγώ δουλού είμαι. Εισάξω με κυρίε τη δικαιοσύνη και μη έλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξω με κυρίε τη δικαιοσύνη και μη έλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο όρθο να οδηγήσουμε εν γευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιοπνεύμα την κοινή και οίκη στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και

0: εξομολογήστε το Κυρίο και αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλωσσάνουμε και

0: γενετάφτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ονειμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Χρυσόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία.

Πατρί και Πνεύματι, σαρκωθείς εκ Παρθένου η σωτηρίαν ημών, ανεστράφη της εν γη καθά περιέγραπτε, και ανελθόν εν το θαβόρ, συμπροκρίτης μαθητές εν δόξος μετεμορφώθη, διό

0: Τιμός Λόγος Πατρί και Πνεύματι, σαρκωθείς εκ Παρθένου η σωτηρία νήμων, ανεστράφει τη συγγή καθά περιεγραπτέ και ανελθόν εν το θάγορ συμπροκριτής μαθητές, εν δόξος μετεμορφώθη, διό ημνούμεν αυτού την Θείαν και Παναγίαν συγκατάβαση.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινός μου και η αμαρτία μου ενώπιον με σε διαπαντός. Σύ μόνο ήμερτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια νικάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με σώπο και καθαριστής μου, πληθνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύν, αγαλιάσονται ως τέρ τα πεινωμένα. Απόστρεφουν το πρόσωπό σου από το μαρτιόν μου και πάσα στις νομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον με μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης επί μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμεση οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτω τον Θεό, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου, ότι ή θέλει να θυσία να δοκάν, όλο καυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα, συνεδρυμένων καρδίαν, συνεδρυμένη και τεπτωμένη ο Θεό, ούκ εξοδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, την ευδοκία ω τενσιών και οικοδομηθεί το ανατύχει η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχο. Χωρί Ισραήλ ανήκμη σποσί, πόν των ερυθρών και υγρών βυθμών διελάσσαντε, αναβάντα τριστάτα δυσμενή ορόντε εν αυτό υποβρυχίου, εν αγαλιάσει έμελπον, άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και περί τη θεία δημιουργών βασιλεία έφη, εν εμεί τον πατέρα επεγνώσεστε, φωτί ως εξαστράψω απροσίτω εν αγαλιάσει μέλπονες. Άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Ισχύν των εθνών κατέδεστε φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών, ότι δόξες πληρούστε ως οφθήσομε. Λαμπρότερος ηλίου εξαστράπτων εν αγαλιάσει μέλπονες. Άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Σήμερον Χριστός εν όρη θαβόρ, λάμψας αμυδρός θεϊκής αυγής ως υπέσχετο, μαθητές παρεγύμνου χαρακτήρας λασπόρου δε πληστέντες, θείας έγλης εν αγαλιάσει έμελπον, άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, το όπλο του σταυρού ευπλοείς σας εισήλθες εις λιμένα της ζωής, ενώ περί χαρός ευγαζομένος ένδοξε κόπασόν της καρδίας, πολιτάρχων κλείδωνα, γαλινός που δοξάζει την μνήμη σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο λόφωτος αστήρ αρετών δαδοχίες, καταβγάζουν τους πιστούς ανατήλα σοφέ, το σεπτό στερεώματι. Εύπλετο της Εκκλησίας και των ζώφων απείλασα στον δαιμόνων δυνάμη του Πνεύματος. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νευρούμενο σοφέ θεϊκή δυναστεία, αρσαλαίο λογισμό, Θεών των εκ Θεού γεννηθέντα εκήρυξας, σταύρος είναι θελουσίως υπομείναντα ένδοξε και θάνατον θάνατον λύσαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήστο προς την σύννεφη μίαν παν στόμα, ότι στόμα τους εχθρού εν θέης διδαχές θεοφόρε εξήρυπασας, πάντας τους ευπιθεστάτος δεξαμένους τους λόγους σου αθλοφόρε Χριστουγεννεότατε. Και νυν και αΐ και ίσως αιώνας του αιώνα μην. Λαμπρίνα σου Χριστός την ειδήν της φωσφόρων, την καθόδοτη φρικτή ως ήλιος αγνή, της εν κόσμο ανέτηλε λίον της πολυθεΐας την αχλήν, την καχέσπερον και φωτίζουν του κόσμου τα πέρατα.

0: Αμήν. Επί του όρου μεταμορφώθης και ως εχώρων οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρώματον του πέν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
1: Ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
0: Τη εντεκάτη του αυτού μηνός, την ανάμνηση του εν κερκύρα υπερφυούς κατά γαρινών θαύματος, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νύφωνος, Πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, ασκήσαντος το πρώτερον εν τη κατά τον Άθο Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, και εν αυτή τελειοθέντος εν ειρήνη εν έτη χιλιοστό, τετρακοσιωστό και εξικοστό. Τη αυτή ημέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου και Περικαλούς οίκου του και θείου ναού, της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, της Ελεούσης. Τη αυτή ημέρα διήγησης περί της αχυροποιή του εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Δαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Δαϊανού, διαπυρός τελειοθέντων. Ο Όσιος Πασαρίων εν ειρήνη τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αμήν, δόξεν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Ευνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, προάνει Θεέ Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός όμνος του Θεού, Υιός του Πατρός σου αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση είναι μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμωνος Άγιος ημνός Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν του Πατρός αμήν. Καθεκάστη ημέρα εν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γίνει θυσή μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίωση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προς εγκατεύθυναν την δόξα μου, πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου, το φωτί σου, ψωμεθα φως, παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτως, φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, θυμάς καθά, περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αεί και εις τους αιώνας.

Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και εκεί στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριάδα, ελέησον μας, Κύριε Λάστη, τες αιματήσιμον, δέσποτες χώρισαν τας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψη και ίας της ασθενείας σου, μονέν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και από της γης. Τον άρτον μου, τον οποίο σου ενδώσει, μην σήμερον καύσει με τα αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους αφλέτες ημών και μη είσαι να κυσμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: τις θεμελίες αυτού εν τις ώρες της Αγίας, ότι δυσί και τρισί συμφωνούσαν
1: αγαπά Κύριε, ως ασπηλασιών

την σεπτήν σου εικόνα πόρτα ή τη αδέσποινα, η δια θαλάσσι επέστη, θαυμαστός εν τη πίμνη σου. Τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός.

Επέστη κασκεπή προς ημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχώην, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τους εδόξα σε

εις φύλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήει ζυγαριάς εις παντοδάπας, της ευλαβός πραγάζουσι, δόξα τους έδοξα σαν

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των εντυλαμμένων

Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσων ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν σιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς σου σέθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

0: Προσέλθεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σε βασιλεύ τη δόξη.
1: Ετά.
0: Και αμετρητών σου φιλανθρωπίαν, ατρέχος και αγιώδης άνθρωπος και αρχιερεύσιμος της και της λειτουργικής ταύτης και αναγκαθυσίας στην ιονουργία, παρέδοκα σημείνος δεσπότης των απάντων,

Είπε μου το αμαρτωλούκι αναξιούλου σου τα δώρατα αυτά. Σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδηλώμενος. Χριστέ ο Θεός ημών και συντηρητών.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μοναγενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Το Άγιον Σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά,

ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη, Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα σοι ο Θεός, ευλογητός ο Θεός μου.

Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα,

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου. Ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον και άφεση μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εισεν εγκείς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Έστω τα προηγούμενα πάσα να μείνει σε βαθμό τη ομάδα σου, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τη πλέουση σύμπλεξου, τη οδηπορούση συνόδευσου, τη νοσούντα ίασε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Χαρός και Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και έλθε εις το αγιάσει ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάς. Σώσου ο Θεός μου, βασιλεύσου.

0: εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
1: Ο αμνός του Θεού μελιζόμενος και

Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή, και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Ζήνωνος Γαΐου Μάρκου Μακαρίου και Γαϊανού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πασαρίωνος, των Αγίων εν δόξων Οσιομαρτύρων Θεοδόρου και Βασιλείου, των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων Αναστασίου και Δημητρίου των Εκλέσβου,

0: Κυριακήτριας, διαφυλάξε και σώσε πάντασι μας. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Αυγούστου. Μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Κατά την 9η Ιππατία του Διοκλητιανού και την 8η του Μαξιμιανού, την 3η των Καλενδών Μαΐου, ο Διάκονος Εύπλους μετέβει στην είσοδο του δικαστηρίου της Κατάνης στη Σικελία και φώναξε «Είμαι χριστιανός, θέλω να πεθάνω για το όνομα του Χριστού». Ο διοικητής Καλβισιανός διέταξε πάρα αυτά να φέρουν μέσα τον Τολμητία που είχε το θράσος να μιλήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Εύπλους εισήλθε κρατώντας στο χέρι τα Άγια Ευαγγέλια. Ο επιφανέστατος Μάξιμος δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του βιβλία απαγορευμένα με διατάγματα του αυτοκράτορα. «Από πού έχεις τα βιβλία αυτά, από το σπίτι σου?» ρώτησε ο Καλβισιανός. Ο Εύπλους αποκρίθηκε. «Δεν έχω σπίτι, ο κύριός μου το γνωρίζει καλά». Ο Καλβισιανός του ζήτησε να διαβάσει από τα βιβλία αυτά. Ο Εύπλους ανέγνωσε. «Μακάρι η διδιωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Και αλλού, «Και ως τη σου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού, και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής». «Τι πάει να πει αυτό?» ρώτησε ο δικαστής. «Είναι ο νόμος του Κυρίου και Θεού μου, όπως μου παρεδόθη». «Από ποιον?» «Από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Ζώντος Θεού». Κρίνοντας επαρκείς τις ομολογίες αυτές, ο Καλβισιανός παρέδωσε τον Εύπλου στους δημίους για να υποβληθεί σε ανάκριση. Λίγο αργότερα, την παραμονή των ειδών του Αυγούστου, ο Άγιος Εύπλους κλήθηκε πάλι στο δικαστήριο. Ο Καλβισιανός τον ρώτησε: «Επιμένεις τα όσα ομολόγησες?» Ο Εύπλους σταύρωσε το μέτωπό του με το ελεύθερο χέρι του και δήλωσε: «Ό,τι ομολόγησα, το ομολογώ και πάλι. Είμαι χριστιανός και διαβάζω τις Θείες Γραφές». «Κρατάς ακόμα τις γραφές αυτές που είναι απαγορευμένες από τον αυτοκράτορα και που όφιλες να παραδώσεις τη δικαιοσύνη?» «Όντας χριστιανός δεν μου είναι επιτρεπτό να τις παραδώσω. Προτιμώ να πεθάνω παρά να τις παραδώσω. Περιέχουν την αιώνια ζωή. Αυτός που τις παραδίδει χάνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δίνω και τη ζωή μου για να μην την απολέσω». «Πού βρίσκονται?» «Εντός μου», απάντησε ο Άγιος δείχνοντας με μία χειρονομία πως δεν είχε στην κατοχή του πια τα βιβλία, αλλά τα είχε αποστηθήσει. Ο δικαστής έδωσε εντολή να τον βασανίσουν μέχρι να δεχθεί να θυσιάσει στους θεούς. Εν μέσω των μαρτυρίων, ο Εύπλους ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό, που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για εκείνον και έλεγε: «Καιρό τώρα επιθυμώ τα βασανιστήρια αυτά. Κάνετε ό,τι θέλετε. Αυξήστε τα μαρτυριά σας, είμαι χριστιανός». Μετά από ώρα, ο διοικητής πρόσταξε να πάψουν να τον βασανίζουν και πίεσε τον Άγιο να προσκυνήσει τους θεούς. Ο Εύπλους απάντησε: «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα την Αγία Τριάδα. Εκτός αυτής δεν υπάρχει Θεός. Να χαθούν τα είδωλα που δεν δημιούργησαν μήτε τον ουρανό μήτε τη γη. Είμαι χριστιανός». Καθώς ο δικαστής του ζητούσε για τελευταία φορά να θυσιάσει αν ήθελε να σώσει τη ζωή του, εκείνος απάντησε: «Ναι, θέλω να θυσιάσω. Δεδομένου ότι ο χριστιανός Εύπλους περιφρόνησε τα διατάγματα των αυτοκρατόρων, βλασφήμισε τους θεούς και αρνήθηκε να ανακαλέσει, διατάζω να αποκεφαλιστεί διαξήφους». Κρέμασαν στο λαιμό του το Ευαγγέλιο που κρατούσε κατά τη σύλληψή του και μπροστά του ένας κήρυκας φώναζε: «Εύπλους χριστιανός, εχθρός των θεών και των αυτοκρατόρων». Ο Άγιος γεμάτος χαρά βάδιζε ζωηρά σαν να πήγαινε να στεφανωθεί, επαναλαμβάνοντας ασταμάτητα: «Δόξα Χριστό το Θεό». Φτάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, γονάτισε και προσευχήθηκε επί μακρόν ευχαριστώντας το Θεό. Έπειτα έκλεινε ο ίδιος τον αφιένα στον δίμιο και αποκεφαλίστηκε. Αργότερα χριστιανοί ήλθαν να σηκώσουν το σώμα του και να το μυρώσουν, προτού το εντεφιάσουν.

Μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος, τροφού των πτωχών και πατρός των ορφανών. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Εντιμονή Διονυσίου Ασκήσαντος. Ο Άγιος Νύφων γεννήθηκε στην Πελοπόννησο από γονείς επιφανείς και ενάρετους. Ο πατέρας του Μανουήλ χρημάτισε σύμβουλος του ηγεμόνα της Δαλματίας, αλλά πέφτοντας θύμα διαβολών καταδικάστηκε εις θάνατον. Με παρέμβαση της συζύγου του ηγεμόνα, ελευθερώθηκε και κατέφυγε στην Πελοπόννησο, όπου έγινε πρώτος σύμβουλος του δεσπότη του Μοραίος, Θωμά Παλαιολόγου. Παιδιόθεν ο Άγιος προτιμούσε από τα παιχνίδια την επιμελή μελέτη των Ιερών Γραφών και των Θεοφόρων Πατέρων και έτσι σε ηλικία 12 ετών γνώριζε όλη την τάξη των ακολουθιών. Προξενούσε τον θαυμασμό των δασκάλων του για την οξύνειά του, αλλά η καρδιά του έναν μόνο πόθο έτρεφε να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Μοναχών, τους βίους των οποίων διάβαζε άπλιστα. Μία ημέρα έτυχε να περάσει από τον τόπο ένας μοναχός ονόματι Ιωσήφ και αφού συζήτησε μαζί του, ο νεαρός Νικόλαος τον ακολούθησε, δίχως καν να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και τους δικούς του. Φτάνοντας στην Επίδαυρο, άκουσε καλά λόγια για έναν Άγιο Ερημίτη, τον Αντώνιο, και έτσι πήγε να τον επισκεφθεί.

0: θαύμασε τόσο πολύ την πολιτεία και τη διδασκαλία του, ώστε παρά τις προειδοποιήσεις του Αντωνίου για τις δυσκολίες του ερημητικού βίου, κατάφερε με δάκρυα να παραμείνει κοντά του υπό την καθοδήγησή του, ενώ ο Ιωσήφ συνέχιζε το δρόμο του. Ο νεαρός δόκιμος ανέλαβε τη διακονία του καλλιγράφου και επιδόθηκε με ζήλο στα ασκητικά έργα. Υπάκουε με τυφλή εμπιστοσύνη τον γέροντά του και πάσχιζε να μιμείται σε όλα τον εισάγγελο βίο του, έτσι που ο Αντώνιος τον ενέδισε σύντομα με το μοναχικό σχήμα υπό το όνομα Νύφων. Από την ημέρα εκείνη διπλασίασε τους αγώνες του. Δεν τον έβλεπε κανείς να γελά ποτέ ή να προφέρει μάταιο λόγο και δεν διάβαζε δίχως να χύσει δάκρυα. Μετά από λίγο, ο Αντώνιος εκοιμήθη εν κυρίω και ο Νύφων υποχρεώθηκε να φύγει για να αναζητήσει νέο πνευματικό πατέρα. Έχοντας ακουστά για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και ενάρετο, τον Ζαχαρία, πήγε να εγκατασταθεί στην Άρτα και έσπευσε στο ησυχαστήριό του, ζητώντας του να του διδάξει τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Οι ταραχές όμως που προκάλεσε στην Εκκλησία η ψευδοένωση που υπογράφηκε στη Σύνοδο της Φλωρεντίας δεν άφηναν τους μοναχούς να απολαύσουν την ησυχία που επιθυμούσαν και έτσι ο Άγιος Νύφων ακολούθησε τον γέροντά του στις περιοχές Ασκάλωνα και Κοριτσά της Αλβανίας με σκοπό να στερεώσουν στην ορθόδοξη πίστη τον λαό. Ο δεσπότης Γεώργιος Καστριώτης έκανε τον Ζαχαρία πνευματικό πατέρα του και τον κράτησε στο παλάτι του μαζί με τον Άγιο Νύφωνα. Μετά από λίγο η άλωση της Κωνσταντινούπολης συντάραξε τις χριστιανικές περιοχές και οι δύο Άγιοι κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις ησύχασαν τα πράγματα μετέβησαν στην Αχρίδα όπου εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου. Όταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος, οι επίσκοποι και ο κλήρος της περιοχής επέλεξαν τον Ζαχαρία ως διάδοχό του. Μετά από πολλούς ενδιασμούς, εκείνος εδέχθη τελικά και λίγες ημέρες μετά τη χειροτονία του στον επισκοπικό θρόνο, ο Άγιος Νύφων ζήτησε την ευλογία του να αποτραβηχθεί στο Άγιον Όρος, ώστε να βρει επιτέλους την ησυχία. Ο γέροντάς του του καταλόγησε ότι ήθελε να τον εγκαταλείψει την ώρα που είχε ανάγκη τη βοήθειά του. Τη νύχτα όμως, καθώς προσεύχονταν για να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, ένας άγγελος διέταξε τον Ζαχαρία να αφήσει το μαθητή του να πάει στο Άγιον Όρος. Φεύγοντας ανά είχε φτερά, ο Νύφων έμεινε αρχικά στη Μονή Βατοπεδίου, όπου βρήκε πολλούς ενάρετους μοναχούς. Κατόπιν μετέβη στις Καριές, όπου ο πρώτος Δανιήλ του αποκάλυψε ότι είχε ακούσει να εγκομιάζουν τις αρετές του και από πολύ καιρό επιθυμούσε να κάνει τη γνωριμία του. Του συνέστησε να μην κρατά για τον εαυτό του τους θησαυρούς της Σοφίας που είχε εναποθηκεύσει στην ψυχή του. Έτσι ο Νύφων άρχισε να διδάσκει γεννώντας τον θαυμασμό των αθωνητών μοναχών, τόσο για την βαθύτητα των γνώσεών του όσο και για τον τρόπο που τις εξέθετε, έτσι που τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και να φάνε. Εν συνεχεία επισκέφθηκε τις μονές Κουτλουμουσίου και Παντοκράτορος και για ένα διάστημα πήγε να ζήσει με μεγάλη αυστηρότητα σε μία σπηλιά από κοινού με άλλους ασκητές. Προσκαλεσμένος από τους πατέρες της Μεγίστης Λαύρας, παρέμεινε εκεί για να μεταδώσει την πνευματική διδασκαλία του στους μοναχούς και τέλος αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου, όπου έλαβε το μεγάλο σχήμα και σύντομα χειροτενήθηκε πρεσβύτερος κάνοντας το λειτουργήμά του αφετηρία για νέες πνευματικές αναβάσεις. Η φήμη του απλώθηκε πέρα από το Άγιον Όρος, έτσι που όταν εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παρθένιος, κλήρος και λαός επέλεξαν ως διάδοχό του τον Νύφωνα και έστειλαν πρεσβεία στη Μονή Διονυσίου για να πληροφορήσουν τον ηγούμενο για την απόφαση αυτή και να το ζητήσουν να πείσει τον Άγιο να την δεχθεί προς παραμυθίαν των ψυχών τους. Υποτασσόμενος με δάκρυα στο θέλημα του Θεού, ο Νύφων έγινε δεκτός στην πόλη από πλήθη λαού που προσέτρεξαν για να λάβουν την ευλογία του. Μόλις χειροτονήθηκε, ανέλαβε να κηρύξει την ορθόδοξη πίστη για να διορθώσει τα λάθη που εισήχθησαν από τη Σύνοδο της Φλωρεντίας και έγινε η παρηγορία του λαού που δοκιμαζόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ενεθάρρυνε τους πιστούς να υποταχθούν στα κελεύσματα της Θείας Πρόνοιας με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και τους παρότρινε να προσκαρτερούν στην άσκηση των ευαγγελικών αρετών. Τις νύχτες εξάλλου πήγαινε στα σπίτια των πιο φτωχών για να τους μοιράζει βοηθήματα και με τις διαρκείς παρενέσεις του κατάφερε να μεταστρέψει πολλούς απίστους. κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει μέρος σε μια σύναξη της Ιεράς Συνόδου, όπου τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σιμεών Τραπεζούντος και σύνολη την Εκκλησία και ξαναβρήκε τον πνευματικό πατέρα του Ζαχαρία Αχρίδος, ο οποίος σύντομα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Λίγες ημέρες αργότερα εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης και ο Άγιος Νύφων αμέσως εξελέγει ομοφόνος Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού λοιπόν τοποθετήθηκε ως λίχνος πάνω στη λιχνία της Εκκλησίας, η αποστολική διδασκαλία του μπόρεσε να διαδοθεί ευρέως. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία έγινε Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aiginaferis.gr.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε στο θεομητορικό αυτό συναπάντημα, στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να ψάψουμε για άλλη μια φορά τα μεγαλεία και τα θαυμαστά της Μητέρας του Θεού και Μητέρας όλων μας. Νοερά θα μεταφερθούμε στο Άγιον Όρος για να δούμε εκεί και να μελετήσουμε και να βιώσουμε κι εμείς ψήγματα της θεομητορικής εμπειρίας Αγίων Πατέρων. Μια μεγάλη αγιοπνευματική μορφή του Αγίου Όρους που συνέχισε την παράδοση των παλαιών πατέρων και αξιώθηκε να γίνει θεατής θαυμαστών σημείων από την Παναγία, υπήρξε ο ιερομόναχος Γαβριήλ. Ο βίος του ασκητικός και η ταπείνωσή του παιδική έκανε τον αγώνα του με τέτοιο αθλητικό ήθος, ώστε δεν διέφερε σε τίποτα από τους αγώνες των προηγούμενων μεγάλων πατέρων. Όλη η ζωή του ήταν ένα στάδιο ησυχαστικής διαγωγής και θυσίας. Ο πατήρ Γαβριήλ καταγόταν από το χωριό Βοσινίκο της Αρκαδίας και κατοικούσε στο κελί του ονομαζόμενο Γιανακόπουλα, που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Κάποτε ο πατήρ Γαβριήλ διηγήθηκε μια προσωπική του περιπέτεια στον γέροντα Ιωακείμ. Είπε: «Το πρωί της παραμονής της εορτής του Ευαγγελισμού τον έστειλαν οι γεροντάδες του να πάει στις καριές με τα πόδια για να προμηθευθεί πράγματα απαραίτητα για την πανήγυρή τους. Ξεκίνησε με θαυμάσιο καιρό. Το βάδισμά του μέσα από το όμορφο και καταπράσινο φυσικό τοπίο ήταν αέρινο και του δημιουργούσε μια τέτοια ψυχική εφορία που δεν κουραζόταν να ψάλει τον ένα μετά τον άλλο ύμνο στην προστάτηδα του Αγίου Όρους Παναγία. Στην επιστροφή χάλασε ο καιρός. Άρχισαν οι βροντές και οι αστραπές. Δευτέρα παρουσία. Στο δρόμο τον υποδέχθηκε καταρακτώδης αγιορείτικη βροχή. Εμπρός του δεν έβλεπε και βάδιζε στα τυφλά. Επαναλαμβανόταν ο κατακλυσμός του Νόε. Όταν έφτασε στο χήμαρο του Βελά, ήταν αδύνατο να περάσει απέναντι. Το πολύ νερό κατέβαινε ορμητικά και βοούσε σαν θηρίο της κόλασης, παρασύροντας το διάβα του τα πάντα. Κάθισε σκεφτικός κάτω από ένα δέντρο και άρχισε θερμή προσευχή στην Παναγία. Σκεφτόταν πως όταν έρχονται αξεπέραστες στιγμές πρέπει να υπομένει ο χριστιανός, γιατί θα έλθει και ο καιρός της παρηγορίας, θα ανατείλει λαμπερός και πάλι ο ήλιος. Οι πατέρες στην εκκλησία συγκεντρωμένοι έψαλαν την παράκληση στην Παναγία να τρέξει να βοηθήσει τον πατέρα Γαβριήλ στις δύσκολες στιγμές που περνούσε. Ξαφνικά μέσα στην αεροποντή βλέπει ο γέροντας έναν κοσμικό με ζώο να του το στέλνει για να ανεβεί πάνω και να περάσει το χήμαρο. Ο γέροντας Γαβρίλης σκεπτόταν: «Τι γυρεύει αυτός ο ευλογημένος μέσα στην κοσμοχαλασιά αυτή, πού βρέθηκε? Ο Θεός τον έστειλε σε αυτές τις δύσκολες ώρες του?» Κάθισε πάνω στο ζώο που έλεγες πως κάποιος αόρατα του οδηγούσε και πέρασε το ποτάμι. Ο πατήρ Γαβρίλ ευχαρίστησε τον άγνωστο αγωγιάτη και με χίλιες ευχές τον κατεβόδωσε. Τρέχοντας
έφτασε στο κελί του γιατί είχε ήδη σκοτεινιάσει και θα είχε αρχίσει η αγρυπνία της εορτής του Ευαγγελισμού. Όταν έφτασε, βρήκε τους πατέρες στο ναό συγκεντρωμένους να ψάλουν ακόμα την παράκληση στην Παναγία για τη διάσωσή του. Όταν τους διηγήθηκε τι του συνέβη στου Βελά, στο ποταμάκι εκείνο, το χήμαρο εκείνο, όλοι ήσαν βέβαιοι πως η Παναγία έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και επισκέφθηκε τον πιστό συνονόματο δούλο του Γαβριήλ. Εκείνη τη μέρα ο πατήρ Γαβριήλ στάθηκε ένας δεύτερος προφήτης Ηλίας. Ό,τι ζήτησε από τον Θεό και την Παναγία του το χορήγησαν αμέσως, γιατί ήταν πάντα καθαρός στην ψυχή και αξιώνονται θαυμάτων μόνο η καθαρή την καρδία. Αυτούς που είναι καθαροί στην καρδιά, αγαπά, φίλοι ακροατές, ο Θεός αλλά και η Παναγία μας. Ας φροντίσουμε να έχουμε καθαρή καρδιά για να γίνει αυτή μας η καθαρή καρδιά κατοικητήριο του Κυρίου μας αλλά και της Θεοτόκου. Για να δούμε ένα άλλο τέτοιο χαριτωμένο περιστατικό. Η Παναγία όταν δόξασε την ιερή της εικόνα της Πορταΐτισσας με την παρουσία της στη θάλασσα και την άφηξή της στα παράλια της Μονής Σιβήρων, δεν σταμάτησε να φανερώνει το έλεος της στους μοναχούς και προσκυνητές με αυτή την ιερή της εικόνα. Έτσι και η ίδια η Μονή οφείλει τη σωτηρία της κάποτε από απίστους κατόπιν προστασίας και θείας ενέργειας αυτής της εικόνας. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα από την άφηξη της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον, Πέρσες ήλθαν με 15 καράβια στις ακτές του Αγίου Όρους κάτω από την ηγεσία ενός εμμύρη και περικύκλωσαν τη Μονή. Έντρομοι οι μοναχοί πήραν τα ιερά κοιμήλια της Μονής και την ιερή και χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και αμπαρώθηκαν στον πύργο της Μονής. Οι εχθροί βρήκαν αφρούρητη τη Μονή και μπήκαν μέσα ανενόχλητοι. Αφού τη λαιλάτισαν από κάθε αντικείμενο αξίας, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Οι πιο τολμηροί είχαν τη σατανική ιδέα να γκρεμίσουν τους ναούς και αυτόν της Πορταΐτισσας που στηρίζεται πάνω σε 4 κολόνες. Έδεσαν λοιπόν σκοινιά και άρχισαν όλοι μαζί να τα τραβούν για να ξεκολλήσουν τις κολόνες από τη βάση τους. Όλα αυτά τα παρακολουθούσε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της δόξης της και πληγωνόταν η θεία καρδιά της. Συγχρόνως στη θεία σκέψη της ετοίμαζε και την τιμωρία τους. Παρόλες τις προσπάθειές τους, οι βάρβαροι πιστοί ενός βάρβαρου προφήτη του Μωάμεθ δεν κατόρθωσαν να κατεδαφίσουν το ναό. Οι δυσκολίες που παρενέβαλε η Παναγία τους εμπόδιζαν να πραγματοποιήσουν τους εγκληματικούς τους σκοπούς. Οι μοναχοί με δακρύβρεχτα μάτια και στεναγμούς καρδιάς την οικέτευαν να τους συμπαρασταθεί στις δύσκολες ώρες που περνούσαν. Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν απέρριψε την προσευχή τους και δεν απέστρεψε το σεπτό πρόσωπό της στις θερμές τους δεήσεις. Με δική της προσταγή σηκώθηκε θαλασσοταραχή με την οποία βούλιαξε όλο το στόλο των Περσών και πνίγηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν πάνω σε αυτόν. Με θέλημα της Παναγίας σώθηκε μόνο ο Εμμύρης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στη Μονή εκείνη την ώρα και απολάμβανε το θέαμα των καταστροφών
των ανθρώπων του. Επέζησε για να ταπεινωθεί και να πληροφορηθεί το μέγεθος της δύναμης του αληθινού Θεού. Όταν είδε την καταστροφή των πλοίων και των στρατιωτών του, μετανόησε και λυπήθηκε για όλα τα κακουργήματα που έκανε στη Μονή. Έβαλε στάχτη στο κεφάλι του σε ένδειξη ψυχικού πένθους και πρόσπεσε στους μοναχούς να παρακαλέσουν τον αληθινό Θεό να τον λυτρώσει από το θάνατο. Τους έδωσε ακόμη πολύ χρυσό και ασήμι για να χτίσουν καινούργια τείχη και πιο ψηλά, ώστε να προστατεύονται από μελλοντικές βαρβαρικές επιδρομές, πράγμα που έκαναν αργότερα οι μοναχοί της Μονής των Ιβύρων. Θαυμαστός ο Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θαυμάσια επιτελεί όμως και η πάναγνη μητέρα του, την οποία ευχαριστούμε διότι προστατεύει και σκεπάζει πάντοτε τους χριστιανούς και ιδιαίτερα και σκανδαλωδώς θα έλεγα εμάς τους Έλληνες. Να δούμε και ένα άλλο περιστατικό. Ο γέρον Λεόντιος, ο Ουκρανός, ο οποίος έζησε στη Μολδαβική, στη Ρουμανική σχήτη του Αγίου Δημητρίου του Λάκου, στο Άγιον Όρος, 35 χρόνια, όταν ήταν αναγκασμένος για λόγους υπηρεσιακούς να βγει από τη σκήτη πριν αποχωρήσει από το κελί του, αισθανόταν την ψυχική ανάγκη να κάνει αρκετές μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, να εναποθέσει τον εαυτόν του στην προστασία της Θεοτόκου, ώστε να είναι σε θέση να υπομείνει χωρίς ταραχή όσα τυχόν θα του συνέβαιναν. Έλεγε δε πως χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία δεν πρέπει ο μοναχός να εξέρχεται από το κελί του. Κάποτε ο γέρον Λεόντιος πήγε στις Καριές σε ένα μοναχό βούλγαρο γνωστό του, ο οποίος τον υποδέχθηκε με πολύ αγάπη. Δεν είχε χρόνο να μείνει κοντά του. Τα διακονήματά του τον καλούσαν κοντά τους. Έτσι του υπέδειξε που να ξεκουραστεί στο αρχονταρίκι ώσπου να τακτοποιήσει τις δουλειές του και τότε θα τον έβλεπε. Ο γέροντας Λεόντιος μπήκε προσευχόμενος στο χώρο υποδοχής, υποκλήθηκε κατά τη συνήθεια για να τιμήσει τους παρευρισκομένους και είπε «Ευλογείτε πατέρες». Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα ένας μοναχός, ο οποίος ξαφνικά, σαν να τον κυρίεψε δαιμόνιο, άρχισε να τον βρίζει με ακατανόμαστα κοσμητικά επίθετα. Κάποιος βλάχος μοναχός, ο οποίος έμοιαζε του γέροντα, του είχε κάνει κακό και γι' αυτό τον εξέλαβε ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ο ξαφνιασμένος πατήρ Λεόντιος, ο οποίος είχε πλησίον του συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη την Παναγία, η οποία του παραστεκόταν σαν καλός άγγελος, με απόλυτη γαλήνη έλεγε συνέχεια «Έτσι είναι, πάτερ, έτσι είναι, αλήθεια μιλάς». Ο άλλος έψαχνε για ένα κομμάτι ξύλο, αλλά επειδή σε όλο το αρχονταρίκι δεν έβρισκε κατάλληλο, βγήκε έξω για να το αναζητήσει. Ο γέροντας, ενισχυόμενος από την Παναγία, παρέμεινε στη θέση του και αφού αναστέναξε προς την Θεοτόκο, είπε στον εαυτόν του «Ιδού Λεόντιε, τώρα απόδειξε γιατί πράγμα αγωνίστηκες και ετοιμάστηκες». Η πίστη του στην Θεοτόκο δεν τον είχε εγκαταλείψει. Ήλπιζε ότι αυτή θα τον δυναμώσει τόσο ώστε η υπομονή του να μην εξαντληθεί έως ότου σταματήσει να τον χτυπά ο άγνωστος σε αυτόν μοναχός. Όταν επέστρεψε εκείνος ο υβριστής, ο γέροντας περίμενε να ορμήξει κατά πάνω του, αλλά αυτός έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον συγχωρήσει. Τι είχε συμβεί? Ο υβριστής, αναζητώντας ράβδο,
συνάντησε τον μοναχό του κελιού, ο οποίος τον ρώτησε για τον πνευματικό Λεόντιο πώς περνά στο αρχονταρίκι και τότε μόλις αντελήφθη το τραγικό λάθος του. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της και δεν κακοποιήθηκε ο γέροντας. Ο άκακος πνευματικός Λεόντιος, βλέποντας την ταπείνωση και τον φόβο του μοναχού, του είπε «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, μόνο πάρε ένα μικρό κανόνα, να βάλεις 100 μετάνοιες στην Παναγία». Εκείνος άρχισε αμέσως να τις κάνει και ο μεγαλόψυχος γέροντας κατάλαβε την ειλικρινή του μετάνοια, γι' αυτό του είπε «Εντάξει, αρκετά είναι». Η Παναγία έτσι οικονόμησε τα πράγματα ώστε να ενισχύσει με υπομονή τον πατέρα Λεόντιο για να οδηγήσει σε μετάνοια τον υβριστή μοναχό. Η Παναγία έτσι οικονόμησε τα πράγματα σε εκείνη την περίσταση, αδελφοί μου, κάπως έτσι οικονομεί τα πράγματα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής όλων μας. Να μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχουμε την Παναγία μαζί μας που οικονομεί πάντοτε τα πράγματα και τις καταστάσεις έτσι ώστε αυτά να είναι όλα για το πνευματικό μας συμφέρον. Προχωρούμε σε ένα άλλο επίσης χαριτωμένο περιστατικό. Ο νέος οσιομάρτης του Χριστού Ευθύμιος είχε πατρίδα την κόμη Δημητσάνα. Όταν η μητέρα του επρόκειτο να τον γεννήσει, είχε δύσκολο το κετό, γι' αυτό προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Δέσποτα Χριστέ μου, διαπρεσβειών του Αγίου Ελευθερίου, ελευθέρωσόν με την δούλην σου και το γεννηθέν παιδίον να ονομάσω Ελευθέριον». Αμέσως με την προσευχή γεννιέται ένα αγοράκι που στο βάπτισμα ονόμασαν Ελευθέριο. Όταν μεγάλωσε, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, την Οδυσσό και το Βουκουρέστι. Εκεί γνώρισε και έγινε φίλος του Αρνησίθρησκου και μετέπειτα οσιομάρτυρα Ακακίου. Στο Βουκουρέστι γνωρίστηκε με έναν Τούρκο από τους πρέσβεις της Ειρήνης, στον οποίον παρέμεινε και τον υπηρετούσε. Αυτοί αργότερα μετέβησαν με τον Ελευθέριο στην Σούμπλαν, όπου πήγε υπηρέτης στον Ραΐς, Εφέντη Γκαλύπτη. Κοντά σε αυτόν αρνήθηκε τη χριστιανική πίστη, έγινε μουσουλμάνος και σε 3 μέρες δέχθηκε την περιτομή. Έτσι πήρε το χάραγμα και τη σφραγίδα του νοητού Αντιχρίστου. Κάτω από τους φρικτούς πόνους της περιτομής θυμήθηκε την πατρική του θρησκεία και έκλαιε σαν τον Άσο το Υιό και σαν τον Πέτρο πικρά. Μετά από 4 μήνες ήλθε κρυφά στην Ανδριανούπολη. Μπροστά στο Μητροπολιτικό Ναό σταμάτησε και έκλαιε με πικρά δάκρυα. Ο Μητροπολίτης και έπειτα Εθνομάρτης Πατριάρχης Κύριλλος έστειλε τον Επίτροπο να μάθει ποιος είναι αυτός που ζητά βοήθεια και χριστιανικά ρούχα για να ανταλλάξει με τα τουρκικά. Όταν ο Επίτροπος άκουσε την ιστορία του Ελευθερίου, είπε από φόβο είτε από βαρβαρότητα, τον έδιωξε με αγριοφωνές. Ο Ελευθέριος, γεμάτος φόβο και τρόμο, κατέφυγε στη μητέρα των πονεμένων, την Παναγία. Με καρδιά πικραμένη και με δάκρυα στα μάτια, άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία. «Παναγία μου, όλοι με αποδιώχνουν, εσύ μη αποστραφείς το πλάσμα του Υιού σου. Παναγία μου, γεννούμαι εγγυητής προς τον Υιόν σου, τον οποίον αρνήθηκα εγώ. Δώσ' μη χείρα βοηθείας, η δεχομένη περιχαρώ στα δάκρυα και την μετάνοιαν των αμαρτωλών και ανάγαγέ με
εκ του βυθού της απολίας ταύτης. Μετά από αυτά ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και σε 10 μέρες από τον ερχομό του ενισχύθηκε από την Παναγία ώστε να μπορέσει να φύγει στο Άγιον Όρος και να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό και να λάβει το μαρτυρικό θάνατο για το όνομα του Κυρίου. Με μια μικρή βάρκα πέρασε απέναντι στον οικισμό του Γαλατά και μπήκε στη ρωσική πρεσβεία. Τότε φώναξε «Δόξα του αναγαγόντι με εξάδου και σκιά θανάτου Χριστό το Θεό». Οι υπηρέτες του πρέσβη της Ρωσίας εξεπλάγησαν όταν είδαν τον Ελευθέριο με τουρκικά ρούχα επειδή τον ήξεραν χριστιανό. Όταν έμαθαν την ιστορία του, του έδωσαν χριστιανικά ρούχα και τον επιβίβασαν σε πλοίο. Με τη βοήθεια πάλι της Παναγίας έφτασε στη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του στον παρατυχόντα Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο. Έλαβε άφεση αμαρτιών και σε 40 μέρες ύστερα από πολλή προσευχή, νηστεία και μεγάλη βία στους πνευματικούς αγώνες, χρίστηκε με Άγιο Μύρο και έγινε πάλι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ύστερα από λίγο, με τις ευλογίες των γεροντάδων, έφυγε για την Κωνσταντινούπολη για να μαρτυρήσει. Μετά από 8 μέρες συναντήθηκε με 6 υπηρέτες του Ραΐς Εφέντη, οι οποίοι και τι τον γνώριζαν, τώρα δεν τον αναγνώρισαν. Κρίμασιν εις γνωρίζει ο Κύριος. Χρειαζόταν, καθώς φαίνεται, ακόμη χρόνος για την αποκάθαρσή του. Γύρισε πάλι στο Άγιον Όρος. Στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου των Ιβύρων επιδόθηκε σε σκληρό σωματικό και ψυχικό αγώνα με αγρυπνίες, γονικλησίες, δάκρυα και με γοερές φωνές ζητούσε από τον Θεό τη συγχώρηση της άρνησής του, της προδοσίας του. Από αυτόν τον αγώνα αλλοιώθηκε από θεία αλλοίωση. Έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και μετονομάστηκε Ευθύμιος. Ζήτησε πάλι από τους γεροντάδες να του δώσουν ευλογία να μαρτυρήσει στον τόπο της προδοσίας και της άρνησης του Χριστού και με το αίμα του να ξεπλύνει το αμάρτημά του και να αγιάσει τον τόπο της προσδοκίας του. Όταν πήρε ευλογία και ήλθε η ώρα της αναχώρησης, ασπάστηκε την πολυθαύμαστη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και παρακάλεσε να τον ενισχύσει στο μαρτυρικό δρόμο του. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1814 αναχώρησε με το συνοδό του Γέροντα Γρηγόριο, ο οποίος θα ήταν ο ενισχυτής του στο μαρτύριο και ο μάρτυράς του. Έφτασαν στον παραλιακό οικισμό του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες του Αγίου Ιωάννου και της Παναγίας, επανειλημμένα έκαναν ευχέλιο, κοινωνούσαν και στη συνέχεια πήγαιναν και προσκυνούσαν θαυματουργές εικόνες. Το Σάββατο του Λαζάρου κοινώνησαν πάλι. Την Κυριακή των Βαΐων λειτουργήθηκαν στο ναό του Αγίου Προδρόμου των Χίων και πήραν τα βαΐα. Μετά τη λειτουργία απεκδίθηκε τα μοναχικά ράσα και φόρεσε πάλι τα τούρκικα. Κατευθύνθηκε τότε στο κριτήριο των Τούρκων και παρουσιάστηκε μπροστά στο βεζίρι Ρουσούτ Πασά και στους άλλους παρευρισκόμενους κρατικούς λειτουργούς και κρατώντας στο ένα χέρι σταυρό και στο άλλο τα βαΐα, τους είπε με γενναιότητα και παρησία «Εγώ ηγεμόνα ήμουν χριστιανός από προγόνους και να τα σημεία των χριστιανών». Έδειξε το σταυρό που κρατούσε στα χέρια του και τα βαΐα που πήρε το πρωί από την εκκλησία. «Αυτά δε που φορώ μου τα δώσατε εσείς και γι' αυτό τα αποδοπατώ
σαν δείγμα της άθεης θρησκείας σας». Αφού είπε αυτά, έβγαλε το σαρίκι από το κεφάλι του, το έριξε κάτω και το καταπατούσε, αναθεματίζοντας τον Μωάμεθ και αποκαλώντας τον πλάνον, αντίχριστο και άλλα παρόμοια. Ο Βεζίρης εξεπλάγει με το θάρρος και την παρησία ενός 20ετούς νέου. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια και φυλακίσεις, ο Βεζίρης διέταξε τον αποκεφαλισμό του, τον οποίον ο Ευθύμιος δέχτηκε με χαρά και ψαλμωδίες. Με τα σύμβολα της νίκης, το σταυρό και τα βαΐα στα χέρια, οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του ο νέος εκείνος άνθρωπος. Στράφηκε ανατολικά, προσευχήθηκε, έκανε το σταυρό του και αφού ασπάστηκε το σταυρό, γονάτισε χαρούμενος, ο Δήμιος χτύπησε με το γιαταγάνι, αλλά λίγο έκοψε από τον αφιένα. «Χτύπα δυνατά», φώναξε ο Άγιος. Πάλι το γιαταγάνι δεν απέκοψε το κεφάλι. Τότε ο Δήμιος άρπαξε το κεφάλι από τα μαλλιά, το γύρισε προς τα πάνω και τον έσφαξε σαν πρόβατο. Έτσι είχε προφητεύσει και ο Άγιος. Ήταν 22 Μαρτίου του έτους 1814, Κυριακή των Βαΐων, ώρα έκτη της ημέρας. Ο γέρον Γρηγόριος, ο συνοδίτης του Αγίου, από άνθρωπο που είχε στείλει, πληροφορήθηκε τα γεγονότα του θανάτου του Αγίου. Χαίροντας, δόξαζε το Θεό και την Παναγία. Μετά 3 μέρες, αγόρασε από τους Τούρκους το σώμα του Αγίου. Πήρε στα χέρια το κεφάλι, το καταφυλούσε με δάκρυα και του μιλούσε σαν πατέρας προς παιδί. Τότε άνοιξε τα μάτια ο Άγιος, κοίταξε το γέροντα και τους συγκεντρωμένους χριστιανούς, τους ξανακοίταξε και τα έκλεισε. Ενώ από το σώμα του έτρεχε ζεστό αίμα και ύστερα από 3 μέρες. Αυτή είναι η πίστη μας, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η Παναγιά μας. Αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά επιτελεί στην αγάπη όλων μας η Παναγία, θέλοντας να μας παροτρύνει και να μας παρακινήσει να μείνουμε πιστοί στην Αγία πίστη του Υιού και Θεού της και Θεού μας. Χωρίς την Παναγιά μας, αγαπητοί αδελφοί, τίποτε δεν θα είμαστε και τίποτε δεν θα είχαμε κάνει. Όλα τα κάνουμε επειδή θέλει ο Θεός και επειδή για όλα αυτά παρακαλεί η Παναγία.

0: πιστούν στον Θεό. Η Παναγία δεν αφήνει κανέναν, δεν εγκαταλείπει καμία ψυχή, δεν απομακρύνεται από κάποιον άνθρωπο, αλλά είναι δίπλα μας, παρούσα στη ζωή μας. Οι ευλογίες της, πάμπολες, πλούσιες, μεγάλες, αναρρύθμιτες. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να έχουμε την Παναγία μας μπροστάρισα στη ζωή μας, να μας εμπνέει το παράδειγμά της, να μας χαριτώνει η ευλογία και η παρουσία της, να μας δίνει από την άπειρη δύναμή της και να μας σκεπάζει η Αγία Σκέπη της. Η χάρις, η ευωδία, η δύναμης και η ευλογία της Παναγίας να είναι, αγαπητοί φίλοι, με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: φλερτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα.

0: τα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και σήμερα θα κάνουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα που θέλουμε όλους και όλες κοντά μας αυτό το πρωινό, γιατί σίγουρα πολλοί θα συγκινηθούμε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε. opugis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, που χαιρόμαστε πάντοτε όταν τα λαμβάνουμε. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, είναι περίεργα, όπως ήταν περίεργα την 5η 10 Αυγούστου 2023.

5η 10 Αυγούστου 2023, ο Αγιοσαββαΐτης μοναχός, Παντελήμων Ανδρώνικος, ο Κυθύριος, ο άγρυπνος φρουρός του Παναγίου Τάφου, βρέθηκε νεκρός στη γενέτειρά του, στα Κύθυρα, εκεί που είχε πάει για λίγες μέρες, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε χρόνο. Όταν επισκεπτόταν την Ελλάδα, περνούσε πάντοτε από την γη που τον γέννησε. Βρέθηκε εκεί λοιπόν νεκρός, μάλλον από ανακοπή της καρδιάς του. Ο πατήρ Παντελεήμων, γνωστό σε όλους όσοι είχαν βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, αφού η μορφή του ήταν εκεί μπροστά στον Πανάγιο Τάφο για πάρα πολλά χρόνια ως ακίμητος φρουρός, τα τελευταία χρόνια στις ακολουθίες, αφού πλέον αρκετά μεγάλο σε ηλικία δεν εκτελούσε το διακόνημα του φύλακα. Από μικρός υπηρετούσε στα Πανάγια προσκυνήματα, ήξερε καλά τα δικαιώματα των νηλορθοδόξων προσκυνητών, κυρίως στον Πανάγιο Τάφο. Τα φύλαται με αυταπάρνηση από μικρό παιδί. Ήταν από τους αγιοταφίτες που ήξερε το τυπικό και φρόντιζε ακόμη και τους προσκυνητές που επισκέπτουν τον Πανάγιο Τάφο ώστε να μπαίνουν στο κουβούκλιο σωστά, αλλά και τους εξηγούσε και οτιδήποτε είχε σχέση με αυτόν τον ιερό τόπο. Φρόντιζε όμως με πάθος όλα όσα ανήκαν στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, ώστε να μην καταπατούνται από τις άλλες κοινότητες. Ήταν ο πατήρ Παντελεήμων ένας από τους πιο δυναμικούς αγιοταφίτες.

Ο εκλοιπών μοναχός ασκήθηκε επί έτη στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Στην υπακοή του γέροντος και πνευματικού της Λαύρας, μακαριστού Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ, που ήταν και αυτός κυθύριος, και ακολούθως υπηρέτησε πάλι για πολλά χρόνια ως διακονητής του Πανιερώνου της Αναστάσεως. Βρέθηκε νεκρός στην γενέτειρά του, την οποία αγαπούσε και επισκεπτόταν πάντοτε. Και σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στα Κύθυρα, τελέστηκε και η εξόδιος ακολουθία του και η ταφή του.

0: Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε την Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023, στη γενέτειρά του στα Κύθυρα. Και εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ως ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού μοναχού Παντελεήμονος, του πολύ αγαπητού μας, που τον είχαμε συναντήσει πλήστες όσες φορές στον Παναγιο Τάφο, τον είχαμε συναναστραφεί, θα μεταδώσουμε από το αρχείο μας, το οποίο καταφέραμε και βρήκαμε ύστερα από πάρα πολύ κόπο, μία μοναδική συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει μαζί του το 2007. Τότε είχε βρεθεί στην Ελλάδα και τον είχαμε συναντήσει ένα όμορφο απόγευμα, είχαμε κουβεντιάσει και είχε με περισσή χαρά δεχτεί για πρώτη και μοναδική φορά να ηχογραφήσουμε κάτι από την δική του πορεία, από το πως έφτασε στην Αγία Γη, πως έζησε κοντά στον γέροντα Σεραφείμ της Αγίας Λαύρας του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, πως διακόνησε στον Νότο της Αναστάσεως, πως έκανε την προετοιμασία κάθε χρόνο του Παναγίου Τάφου για την τελετή του Αγίου Φωτός και όσα θαυμαστά σημεία είχε ζήσει εκεί, που μοιράστηκε μαζί μας εκείνη τη χρονιά. Θα ακούσουμε λοιπόν απόσπασμα από την εκπομπή έτσι όπως την είχαμε μεταδώσει τότε στους διαλόγους. Ο μακαριστός Αγιοταφίτης Πατήρ Παντελεήμων, ο φύλακας του Παναγίου Τάφου, από τον ουρανό πλέον, ας πρεσβεύει για όλους μας. Και ας ακούσουμε τα όσα μοναδικά και συγκινητικά μας είχε διηγηθεί τότε.
1: Λυκούργο μου, εγώ, όπως γνωρίζεις, όπως ήταν και ο πάτερ Σεραφείμ ο δικός μας, ο Γιώργας, το 1926 πήγε Αυστραλία. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Το 1932 έφυγε από την Αυστραλία, ήρθε στην Αίγυπτο και από εκεί ήρθε στα Ιεροσόλυμα, στο Πατριαρχείο. Ο Άγιος Σάββας τότε είχε, όπως μου λέει ο Γιώργας, περίπου 65 μοναχούς, το 1932, και είχε τρεις θεοφόρους πατέρες, τον Νικολάη, τον Παντελεήμονα και τον Σάββα. Όταν μπήκε λοιπόν στο Πατριαρχείο ο Γιώργας, όπως μου έλεγε, ήταν εκεί ο Σάββας, ήταν το θέμα, ή ο Νικολάη. Μου φαίνεται ο Σάββας ήταν. Και του λέει: «Καλώς στο σταμάτη». Δίχως να το ξέρει. «Καλώς ήρθες», λέει. «Εσένα θα σε πάρω στον Άγιο Σάββα και έχεις ένα καλό πατριώτη, τον Παντελεήμον. Αυτός θα σε αναλάβει και θα σε κάνει μοναχό». Όντως, όπως μου λέει ο Γιώργος, έτσι έγινε. Πήγε στον Άγιο Σάββα, βρήκε τον Παντελεήμον, τον Τζαμπιρά, και τον επήρε κοντά του. Πήγανε στο Καστέλι 2,5 ώρες κάτω από τον Άγιο Σάββα, ασκέτεψε εκεί 3 χρόνια, έναν παραδερφό, τον Ραφαήλ, μαζί. Και εκεί τους εξάσκησε ο Παντελεήμονας. Μετά πιάσε ο πόλεμος με τους Εγγλέζους, με τους Άραβες, και ήρθαν πίσω στην Λαύρα και έζησαν εκεί μέχρι το 42, μου φαίνεται, που πέθανε ο Παντελεήμονας. Ήταν πνευματικό. Ωφελήθηκε πάρα πολύ ο Γιώροντας. Όπως μου λέγε, ο Παντελεήμον ήταν ο αδερφός εδώ στην Ομπειρά, ήταν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παναγιώτης Τσαμπιράς. Ήταν ο Παντελεήμον. Αλλά τον άνθρωπο δεν θυμάμαι πώς το έλεγε. Λοιπόν, εκεί έζησε ο Γιώροντας και όπως μου λέει ο Γιώροντας, στα μοναχολόγια της Μονής Αγίου Σάββα, το 1700 ήταν κάποιος άλλος κεθύριος. Και μου λέει ο Γιώργος, πάντα ο Άγιος Σάββας φέρνει κάποιο από τα κύθρα και μένει. Τώρα έρθες εσύ, μου λέει. Εγώ ήμουν και εγώ στην Αυστραλία, πήγα το 1961. Μου συμφέρει, έκανε μερικά πράγματα. Ετάχτηκα το 70. Και λέω, θέλω, κύριε, όμως σημείο να μου δείξεις. Το σημείο το έλαβα το 1974, πριν το Χριστούγεννα. Νόμιζα ότι πετούσα στον ουρανό, Λυκούργο. Δεν φαντάζεσαι τι χαρά είχα λάβει. Λέω, ήρθε ο καιρός, θα φύγω. Το πάω έτσι και εννοώ. Αλλά ήρθε τα Χριστούγεννα, φιλίες, τώρα 15 χρόνια στην Αυστραλία, δεν ήταν εύκολο πράγμα να ξεκολλήσεις από εκεί πέρα. Με το ένα με το άλλο, μου φύγε η σκέψη. 10 Φεβρουαρίου του 1975, λαμβάνω ένα γράμμα από τη συγχωρένη μητέρα μου και μου λέει πράγματα τα οποία ούτε τις είχα γράψει, ούτε τα ξέρει η μητέρα μου. Και μου γράφει πράγματα και τότε σε νιώσω ότι ήρθε ο καιρός, πρέπει να φύγω. γιατί είχα τα κάνει το τάμα, είχα κάνει τάμα το 70. Και η σκέψη μου που ήταν για Άγιο Όρος να πάω. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα γνωριστεί και αλληλογραφούσα με την κυρία Μαρίκα Κουφάκη στα Χανιά, που είναι πρόεδρος του Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Νεκτάριος. Και βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος με βοήθησε σε όλη την κατάσταση μέχρι που εντύθηκα μοναχός. Πολύ με βοήθησε, χάρη του Άγιου Νεκτάριου. Οφθαλμοφανός, όχι να πει έτσι με αυτό, έβλεπα πολλά σημεία. Και ο κύριος Δημήτρης Παναγόπουλος, ο ιεροκήρυκας, ο συγχωρεμένος, όπου και αυτός, του γράφα και μου γράφει και ήξερα μερικά πράγματα. Ήρθα εδώ με τη σκέψη να πάω Άγιο Όρος. Φεύγω στο Αυστραλία, λέω: τι θέλω, χαρτιά, θα πάω Άγιο Όρος. Ήρθα εδώ, έμπλεξα. Μετά από τις δημίες είχα αυστραλιακό διαβατήριο, έπρεπε να βγάλω άδεια διαμονής. Μου λένε: έφερε το άδεια χαρτιά από το προξενείο, του λέω: όχι. Και να μην σου λέω: να την καλεθεί σε τρεις μέρες στο στρατό. Μου είχαν γράψει τότε. Τηλεφωνώ στον αδερφό μου να μου στείλει αυτό το χαρτί και με τη βοήθεια του Θεού ήρθε μετά από 12 μέρες. Εγώ βέβαια κρυβόμουν, φοβόμουν, με γυρεύανε κάτω στα κύθαρα. Η μητέρα μου έλεγε: είναι στην Αθήνα. Και πήγα μια δικηγόρο στο στρατηγό. Μου λένε: τι κάνει, ποια είναι αυτή, δικηγόρο. Τι όχι, μου λε: είσαι αλλοδαπό και πρέπει να μπορεί να εξαγοράσει. Λέω: δεν πειράζει, λέω: είσαι μαθήτρια μου, δεν πειράζει. Να μην σα πω, λέω: περίμενα, κάναν τα χαρτιά. 2 μήνες στην Αθήνα, τίποτα. Και σηκώθηκα και έφυγα στα κύθαρα. Λοιπόν, εκεί είδα τον Πανάγιο Τάφο. Λοιπόν, τι να σου πω. Είδα τον Πανάγιο Τάφο, όπως βέβαια μετά που πήγα κάτω εκεί, τα είδα και τα ζήσα, μου δείξε το Άγιο Φως. Τι να σας πω. Και τι δεν είδα, τι θάματα είδα να πούμε. Και λέω κι εγώ, πού είναι αυτό. Ήρθα, εγώ αφού έφυγα από την Αυστραλία να πάω να γίνω μοναχός, ήρθα γνωστούς με στα κύθαρα εδώ από εκεί, γυρίζω και πιάνω δουλειά που στη Μεγάλη Βρετανία 3 χρόνια καθυστέρησα. Και έβγαζα γλυκούρ και πιο πολλά χρήματα από την Αυστραλία. Και λέω, τι έκανα εγώ παλαβώ στην Αυστραλία τόσα χρόνια, αφού εδώ μέσα στην πατρίδα βγάζω τόσα χρήματα. Αλλά ήταν εκ του πονηρού, για να μην πάω. Πήγαινε λοιπόν στα κηρύγματα κάτω στη Μενάδρου, στη Τρεις Ιεράρχες, εκεί στον κύριο Παναγόπουλο. Και Ιούνιο ακούω του 1978, κύριε Παναγόπουλε, πότε θα πάτε στα Ιεροσόλυμα. Λέει, είπε εκεί μια ημερομηνία. Και πάω κοντά, λέω, κύριε Παναγόπουλε, πότε είναι Ιεροσόλυμα. Λέει, ναι, Ανδρόνικο είναι το επίθετό μου. Λέω, μπορώ να έρθω. Λέει, να έρθει. Πήγα ως προσκυνητής το 1978 στο Ιεροσόλυμα για πρώτη φορά. Προσκυνήμαι σε όλα τα προσκυνητικά. 17 μέρες είμαστε στο Ιεροσόλυμα. Γυρίσαμε όλα τα μέρη. Πήγαμε και στο Σινά. Γυρίσαμε. Γύρισα πίσω, τίποτα δεν έγινε. Μετά το 1979 είχα κανονίσει να πάω στην Κρήτη σε ένα φίλο μου, συμμαθητή μου. Εκεί μου λέει: θα έρθει, θα έρθω. Και ο κύριος Παναγόπουλος, ο Δημήτρης ερχόταν πάντα με τον κύριο Κουμπούρα, τον Κώστα, που ήταν πράκτος και έφερε 3-4 φορές το χρόνο, έφερε γκρουπ στα Ιεροσόλυμα. Και μου τηλεφωνά ο κύριος Κώστας το τέλη Ιουνίου του 1979, λέει: Ανδρώνικη, θα σου πω κάτι. Και αν θέλεις, το πιστεύεις, αν θέλεις. Λέω: τι είναι, κύριο Κώστα. Λέει: άνοιξε το σιρτά μου αυτό και ψάχνα κάτι να βρω και βλέπω σαν χέρι. Μου ακούμπησε τη διεύθυνση στα χέρι μου. Ανδρώνικε, ο Χριστός θέλει να έρθει και ο φέτος στο Ιεροσόλυμα. Και έτσι λέω: κλείσε μου θέση. Πήγα δεύτερη φορά σαν το 79, πήγα στον Άγιο Σάββατο και τότε ήρθαμε σε επαφή με τον Πάτερ Σεραφείν. Του λέω: αυτό και αυτό, έφυγα από την Αυστραλία για αυτό το σκοπό. Και μου λέει: πάντα θα έρθει εδώ. Και έτσι γυρίζω στην Αθήνα το 79. Σεπτέμβριο γύρισα κάτω, παραιτήθηκα από την εργασία της Μεγάλης Βρετάνιας. Πήγα στα αυτά και στον Πανάγιο Τάφο πριν από προσκύνησα. Λέω, ήταν εκεί κάποιος ο Πολύκαρπος, ο οποίος μου έλεγε ότι δύσκολα εδώ είναι πολλοί κόσμος και αυτά. Του λέω, αλλά είπα εκεί στον Πανάγιο Τάφο, λέω, Πανάγιο, θα ήθελα 2 μήνες να σε περιοδίσω, πολύ θα μου άρεσε. Έφυγα, πήγα στη Μονή του Αγίου Σάββα, έμεινα εκεί. 40 μέρες αρρώστησα ο οικόνομος ένα γεροντάκι, όλα εκεί ήταν 10 γεροντάκια. Και μου λέει ο Πάτερ Σεραφείμ, λέει, ανάλαβε ο οικονόμος. Και ανάλαβα, μετά από 40 μέρες που ήμουν σημαντικό ο Αγίου Σάββα, οικονόμος, εκεί βρήκα και τον Πάτερ Φώτιο, ο πιο νέος. Και τον Αναστάσιο, ο οποίος πέθανε μετά. Μετά ο Αναστάσιος έφυγε και πήγε στη Ναζαρέτ, στον Δεσπότη. Και ήμουν εγώ και ο Φώτιο. Εγώ στο οικονομείο και στο μαγειρίο, και ο Φώτης στο Αρχοντελίκη. Πολύ δουλέψαμε. Συμμονή εκεί, πάρα πολύ. Πολλή δουλειά, ατέλειωσε ακολουθία. Ο Γιώργος είναι μόνος, αλλά δεν έλειψε ποτέ η λειτουργία. Κάθε βράδυ λειτουργούσε. Πολύ αγωνιστής ο Πάτερ Σεραφείμ. Και εκεί έζησα 5 χρόνια και μετά ήρθε, πήγα Ιεροσόλυμα. Μου λέει ο γέροντας, σε παρακαλώ ένα πράγμα να θυμάσαι. Τη μονή τη μεταθεία σου, τον Άγιο Σάββα, να τον εξυψώσεις και ως κυθύριος που είσαι να τιμήσεις τα κύθρα. Σου δίνω την ευχή μου και αυτά να τα έχεις πάντα στο νου σου. Και αυτό που προσπάθησα στη ζωή μου εκεί στον Παναγιώτο Άφη 23, να το κρατήσω αυτά, την ευχή του Γιώργου με αυτά που μου είπε. Και μέχρι σήμερα με τη βοήθεια του Θεού προσπαθώ να κάνω αυτά που είχα ευλογία από τον Πάντε Σεραφείν. Ο Πάντε Σεραφείν ήταν πολύ. Επέθανε το 2002, 103 χρόνο. Από το 1932 στην υμονή του Αγίου Σάββα. Αλλά ήταν πολύ, μας κρατούσε πολύ. Ήταν πνευματικό, ήταν αυστηρός πατέρας, αλλά είχε αγάπη πολύ. Εμένα και τους άλλους πατέρες, αλλά και εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα τελευταία πήγαμε. Και το ευλογημένο αυτό ήταν που την ημέρα που πέθαμε είμαστε όλοι κοντά του. Και ο πάτερ Σάββας που ήταν στην Κρήτη είχε έρθει και εκείνος. Και ο πάτερ Σάββας που ήταν τώρα στον Παναγιωτάφο που βοηθάει, αυτός κοντά του ξεψυχήσε. Εμείς είμαστε στον ναό, λειτουργούσαμε. Ήταν η γιορτή της Παναγίας 26 Δεκεμβρίου που γιορτάζει εκεί το χωριοτοποιημένο. Και την ώρα περίπου που βγήκαν τα Άγια, μας επέταξε ο πατέρ Σεραφείμ, μας έφυγε από κοντά μας. Ήταν όμως πολύ καλός πατήρ. Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει, ήμουν και εγώ εκεί πέρα και του λένε μερικοί από εδώ πέρα πατέρες, λέει πατέρ Σεραφείμ, μάλλον για ειρωνία πρέπει να το πάνε, σε ποιο πανεπιστήμιο σπουδάσες? Τους κοίταξε καλά και τους λέει, παιδιά μας σας πω κάτι, εγώ σπούδαξα το πανεπιστήμιο της Ερήμου που είναι το μεγαλύτερο από όλα και εκείνοι ταπεινωθήκαν και είπαν το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο βγάλεις γιόρτα. Είχε τη μεγάλη ευλογία ο πατέρ Σεραφείμ να πάνε στην Ιταλία που μας έδωσαν στη δική του ηγουμενία να το πάρει πίσω τον Άγιο Σάββα. Ναι. Πήγε ο Μητροπολίτης Βασίλειος, ο Κυριακός ο Διάκονος και ο Θεοδόσιος. Τελευταία στιγμή σκέφτηκε ο Μακαριστός Βενέδικτος να πάρετε και τον Άγιο Σάββα. Α, να πάρετε και τον πατέρ Σεραφείμ μαζί. Λέει δεν χρειάζεται, είπα εκεί στην αρχή. Όχι, λέει να το πάρετε. Και έτσι πήγε και ο γέροντας. Όταν πήγαινε, όπως μου τα είπε αυτά ο ίδιος ο γέροντας, μου λέει στη Βενετία, όταν πήγαινε εκεί στον Άγιο Μάρκο που ήταν, τα λείψανε πολλά και λείψανε Αγίων, λέει ο καρδινάλης εκεί της Βενετίας, ποιος είναι ο ηγούμενος ο Άγιος Σάββα, του λένε αυτός. Εκείνο πήρε από το χέρι και τον πήγε μπροστά, λέει πάρε τον Άγιο Σάββα. Και του παρέδωσε τον Άγιο Σάββα, για σκεφτείτε λοιπόν να μην τον είχαν πάρει, θα ζητούσε τον ηγούμενο. Και βέβαια ίσως ο Άγιος, ίσως ο Άγιος Σάββας να εφώτισε το μακαριστό Βενέδικτο και τελευταία στιγμή τον έστειλε και εκείνον. Έφυγαν από εκεί, τον πήγαν στον Άγιο Αντωνίνο, το μοναστήρι του Ορθόδοξο δικό μας, τον αλλάξαν από τα λατινικά ρούχα που τον είχαν ντυμένα, του βάλαν τα Ορθόδοξα μέσα στη Λάρνακα και με τον Ισολυμπιακής ήρθε στο Ελληνικό για μερικές ώρες. Και εκεί πήγα και προσκυνήσα οι μεγάλοι. Και ο γέροντας μου έλεγε πάντα: τι λάθος κάναμε, πρέπει να το αφήσουμε στην Αθήνα τουλάχιστον μία εβδομάδα. Δεν αποσύρει ο πολίτης μου, αλλά αυτό δεν έγινε. Και όταν έρθει στο αεροδρόμιο του Ιεροσολύμου, από εκεί μέχρι το ναό της Αναστάσεως, κόσμος, πολλοίς. Φωνάζανε λοιπόν: Άγιο μου, σάμα, κάμε καλά. Κάποια μοναχή από καρκίνο την έκανε αμέσως καλά εκεί που ερχόταν. Και λέει και ο μακαριστός Βενέδικτος, λέει: ας τον αφήσουμε ένα μήνα εδώ τον Άγιο Σάββα, για πιο πολύ για τις γυναίκες που δεν πάνε στη μονή, να τον προσκυνήσουν. Αυτά όλα μου τα έχει πει ο γέροντας Σεραφείμ. Στις 16 μέρες τον βλέπει ο πορτάρης στο ναό ένας ο μουσουλμάνος και του λέει: εγώ είμαι ο Άγιος Σάββας. Να πάει στους δικούς μου απάνω, να τους πεις ότι έρχονται ακάθαρτοι και ακάθαρτες και με προσκυνούν και δεν το ανέχομαι. Πήγε την άλλη μέρα ο μουσουλμάνος και το λέει ο πορτάρης και το λέει στο Μητροπολίτη Λιδία στον Ημένιο. Λέει: σεβασμιότητα αυτό και αυτό και αυτό. Λέει: καλά, γιατί δεν ήρθε ο Άγιος Σάββας σε εμένα και ήρθε σε εσάς. Καλά, εγώ το σας λέω και ό,τι θέλετε κάνετε. Το ίδιο βράδυ, 17, το βλέπει πάλι και λέει, του λέει ο Άγιος ο ίδιος: θα πάω στον Πατριάρχη, θα του πει σε αυτό και αυτό και αυτό. Όντως πάει το πρωί στον Πατριάρχη, λέει: μακάρι ότι είδα τον Άγιο Σάββα και αυτό και αυτό και αυτό. Και έτσι διάταξε ο μακαριστός Βενέδεξο, λέει: να φύγει αμέσως ο Άγιος Σάββας να πάει στην μονή του. Και έτσι τον πήρα. Ο γέροντας μέρα νύχτα κοντά στον Άγιο Σάββα ήταν, αυτές τις 16-17 μέρες. Τον πήρα και πήγα στη μονή του και τον εβάλανε μέσα στο ναό. Και όπως μου είπε ο γέροντας, κάνει ο Άγιος Κοίταξε. Κοίταξε το αυτό και αναπάθη. Να ξέρω ότι το πήρα ήταν έτσι. Ενώ τώρα αν προσθέσει τα πόδια, γιατί είναι έτσι στο Άγιο Σάββα. Άνοιξε και τα πόδια του. Πήγα λοιπόν αρχιερείς από εδώ τότε που τον είχα πάρει, δεν ξέρω ποια χρονολογία μου λέει ο Γιώργο. Λέει Γιώργο, είναι ο Άγιο Σάββα, είπα ξεγελάσαν οι Λατινοί και έδωσαν κανένα άλλο. Και του λέει από πάνω από την κουβούκλε του Αγίου, κρέμεται καντήλ και αρχίζει και θύμιαζει το κουβούκλε. Λέει ο Άγιο Σάββα είναι. Εβεβαιώσε ότι εγώ είμαι ο ίδιο. Μεγάλο Άγιο ο πατήρ, μεγάλο Άγιο τη Ορθοδοξία μα, θράφτη στα δαιμόνα μεγάλο. Και στη μονή του, στους έσχατους καιρούς, για όπως είπε και στον Πάπα τον Ιωάννη τον Πρώτο, εγώ δεν ανήκω εδώ, ανήκω στην Παλαιστίνη, με ζητάνε τα παιδιά μου και θέλω να με στείλεις εκεί. Το πίστεψε ο Ιωάννης, το βάζει στην Ιταλική εκεί, στους Θελούς της Σίδωνα, αλλά δεν τον αγαπούσαν τον Άγιο Σάββα, γι' αυτό έρχονται και πολλοί και πάρει και κάτω στον Άγιο Σάββα και τον προσκυνούν και τον βλέπουν. Ήρθε ο Πάπας ο Παύλος ο Πρώτος, ο Ιωάννης, δύο φορές, τη δεύτερη φορά όμως ο Άγιος λίγο του αυστηρομίλησε μάλλον, όπως έλεγε ο Γιώργος. Και τότε ήρθαν δύο Έλληνες καθολικοί σύμβουλοι και του λένε, του Μακαριστού τον Βενέδικτο, λέει, ο Πάπας λέει, σας λέει, σοβαρά, λέει, ναι. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, μία αίτηση, 10 θα σας κάνουμε. Και του δίνουν, του κάνουν αίτηση, λέει, και πήγανε και ξεκίνησαν και πήγανε σε αυτό. Γιατί το ζήτησε ο Άγιος ο Άδωδος αυτό. Λοιπόν, ευχόμαστε όλοι οι Άγιοι που όπου και να βρίσκονται να έρθουν κάποια στιγμή στα ορθόδοξα χέρια πάλι όπως είναι.

0: Ακούμε τον μοναχό φύλακα του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, πατέρα Παντελεήμονα, να μας μιλάει για όσα ο ίδιος έζησε, φτάνοντας στην Αγία Γη, κάνοντας την γνωριμία του και μένοντας στην υπακοή του μακαριστού γέροντα Σεραφείμ του Αγίου Σάβα, μιας μεγάλης και σπουδαίας μορφής της Ορθοδοξίας μας. Ο πατήρ Παντελεήμων, που όσοι έχετε πάει στην Αγία Γη τον γνωρίζετε και ήδη έχετε τηλεφωνήσει αρκετοί και στέλνετε ευχές και ευχαριστείτε, είναι υπεύθυνος εκεί στον Πανάγιο Τάφο για αρκετά. Τόσα χρόνια ξέρει πολύ καλά τα δικαιώματα και πολλές φορές με πάθος, με δύναμη, προσπαθεί να υποστηρίξει τα δίκαια του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, βάζοντας σε τάξη, όσο αυτό είναι εφικτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, τους χιλιάδες προσκυνητές που τα τελευταία χρόνια κατακλείζουν την Αγία Γη από κάθε γωνιά της γης. Γνωρίζει ήδη καλά τα δικαιώματα στον Ναό της Αναστάσεως και στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και μας μιλάει λίγο για αυτά.
1: Το 1984, Λυκούργο μου, βγήκα από τη Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα. Μου λέει λοιπόν ο Αθανάσιος ο Γάζης, που ήταν έξαρχος στη Βηθλέμ, Παντελεήμων, δεν υπήρχαν φύλακες. Δεν είχε φύλακες. Μου λέει: σε παρακαλώ, έλα 2-3 μήνες να βρεθεί στην Βηθλέμ και γυρνά πάλι στον Αγίου Σάβα. Του λέω: είσαι καλά, ο γιορτάς μου, ο πατήρ Σεραφή, δεν θα με το επιτρέψει, γιατί πώς θα γίνει. Λέει, μην σε νοιάζει για τον Σεραφείμ, διότι είναι φίλος μου και ήταν όντως φίλος του πολύ κλειστός και θα το κάνω εγώ με το. Λέω: εντάξει, να πάτε στον Πατριάρχη και ό,τι πει. Πάει στο μακαριστό Διόδωρο και του λέει: Μακαριώτα, θέλω μια ευλογία. Πια Αθανάσια του, όπως που τα είπε ο ίδιος ο Αθανάσιος. Λέει να μου δώσει Παντελεήμων να τον πάρει στη Βηθλέμ για 2-3 μήνες να με βοηθήσει. Όχι, Αθανάση μου, αυτό δεν γίνεται. Τον Παντελεήμων θα τον στείλουμε στον Παναγιώτα Τάφο φύλακα. Και ξεκίνησα 4 Ιουλίου του 1984 και μπήκα φύλακα στον Παναγιώτα Τάφο μέχρι τη σήμερα. Ως φύλακα στον Παναγιώτα Τάφο έζησα με το γέροντα νεόφυτο 6-7 χρόνια. Ήταν πολύ γνώστης ο νεόφυτος, με ό,τι το ρωτούσα μου έλεγε, αλλά δεν με έφερε να κάνω τα καντήλια μέχρι τελευταία στιγμή, δεν με άφηνε να τα ανάβω, ήθελα να τα ανάβει ο ίδιος. Και ήταν πολύ ρωτής στα προσκυνήματα και πήρα μάλλον κι εγώ κάτι από το ζηλωτισμό αυτό που είχε, γι' αυτό αγαπώ πάρα πολύ τον Παναγιο Τάφο. Μαζί ετοιμάζαμε μεγάλη εβδομάδα, και πάντα ερωτούσα γιατί του κάνουμε έτσι και γιατί είναι αυτό. Και ο Θεός χωρίς τον νεόφυτο μου έλεγε. Δεν μου το. Αλλά βέβαια ήταν και ο Δανίλη. Όσες φορές ρώτησε τον Δανίλη και εκείνος ήταν πρόθυμο να μου πει αυτό και αυτό. Αν δεν τον ερώτησα, δεν μου έλεγε τίποτα. Αν τον ερώτησα εγώ, ήταν πρόθυμο και μου έλεγε. Έτσι μέχρι σήμερα, μετά πέθανε ο νεόφυτος και μπήκα εγώ στην πρώτη. Σαν έτσι, λέει ο πρώτος καντιλαράφτης, τώρα είσαι εσύ, μου λέει ο μακαριστός Δανίλ. Γιατί τον αγαπούσα πολύ και ήταν ζηλωτής στα προσκυνήματα και ήταν ο μόνος που ήξερε τα δικαιώματα του Ναού της Αναστάσεως, της Γεθσημανής και της Βηθλέμ. Και από την πρώτη μέρα που με πέθανε, μετά αμέσως μα δημιούργησε καταστάσεις οι Λατίνοι, να πούμε εκεί πέρα.

0: Έχοντας δίπλα σου τον πατέρα Παντελεήμονα, τον φύλακα Αγίου Ταφίτη του Παναγίου Τάφου, θέλοντας και μη κάποια στιγμή, τον ρωτάς για την μεγάλη λαμπρή τελετή που κάθε χρόνο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται στον πανίερονό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Τον ρωτάς για την τελετή του Αγίου Φωτός. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς για σχεδόν 30 χρόνια έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Παναγίου Τάφου. Ο ίδιος προσπαθεί να φροντίσει να είναι όλα όπως πρέπει. Έχει δει και έχει ζήσει πολλά. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το Άγιο Φως είναι ένα μεγάλο θαύμα της πίστεώς μας. Και στο έχουν πολεμήσει τόσο πολύ. Και στο έχουμε πολεμήσει τόσο πολύ. Εμείς, οι Έλληνες. Εδώ, τα τελευταία χρόνια, από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ας ακούσουμε όμως τον πατέρα Παντελεήμονα, γιατί ο λόγος του και χαριτωμένος είναι και ωφέλιμος και παρηγορητικός.
1: Πάντα μεγάλη εβδομάδα, παρακολουθούσα και όσες ο καιρό μας νεόφυτα, εμάθαινα τα πάντα. Προσπαθώ να μάθω τα πάντα, κρατούσα και μερικές σημώσεις και έτσι βέβαια την Αγία Σφράγηση, εκείνος είναι κανένα καλά, αλλά έβλεπα κι εγώ και μου έλεγε η Αγία Σφράγηση για να κολλήσει δεν πρέπει να, ούτε να καίει, αλλά ούτε να είναι πολύ και κρύα. Γιατί δεν κολλάει στην πόρτα. Και όντως αυτό μία φορά θα μου πέσε. Ήταν λίγο πιο ζεστή. Αλλά όλα είναι σε κάποια ορισμένη θερμοκρασία. Την παίρνουμε 10 ώρα το πρωί και κολλάμε τις πόρτες του Αγίου Τάφου και τις σφραγίζουν. Το Άγιο Φως, ως 23 χρόνια που είναι πέρα, μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι θαύμα από το Θεό. Καμία αντιλογία. Θαύμα από το Θεό είναι το Άγιο Φως. Το βλέπουμε, έρχεται. Μέσα από τον Πατριάρχη δεν βλέπουμε. Ακριβώς. Πάντως, εγώ τη φυλάδα του Αγίου Φωτός, εγώ τη βάζω μέσα, η οποία είναι η ειδική ευχή που διαβάζει ο Πατριάρχης και ξεκινάει και έρχεται το Άγιο Φως. Μετά που θα βγει ο Πατριάρχης όξω από τον Πανάγιο Τάφο, αφού διαβάσει την ευχή του Αγίου Φωτός και αρχινά και πέφτει το Άγιο Φως τύπου αστραπής γαλάζιας, αμέσως βγαίνει ο Πατριάρχης, εγώ θα μπω μέσα πρώτος, να παραλάβω τη φυλάδα, το βασικότατο πράγμα, μη μας την υπάρουν κανείς. Αυτό πάντα το προσέχω κάθε φορά που γίνεται αυτό. Και αρκετές φορές σε αυτά τα 23 χρόνια που μπήκα, έχω προσέξει που ο Άγιος Τάφος αστράφτει. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια αυτό το πράγμα. Έχω δει πολλές φορές και μία με το μακαριστό διόδρο, πριν να βγει να δώσει το Άγιο Φως, το Άγιο Φως είχε έρθει. Μόνο του. Είδα πολλές φορές οι προσκυνητές να ανάβουν τα κεριά τους. Μπαίνοντας μέσα εγώ, αν δεν έχουν ανάψει καντήλια, τα ανάβω εγώ. Γιατί ένα καντήλι του Αγίου Φωτός, το πρώτο που μπαίνει μάλλον, εγώ καθαρίζω τον τάφο 8 το πρωί, τον ημυρώνω, γίνεται καθαρός, εις τύπο της αναμνήσεως στον ομοιροφόρο που μυρώνω σαν τον Κύριο, μυρώνω εγώ τον τάφο, και βάζω το πρώτο καντήλι που είναι το φυλάκον. Το καντήλι αυτό είναι το Άγιο Τάφο. Είναι ένα κόκκινο μεγάλο καντήλι με το λάδι του και με την πολυμήθρα ζυμμένη. Αυτό εγώ βρίσκω πάντα που πάω, γιατί το Πατριάρχη παίρνει περίπου 12.30 το μεσημέρι. Όταν ξεσφραγίσει ο τάφος από την Αγία Σφράγηση, έρχεται ο σιωφύλακας, βάζει το καντήλι, και το οποίο είναι ασημένιο. Είναι οι 4 παραστάσεις σταύρωση από καθέλωση ταφή Ανάστου Κυρίου με το λάδι του και με το πολυμήθρα μέσα. Αυτό το παίρνει αμέσως άμα φύγω πίσω από τον Πατριάρχη, το παίρνει κάποιος ο ιερέας και το πάει μέσα στο μεγάλο ναό. Το δικό μου καντήλι μένει εκεί. Αν τα καντήλια του τάφου δεν είναι αναμμένα, εγώ θα πρέπει να τα ανάψω. Έχω τη σκάλα πίσω από την πόρτα του τάφου, βγάζω τη σκάλα και ανάβω τα καντήλια και με αυτή τη σκάλα ανάβουν και οι Αρμένοι, ανάβουν και οι Λατίνοι. Τα δικά σου καντήλια.
2: Αυτό γίνεται
1: αμέσως
2: μετά από την
1: εκκλησία. Αμέσως, ναι.
2: Και όσο ο κόσμος ανάβει ένας μετά.
1: Ναι, όπως βγαίνει, ο πατέρας θα ευλογεί 3 φορές μπροστά στο σκαλί τον κόσμο και θα πει μέσα στο ναό το μεγάλο, ο οποίος μπροστά στην ωραία πύλη περιμένει ο σκευοφύλακας του ναού, του δίνει το Άγιο Φως και αρχινάει η πρώτη Ανάσταση 1.30 το μεσημέρι, περίπου το Μεγάλο Σάββατο. Μέχρι τις 3.30 τελειώνει η πρώτη Ανάσταση, ο Θεός και κρίνεται και όλα αυτά που ψάλλονται. Ο Αρμένης, ο Κόπτης και ο Συριάνος, σαν 10 ώρα που έρχεται ο Παντρέχης, πρέπει να πάνε μέσα στη, είναι το δικαίωμα αυτό, δηλαδή το Στατικόβ, πάνε στο ιερό, γονατίζουν και προσκυνούν το χέρι του Παντρέχης ως αναγνώριση. Τις αρχές του, αυτός είναι που βγάζει το Άγιο Φως, να πούμε, για να τους δώσει το Άγιο Φως. Ο Αρμένης γίνεται οι τρεις γύρες γύρω-γύρω στον Παναγιο Τάφο. Στη δεύτερη γύρα, όταν τελειώσει μπροστά στον Παναγιο Τάφο, θα ακολουθήσει και τον Πατριάρχη ο Αρμένης που θα μπει στον προθάλαμο, αυτό είναι το βασικό, στον προθάλαμο μένει, και να του δώσει το Άγιο Φως πρώτο του Αρμένη και ο Αρμένης σε άλλο Αρμένη απ' έξω από τον Παναγιο Τάφο που περιμένει, για να πάρουν πρώτοι οι Αρμένοι το Άγιο Φως, το οποίο είναι δικαίωμά τους από το 1548 που έγινε. Με τους Αρμένους και με τους Τούρκους πήραν πληρώσει τους Τούρκους, μπήκαν αυτοί, δεν βγήκε, βγήκε στην Αγία Κολώνα. Από εδώ πέρα αυτό το δικαίωμα να παίρνουν πρώτοι το Άγιο Φως, με τη διαφορά πρέπει να πάρουν ευλογία του Πατριάρχου. Και κάθεσαν εκεί, στην Άγιο Λίθο. Τώρα έχει γίνει μια διαμάχη που λέει ότι μπαίνουν και αυτοί. Δεν γίνεται στην προσευχή. Ποτέ δεν έγινε και δεν γίνεται. Είναι λάθος. Αλλά βέβαια οι Αρμένοι σου λέει, αν μπορούμε να το φάμε το δικαίωμα, το φάμε. Δεν γίνεται όμως. Δεν είναι έτσι. Γιατί ξέρω και από τους δικούς τους. Ένας παλιός κατηλανάφτης, ο Βάγιας, μου το είχε πει. Εδώ καθόμαστε εμείς, λέει, και εδώ μας δίνει το πατέρα.
2: Αυτή είναι λίγο μπροστά.
1: Ναι, λοιπόν. Αλλά αυτό δεν το παραδέχω. Αυτό δεν ξέρω τι έλεγε. Ναι, αλλά τώρα σε λέω, προσπαθούν αυτοί να κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και γίνεται, άμα φύγει ο Πατριάς και πάει στο δικό μας ναό, ξεκινάνε οι Αρμένοι Κόπτες και Συριάδες τρεις φορές και αυτή λιτανία γύρω από τον Παναγιο Τάφο. Λιτανία. Αυτό γίνεται. Το Άγιο Φως είναι θαύμα Θεού, Θεά θαύμα, διότι εγώ το βλέπω, δεν ξέρω ο καθένας πώς το βλέπει, είπε. Εγώ το βλέπω ατομικά 23 χρόνια, από το ζω, το βλέπω και πιστεύω είναι θαύμα μεγάλο από τον Θεό, σε εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες. Σε μάλιστα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς όλους και εμάς, σε όλους τους Χριστιανούς. Δηλαδή, κύριο Ρώση τον βλέπω, κύριο Αρμάνι τον βλέπω και όλοι. Τώρα οι άλλοι, ίσως να το βλέπω και αυτοί, αλλά δεν θέλω να το ομολογήσουν αυτό το δω. Οι Καθολικοί, καθόλου βέβαια, κάνουμε δική τους ακολουθία του Αγίου Φωτός, στην Αγία Αποκαθήλωση, μπαίνω μαγκάλι, αυτό κάνω, 5 ώρα το πρωί, μεγάλο Σαββάτο, και έχουμε μια φούκτα θιάφη για να το δείτε, παίρνουν να δείτε το Άγιο Φως. Αυτό είναι θεατρικά πράγματα, δεν είναι τα σωστά και τα Θεού. Κάθε χρόνο εγώ ετοιμάζω τον Παναγιο Τάφο γιατί να ακολουθεί το Άγιο Φωτός. Τη σφράγιση τον σφραγίζω με 11 ώρα το πρωί.
2: Να πούμε λίγο για αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρωί ψάχνετε μέσα τον Παναγιο Τάφο.
1: Ναι, εγώ, λοιπόν. Το πρωί κατά 7 κατεβαίνω εγώ στον Παναγιο Τάφο. Σβήνουν όλα τα καντήλια που είναι αναμένα, τα δικά μας, τα άλλα τα σβήνουν ειδικά οι Καθολικοί και οι Αρμένοι και οι Κόπτες τα σβήνουν μόνοι τους. Σβήνουν όλα τα καντήλια και αφήνω μόνο ένα, μέσα στον Παναγιο Τάφο έχει 6 κεροπήγια ακίμητες λαμπάδες. 2 δικές μας, 2 των Αρμενίων και 2 των Καθολικών. Αυτοί τα έχουν σβήσει από τις ακολουθίες που κάνουν το πρωί, αυτοί τα έχουν σβήσει. Τα δικά μας είναι αναμένα, κατέβαινω εγώ, σβήνω τα καντήλια και τη μία λαμπάδα. Και μένει μία λαμπάδα αναμένη μέχρι τις 11 το πρωί, πριν να κάνει σφραγής ο τάφος, θα μπει ο δραγουμάνος με ένα αρμένο μέσα, θα την σβήσω και αυτή η λαμπάδα. Εγώ έχω βάλει το καντήλι, θα καθαρίσω τον τάφο, θα τον μυρώσω όπως γίνεται και θα βάλω το πρώτο καντήλι που είναι το δικό μας στο φυλάκο, ένα κόκκινο αριστερά του στον Παναγιο Τάφο. 10:30, ναι, ζεστό βέβαια. 10:30 θα περίπου θα πάω στο σκευοφυλάκιο, θα παραλάβω την φυλάδα του Αγίου Φωτός από το σκευοφύλακα και θα την βάλω στο κέντρο του Αγίου Τάφου, ακριβώς στο κέντρο και 11 ώρα μου δίνει το σύνομα ο δραγουμάνος, ο δικός μας. Έχω ετοιμάσει την Αγία Σφράγιση και την πάω, την απλώνω σε τύπο έτσι στρογγυλό και την παίρνει από μένα ο δραγουμάνος και την κολλάει κατευθείαν και τη σφραγίζουν εκεί αυτοί ο πορτάρης, οι δύο πορταρέοι του ναού και κάποιος από το Υπουργείο Θεροσχημάτων Ευρώ, ο οποίος είναι αυτός. Και βάζουν επίσης με σφραγίδες και αυτό είναι. Μένει εκεί μέχρι περίπου 12:20, 12:25 έρχεται πάλι ο δραγουμάνος.
2: Ότι είναι η σφράγιση του.
1: Λοιπόν, πρώτα θα βάλουμε κορδέλα άσπρη. Από αριστερά κρατάνε οι Αρμένοι το ένα άκρος, κλειστές οι πόρτες και οι δύο, και από τα αριστερά ο αρχιμανδρίτης δικός μας. Κρατάει από την άλλη μεριά. Και το κερί είναι από αγνό κερί, αν έχει δολοθευμένο, Μου είχε, το, αυτό που το είπε και οι γέροντες, ο πατέρα νεόφυτο μου λέγε, άμα έχει μέσα παραφήνει, πέφτει, δεν κολλάει, δεν μένει όλη μέσα στην πόρτα. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε αγνό κερί για αυτή την αιτία. Και είναι από μελισσοκέρι, καθαρό μελισσοκέρι αυτό. Μοσκοβολάει το κερί αυτό. Και το κολλάει κατευθείαν στην πόρτα επάνω. Και προσπαθούν να τη σφραγίζουν 11 ακριβώς το πρωί. Έρχεται πάλι ο σκευοφύλακας περίπου 12, ο φέτος ήρθε 12 και 20, 12 και μισή, δεν θυμάμαι καλά την ώρα εκεί πέρα. Έρχεται ο δραγουμάνος μαζί, βγάζει το κερί, ο σκευοφύλακας μέσα το καντήλι του Πατριάρχου, βγαίνει.
2: Σβηστό και αυτό πάντα.
1: Βέβαια, ζητάω όλα αυτά. Βγαίνει όξο και μένουν οι πόρτα ευκλειστές με την κορδάρα την άσπρη μόνο. Αριστερά κρατάνε οι Αρμένοι, δεξιά εμείς. Η σφράγιση έχει φύγει πια από τον Παναγιο Τάφο και την παίρνουν μέσα ως και ο δραγουμένος ο δική του. Γίνεται λοιπόν 11.30 περίπου εκεί πέρα κατεβαίνει ο Πατριάρχης από το Πατριαρχείο. Πάνε οι τρεις όπως είπαμε και παίρνουν την ευλογία και γίνεται ο Πατριάρχης. 12.30 ώρα περίπου εκεί πέρα, 12, μία παρά 20 το αργότερο, ξεκινάει η λιτανία με τα λάβαρα, με τον Πατριάρχη, με τους ιερείς, ντυμένους και γίνεται τρεις φορές γύρω. Φως στην Ανάσταση ο Χριστέας Σωτήρ, στην τρίτη γύρα μπαίνει και ο Άρμενος, ο οποίος θα μπει μέσα και ψάλλεται φως ελαρών Αγίας Δόξης, θα θάνατο Πατρός, μακριό Αγίου Μάκρος, τα υπόλοιπα. Έρχεται ο Πατριάρχης μπροστά στον Παναγιοτάφο, βγάζει το σάκο, το ομοφόριο και μένει με το στιχάρι, πετραχύλι και ζώνη. Τι που αγγέλου είναι αυτό. Ξεσφραγίζει, μπαίνει μέσα ο Πατριάρχης και ο Αρμένης. Ο Πατριάρχης θα μπει μέσα στον τάφο κατευθείαν, θα γονατίσει και θα αρχίσει να διαβάζει την Αγία Φωτεινή. Αυτό είναι μυστήριο μεγάλο, γιατί ο τάφος είναι πολύ σκοτεινός και εγώ πιστεύω από τη στιγμή που θα πάει ο Πατριάρχης μέσα εκεί, τα καντήλια θα έχουν ανάψει να πούμε. Πώς βλέπει να διαβάσει την αυτή την ευγενία. Είναι μια μεγάλη ευγενία, δεν είναι μια μικρή όπως έχω δει. Δεν έχω διαβάσει ποτέ βέβαια, έχω προσπαθεί να τη διαβάσω. Αλλά με σκοτεινά που είναι μέσα, αδύνατο. Εγώ πιστεύω ότι αμέσως που θα μπαίνει ο Πατριάρχης, ο τάφος ή αστράπτει ή τα καντήλια ανέβουν αμέσως και έτσι βλέπει και διαβάζει την ευχή. Διαβάζει ο Πατριάρχης και αρχίνει και αστράπτει. Εγώ φέτος είδα μπροστά στην ωραία πύλη, καθόταν προσκυνητές και άναψε κάποιο του κερί εκεί πέρα πριν να βγει ο Πατριάρχης. Το είδα αυτό με τα ίδια τα μάτια μου, γιατί εγώ κάθομαι μπροστά στην πόρτα του Αγίου Τάφου. Βγαίνει ο Πατριάρχης, θα μπω εγώ μέσα αμέσως. Είδα το κερί να έχει ανάψει. Αυτά βέβαια τα τελευταία 2-3 χρόνια μας δείχνουν την κατάσταση οι Αρμένοι. Νομίζω ότι πάρουν το δικαίωμα. Ότι μπαίνουν και αυτοί και κάνουν συμπροσευχή. Δεν γίνεται συμπροσευχή. Ας τι λένε ο καθένας, τι λένε οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι μπλοφάρουν, ξέρω. Αυτή είναι η μπλόφα που λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Αρμένοι, ο Αρμένης ιερέας μένει στο λίθο περιμένοντας τον Πατριάρχη να πάρει το φως για να το δώσει. Δεν μπαίνει μέσα στον Παναγιώτο Τάφο με τον Πατριάρχη. Λάθος. Αυτό το ξέρω και από τους ίδιους. Τρώω, ήταν ο πρώτος καταδιαλάβητος, ήταν ο φίλος μου τότε, ο Βάγιας, έτσι το λέγονταν του Αρμένης, και αυτός μου το είπε. Λέει, εδώ καθόμαστε εμείς και παίρνουμε το Άγιο Φως. Αλλά οι Αρμένοι τώρα, όπως μας βλέπουν εδώ πέρα, σου λέει να τους φάμε το. Να τους, δεν γίνεται στην προσευχή. Προσπαθήσαν μόνοι τους και το φως αντί να βγει στον τάφο βγει στην Αγία Κολώνα. Αυτό είναι καθαρή, ξεκάθαρη υπόθεση ότι ο Θεός δεν τους έδωσε το Άγιο Φως. Λοιπόν, λένε ιστορίες ότι μπαίνουν μέσα για αυτή. Δεν γίνεται έτσι το πρόβλημα.

Συγκινημένοι όλοι ακούμε τα όσα μας λέει ο πατέρας Παντελήμωνας, ο μοναχός αγιωτοφύτης φύλακας του Παναγίου Τάφου, για ένα θαύμα που πάντα μας δίνει δύναμη και κουράγιο, μας δίνει ελπίδα και αισιοδοξία, μαρτυρά την αλήθεια και τη δύναμη της πίστεώς μας. Και έχουμε ανάγκη αυτά τα χρόνια, έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο από δύναμη και από ελπίδα να στηριχθούμε από κάτι, από το Θεό μας. Είναι το μόνο που δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει και να μας εγκαταλείψει. Ο μόνος που δεν θα μας αφήσει μόνους ποτέ, όπως ο ίδιος δεσμεύτηκε. Για λίγο ακόμα θα ακούσουμε όσα καταγράψαμε από τον πατέρα Παντελεήμωνα, που μας μιλάει για δικές του προσωπικές εμπειρίες με διάφορα θαυμαστά σημεία που έζησε εκεί, στο κατόφλι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, στον πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, σε αυτήν την πολυετή του διακονία.

Εγώ το 1994 ήταν Κυριακή, χωροστατούσε ο Σεβαστίας Κορνήλιος, έφεγε μετά τη χωροστασία κατά στις 9.30 το πρωί. Εγώ ήμουν φυλάκας, ήμουν στο πέρα στην αποθήκη δικιά μας, γυρίζω μέσα, μου λέει μια μοναχή εκεί πέρα, Παντελήμω, είδα το Άγιο Φως. Είσαι εσύ, τι λες μωρέ, του λέω, δηλαδή, ποιο Άγιο Φως. Ήταν τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, του 1994. Πήγα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, έφτιαξα τα κεριά, βγαίνω όξω, κάθομαι αριστερά στον προθάλαμο του Αγγέλου, κοιτάζω και βλέπω πραγματικά μια τρομερή αστραπή πίσω από την παράσταση, στη δεύτερη πόρτα που υπάρχει η παράσταση της Αναστάσεως, ο Τάφος, ο Κύριος, ο Άγγελος ο Γαβρίλη δεξιά, που ήταν ο Άγγελος του Κυλής στο Λίθο, και δεξιά οι τρεις μυροφόρες. Και βλέπω πραγματικά πίσω από τον Κύριο, εκεί από το μάρμαρο, μια κοφτή αστραπή. Και σκέφτηκα, λέω, αν ήταν φλας, θα χτυπήσω πάνω στο μάρμαρο. Και ξανακοιτάζω, βλέπω από δεξιά του τάφου, από αριστερά. Και τόσο εννοούσα ότι είναι το Άγιο Φως. Για 10 μέρες ακριβώς ο Λυκούργος μου, όταν παραλάβαινε τον Άγιο Τάφο, γίνονταν αυτό το πράγμα. 10 μέρες ακριβώς. Και ήταν όπως σας είπα, τον καιρό που οι Ισραηλίτες έκαναν διπλωματικές σχέσεις με τους καθολικούς στο Βατικανό και τα υπόλοιπα. Μου τηλεφώνησα ο μακαριστό πατριάρχη από το Άγιο Όρος, διάφοροι. Μου λέει, ρωτήσε για τον Παντελήμιο. Και εγώ τους έλεγα, λέω, αυτό είναι ένα σημείο του Κυρίου που σαν να μας λέει, εσείς διακονείτε εδώ, με θυμό πάσα σας μέρα στη ζωή σας. Εγώ είμαι κοντά σας. Και αυτό είναι. Τώρα τι υπογράψετε, τι αυτοί γνωρίζουν, που ο Θεός γνωρίζει. Πέρα τότε, παρά γιατί έχω 23 χρόνια, έχω δει πάρα πολλά, πάρα πολλά έχω ζήσει. Πολλές φορές έχουν έρθει άνθρωποι με πονηρά πνεύματα και βλέπω πως εκδηλώνονται και όλα. Αλλά μια συγκεκριμένη στιγμή ήρθε κάποια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή ήταν κάποιος κακός άνθρωπος, έκανε τη μαύρη μαγιά όπως μας έλεγε. Προσπαθούσαμε να την βάλουμε στον Άγιο Τάφο μέσα, δεν έμπαινε, δεν την άφηνε το πονηρό πνεύμα. Την τραβούσαμε, μπήκε. Όταν μπήκε πια στον Παναγιο Τάφο, ασκήνιξε και μούγκριζε αυτό ο πονηρός. Του λέω εγώ έτσι, όπως θα με... Λέω, ρε Βόδη, γιατί μούγκριζες έτσι. Λέω, γιατί μούγκριζες, τι γίνεται. Μου λέει, ο Ναζωραίος. Λέω, πού είναι ο Ναζωραίος. Λέει, κοιμάται στην πλάκα. Το βλέπεις, το βλέπω. Ω Θεέ μου, λέω, ο Χριστούλης εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή είναι. Κατεβάζω μια γραμμή καντήλια, η οποία την κοπέλα της είχε κάνει τις κλειδώσεις να μην δουλεύουν, σαν την είχε κάνει σαν ξύλο δηλαδή. Βάζω το δάχτυλο μου μέσα στο ένα καντήρι, τη κάνω ένα σταυρό στο κούτουλο και την άφησε. Δηλαδή δεν έφυγε το πνεύμα, αλλά την άφησε και ήταν με κάποια. Και τη λέω, δεν το κατάλαβα. Και τη λέω, είπε ο Χριστός εδώ μέσα. Δεν το κατάλαβα. Άρα μίσο είδε το πονηρό πνεύμα, να πούμε, και λέει, έβλεπε το Χριστό μέσα εκεί, γι' αυτό μου γκρίζω αυτά. Κάποια άλλη στιγμή ήρθε κάποιο αρχιερέα γνωστό με το διάκο του και με ένα ιερομόναχο και έφερε μια κοπέλα η οποία και αυτή είναι από μαύρη, από μαγεία ήταν για αυτή, κάποια δυστυχώς γειτόνισσά της όπως μου είπε η ίδια, της έριξε κάποια πράγματα, τα πιάσε η κοπέλα και στο μέρος που το έβαλε σήμερα έχει κάνει μια εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ Νικολά Κυρινούλας, πανηγυρίζει στη Λαμπροτρίτη και τραπεζώνει, όσοι και να πάνε τους τραπεζώνει. Είχε τρομερό πονηρό πνεύμα και την έφερε ο ίδιος ο Δεσπότης στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και να την βοηθηθεί η κοπέλα. Όταν λοιπόν την πηγαίνει κάτω στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού, την έπιασε εκεί, την έσφυγε εδώ το λαιμό. Σε πάρα πολύ μεγάλη αυτή που η κοπέλα ξεβρούλωνε από το σφίξιμο, δεν μπορούσε να πάρει άλλη πνοή. Και στέλνει το διάκο ο Δεσπότης, μου λέει, Παντελήμω, εγώ ήμουν φύλακας εκείνη τη στιγμή. Μου λέει η Παντελήμω, την έπιασε το πονηρό πνεύμα την κοπέλα. Πάω εγώ, την βλέπω που πραγματικά είχε ξεβρουλώξει, την έσφυγε εδώ στο λαιμό. Την πιάνω από την μασκάλη, της λέω, έλα, λέω, πάμε να περπατήσουμε τώρα. Μιλάει το πανηγυρόπνο και μου λέει, Παντελή, ξέρω πού με πας. Λέω, δεν ξέρεις.
Παντελή, ξέρω που πας. Λέω, δεν ξέρεις. Παντελή, ξέρω που... Πού, εντάξει, πού πάμε. Παντελή, με πας στο φαρμακείο σου. Λέω, βρε, είπες μια αλήθεια. Εκεί πάμε. Πώς το κατάλαβες, λέω, εκεί πάμε. Έχω ωραίο φαρμακείο, του λέω. Παντελή, μισώ το φαρμακείο σου. Δεν το θέλω. Λέω, όχι, έχω ωραίο φαρμακείο, θα πάμε και, του λέω, εκεί πάμε. Πάμε εκεί στο αποθηκάκι που έχω. Βγάζω το Άγιο Ευχέλιο, το Άγιο Λάδιτε, σταυρώνω. Τη δίνω και πίνει λίγο αγιασμό και την άφησε. Δηλαδή δεν άφησε το πνεύμα. Η κοπέλα μετά πήγε, γύρισε σε πολλούς Αγίους Γέροντες, την διαβάσαν και σήμερα αυτή η κοπέλα είναι μια χαρά. Δόξα τω με τη βοήθεια του Θεού. Και γιορτάζει κάθε Λαμπροδίτη τον Άγιο Ραφαόλ και την Αγία Νικολάου και τραπεζώνει όλους όσοι και να πάνε εκεί στο κλεισάκι, θα τους τραπεζώσει. Αυτό είναι. Άλλη φορά πάλι, είμαστε, θυμάμαι, πολλές περισσότερες, ήρθε κάποια κυρία, ήταν από εδώ, από την Αθήνα. Όταν μπήκε λοιπόν στην Παναγιά, στην Αγία Αποκαθήρωση, φωνές τρομερές. Αφού είσαι τρομερές, μου λέει, τι γίνεται. Τρομερό φωνές. Χριστέ μου, βοήθαμε, Χριστέ μου, βοήθαμε, Χριστέ μου, βοήθαμε, Χριστέ μου, βοήθαμε. Έρχεσαι στον Παναγιό Τάφο, το ίδιο, κλάματα, φωνές. Στην Αγία, στον Άγιο Γολγοθά το ίδιο. Τίποτα, λέμε, αυτή η γυναίκα έχει τρομερό πω. Δεν μίλησαν. Έφυγε η γυναίκα. Μετά από 10 μέρες, να την με ένα κύριο μαζί, με μια τόσο μεγάλη αγκαλιά, κόκκινα τριαντάφυλλα. Να πλάι κλάματα, να φωνές, κλάματα, ευχαριστώ Χριστέ μου, ευχαριστώ, Χριστούλη μου, ευχαριστώ. Φώναζε πάλι και στην Αγία Αποκαθήλωση και στον Παναγιο Τάφο και στον Γολγοθά. Στο τέλος λέω, ρε παιδί μου, τι έχεις πάθει εσύ και ήρθες πριν 10 μέρες, πόνας, βοήθαμε. Τώρα, λέει, θα σας πούμε την ιστορία μας, ήταν σύζυγός του ο άνθρωπος, όταν της ερχόντουσαν τα κρουαζεόπλια στο κάτω στο Ισραήλ. Κάποιος λοιπόν, απάνω στο πλοίο, ρωτά τον σύζυγό της, ο απονείρος ο άνθρωπος, του λέει, θα πάτε στα Ιεροσόλυμα. Λέει, ναι, θα πάω, θα προσκυνήσω. Λέει, μπορεί να μου πάρει αυτό το πακέτο. Να μην σε πω, ο άνθρωπος απονείρος, λέει, ναι, θα το πάρω. Θα κάποιος έρθει και θα σου το δώσει και θα το ζητήσει σε σένα. Βγαίνοντας όξο, του λένε, λέει, κάποιος μου το έδωσε στον παπόρο για να το πάρω. Λέει, το ανοίγουν στο τελωνί και τι να δουν, χασίσει. Μέσα 30 χρόνια φυλακή κατά αυτήν. Ο άνθρωπος, βρε παιδιά, αυτό και αυτό συμβαίνει, τίποτα, πού να βρε. Ήρθε λοιπόν και η σύζυγός του, όπως είμαι στην αρχή, έκανε αυτό παρακάλεσε τον Κύριο και όπως μας είπε η ίδια μετά, 2 μέρες πριν να γίνει το δικαστήριο πάλι, βλέπει τον Κύριο σε μια κάποια πόρτα, ανοίγει η πόρτα, τη έκανε έτσι και είχε χαμογελούσε ο Κύριος. Κάτω το κεφάλι έτσι, και 3 φορές άνοιξε και έκλεισε. Γίνεται το δικαστήριο και αθεώθη ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό καθαρό θαύμα. Καθαρό θαύμα. Έφερε αυτά τα τριαντάφυλλα, έκλαψε, έφυγε και φύγανε για την Ελλάδα πίσω και οι δύο μαζί, που 30 χρόνια φυλακή για το τίποτα είναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Πάρα πολύ. Μια άλλη, να σας πω και αυτή στο Γολγοθά. Ήταν ώρα από δείπνο, είμαστε οι πατέρες εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν βγήκε λοιπόν αυτή η κοπέλα πάνω, στο τελευταίο σκαλί στο Γολγοθά, τρακ, πάρτε κάτω. Και ερχόταν σκουίζοντας σαν φίδι. Φαίνεται ότι είχαν κάνει μάγια με φίδι, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Ήταν ένα ιταλικό γκρουπ, έρχεται μια κάτι Ιταλή, μου λέει, πάτε τι γίνεται εδώ, πονηρό, σατανάς είναι. Λέω, ναι, ναι, αυτό είναι πονηρό πράγμα, είναι αυτό που βλέπετε. Όταν λοιπόν ήρθε μπροστά μετά από ταλαιπωρία και σκουέρ, όταν ήρθε λοιπόν μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Γολγοθά, πριν να μπει από κάτω εκεί, αμολά μία έτσι, κάνει εμετό όλο αφρούς, ο Παναγιά μου. Είμαστε όλοι οι πατέρες εκεί, σας είπα, ήταν η ώρα από δείπνο. Του λέω, βρε βορομερέ, εδώ ήρθες να λερώσεις το μέρος, σκούπισε αμέσως. Όχι, δεν τα σκουπίζω, να το σκουπίσεις εσύ. Καλά λέω, να το σκουπίσω. Πάλιο καλό γερέ, με έκαψε η ταπείνωσή σου. Αυτό την απάντηση μου έδωσε το πονηρό πνεύμα. Και λέω στους αδερφούς και πατέρες εκεί, λογιά, κοιτάτε, αυτή τη στιγμή ο Χριστός μας διδάσκει. Τι είναι η ταπείνωση. Ακούσατε τι είπε ο πονηρός. Με καίει η ταπείνωσή σου να μου. Και όντως τα καθάρισα εγώ αυτά τα σαφρούς που έβγαλε και αυτά. Και η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Ο Κύριος δίνει χάρη. Αυτοί που έχουν υπερηφάνεια, τους ταπεινώνει. Λοιπόν, μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση να έχει ο κάθε άνθρωπος. Και πολλά άλλα λυκούρι μου, τόσο από πολλά θυμά, πάρα πολλά πράγματα. Ο Δανίλη μου έχει πει πάρα πολλά δικές του αυτές, ο Θεός χωρίς τον νόμο.
Και όμως ο Δανίλ ήταν αγαπούσε τόσο πολύ τον ναό που πέθανε πραγματικά μέσα στον ναό. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τον ναό αλλά και το ελληνικό, κάθε το ελληνικό.

γράφεται ένα πέμπτο Ευαγγέλιο στη ψυχή σας και στο νου σας, στην καρδιά σας, βλέποντας όλα αυτά που γράφουν τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα βλέπετε πια σε εικόνες. Και αυτό είναι ένα πέμπτο Ευαγγέλιο για σας. Και σας πάντα ευχόταν αυτό να το ζήσετε σε όλες τις ζωές, να το έχετε μέσα στην ψυχή σας. Και όντως, ο κάθε προσκυνής και δεν εισπέρχεται στα Ιεροσόλυμα, προσκυνάει και του γεννιέται πια η επιθυμία να ξανάρθει και να ξανάρθει. Και σήμερα με το δυνατότητα, ο καθένας έρχεται και μία και δύο. Και εγώ ήξερα κάποια κυρία, είχε έρθει 33 φορές στα Ιεροσόλυμα. Γίνεται μαγνήτης πια. Παίρνεις μεγάλη χάρη από αυτό. Και αυτό πίσω εδώ κι εγώ βέβαια, ότι ο κάθε προσκυνητής είναι κάλεσμα από το Θεό και έρχεται.

άρωμα Αγίας Γης, άρωμα Παναγίου και Ζωδοχοτάφου του Κυρίου μας. Αυτό σήμερα αισθανθήκαμε όλοι μας, ακούγοντας τον αγαπητό μας πατέρα Παντελεήμονα να μας μιλάει και για την προσωπική του διαδρομή και για τα όσα έχει ζήσει κοντά στον τάφο του Χριστού μας, σε ένα από τα πιο σημαντικά διακονήματα που μπορεί να ανατεθεί σε άνθρωπο. Να μένει φύλακας, ακίμητος, δίπλα στον τάφο του Χριστού μας. Και σήμερα πήραμε κι εμείς μια πολύ πολύ μικρή γεύση. Είτε κάποιος έχει πάει στην Αγία Γη είτε όχι, πάντοτε συγκινείται ακούγοντας για αυτά τα μέρη. Στον Πανάγιο Τάφο πάντοτε όταν πας την πρώτη φορά όταν φτάνεις, χαίρεσαι που αντικρίζει τον Πανάγιο Τάφο και στεναχωριέσαι ότι θα φύγεις την τελευταία μέρα και λες λίγο να πάω να προλάβω να προσκυνήσω τελευταία φορά γιατί φεύγω, να αποχαιρετήσω τον Πανάγιο Τάφο. Γιατί ακόμα κι αν ξέρεις ή νομίζεις ότι θα ξαναπάς, πάλι αισθάνεσαι αυτή την έλλειψη. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς μέχρι να πάει. Θυμάμαι μια πρεσβυτέρα που μου το έλεγε, το άκουγα τόσα χρόνια λέει που μου το λέγανε όλοι και νόμιζα ότι είναι υπερβολική. Μου το έλεγε την ημέρα που φεύγαμε, όταν πήγαμε για πρώτη φορά μαζί της στην Αγία Γη. Τώρα μου λέει που έφτασε η μέρα να φύγουμε, και εγώ ακριβώς το ίδιο νιώθω. Είναι πάρα πολύ περίεργο και εντελώς ανεξήγητο συνέστημα. Αλλά αν σκεφτείς ότι βρίσκεσαι στον τάφο του Χριστού, στον τάφο που ίδιος ο Θεός κατεδέχθη να μπει για εμάς, τότε τι να πεις, πώς να μην νιώσεις έτσι. Ελπίζουμε σήμερα να σας κάναμε και εσάς λίγο έτσι να νιώσετε. Είναι μια συζήτηση που την είχαμε μεταδώσει και στο παρελθόν, αλλά που άξιζε να ακουστεί και πάλι και να ταξιδέψουμε ως εκεί είναι ο αιρός και να αφήσουμε για λίγο την ψυχή μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που όλοι λίγο πολύ ζούμε να αγγίξει και να παρηγορηθεί από τη γλυκιά ελπίδα που πηγάζει από τον τάφο του Χριστού μας, του Αναστάντος Ιησού Χριστού, του Κυρίου και Θεού μας. Ήταν ο πατήρ Παντελεήμων.

Ήταν ο μακαριστός αγιοταφίτης μοναχός Παντελεήμων Ανδρόνικος. Σε μια σπάνια, μοναδική στιγμή που δέχθηκε με περισσή χαρά το 2007 να ηχογραφήσουμε όλα όσα ακούσαμε μόλις προλίγου, φίλες και φίλοι ακροατές. Ο πατήρ Παντελεήμων άφησε την τελευταία του πνοή στη γενέτειρά του στα Κύθυρα την 5η 10 Αυγούστου 2023 και την 4η 16 Αυγούστου 2023 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του και η ταφή του στη γενέτειρα γη του. Επειδή τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε όλοι όσοι τον είχαμε γνωρίσει, σήμερα αντλήσαμε με πολύ κόπο από το αρχείο μας αυτήν την σπάνια μοναδική

0: υπογράφηση και την μοιραστήκαμε μαζί σας ως ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του. Ας έχουμε την ευχή του από τον ουρανό. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

Στο μελωδικό περιβόλι της Παναγιάς θα ταξιδέψουμε σήμερα, φέρνοντας την οδηπορία μας γνήσιους αγιορείτικους ψαλμούς παρακλητικών κανόνων θαυματουργών εικόνων.

Πρώτα όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία, το 41 18 602 και το 41 18 640, στα οποία η τηλεφωνήτριά μας η Φίβη Κωνσταντέλου όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο info@pe912fm.com.

Θεωρείται η σημαντικότερη εικόνα του Αγίου Όρους, η μόνη που δεν έχει εξέλθει ποτέ από αυτό, και η παράδοση λέει πως όπως θαυματουργικά ήρθε στο όρος, έτσι και θαυματουργικά θα φύγει, και τότε θα πάψει να εφίσταται το Άγιον Όρος ως μοναχική πολιτεία. Ο λόγος για την Παναγία την Πορταΐτισσα, όπου σύμφωνα με το ιστορικό διαβάζουμε: «Στην Ιερά Μονή των Ιβύρων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα Πορταΐτισσα, η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, το παλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας. Έχει διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος και 94 πλάτος, το δε βάρος 96 κιλά μαζί με τα αναθήματα και τα λοιπά. Στη σεβάσμια μορφή της κυρίας Θεοτόκου διαγράφεται εναργώς μια πλούσια δέσμη ευγενών και δυνατών αισθημάτων. Η αυστηρή έκφραση του ιερού προσώπου της, τονιζόμενη από την επιβλητική καθηλωτική ματιά της, προξενεί το δέος. Αυτή η εικόνα ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στη Νίκαια, όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της, μπροστά από την οποία έκαιγε ακίμητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων, η Σόφρον Χείρα πήρε μια μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με το γιο της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην το συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα, από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στην Ιβύρον. Κάθονταν οι παλαιοί Άγιοι Γέροντες των Ιβύρων και μιλούσαν περισσοτηρίας ψυχής, όταν ξαφνικά βλέπουν μέσα στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμαζαν που έβλεπαν ακόμη και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του Όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και εικέδευαν θερμό στον Πανάγαθο να τους επιτρέψει να πάρουν την Αγία εικόνα. Πράγματι, ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής: «Έξω από το μοναστήρι ασκήτευε κάποιος μοναχός Γαβριήλ από την Ιβυρία. Ήταν απλός, αναχωρητής, αδιαλείπτος έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό» και «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό το νερό, και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μία λέξη ήταν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ προσευχόταν, νύσταξε λίγο, έκλεισε τα μάτια του και βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και του λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά, η Παναγία χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ. Μετά πήγε στο μοναστήρι, είπε το νέο, και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γέρον Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα έρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολύ ευλάβεια και χαρά την υποδέχτηκαν και έκαναν ολονύκτες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής, αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου ξαναπαρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Πες στον ηγούμενο να πάυσετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας, και σε αυτήν και στη μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα. Ως επιβεβαίωση των λόγων μου σας δίνω αυτό το σημείο, όπως βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας,
δεν θα λείψει από το όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού». Όταν τα άκουσε αυτά ο ασκητικός και θεοφόρος πατήρ Γαβριήλ, έρχεται βιαστικά στο μοναστήρι και τα αναφέρει στον ηγούμενο, ο οποίος χάρηκε πολύ. Συνάφρισε την αδελφότητα και διατάζει να κτιστεί στην είσοδο της Μονής ειδικό παρεκκλήσιο για το φύλακα της Μονής Θαυματουργών εικόνα. Άπειρο είναι το πλήθος των προσκυνητών της, ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, οπότε λιτανεύεται και γιορτάζεται η ανάμνηση της Ευρέσεώς της με λειτουργία σε παρεκκλήση της παραλίας, στο σημείο ακριβώς που την έβγαλε από τη θάλασσα ο Άγιος Γαβριήλ. Απόσπασμα ψαλόμενο από Ιβρίτες Πατέρες, από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Πορταίτισσα, ακούμε ευθύς αμέσως.

0: Προχωράμε στις νότιες εσχατιές της Χερσονήσου και στο ιερό βήμα του Άθωνα την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου στο ομώνυμο παρεκκλήσι συναντάμε την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας Κουκουζέλισσας. Η θαυματουργούς εικόνα μεταφέρεται περιστασιακά και προσκυνείται στο Καθολικό, συγκεκριμένα από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι την Κυριακή του Θωμά, στο Πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου, στην Εορτή των Ισοδίων και από την Παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες καταχωρημένες σε παλαιά χειρόγραφα της Μονής, η θαυματουργή εικόν της Θεοτόκου έφτασε μόνη της και ετοποθετήθη στο τέμπλο του Καθολικού. Κατά το έτος 1300 περίπου μετεφέρθη στον αρχιερατικό θρόνο. Εκεί ευρίσκεται κατά την παράδοση όταν συνετελέστη το γνωστό θαύμα με τον μεγάλο μουσικό Άγιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, στον οποίο κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του ακαθίστου ύμνου η ίδια η Θεοτόκος έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προερχόμενο από την θαυματουργό της εικόνα. Από τότε η εικόνα έλαβε την προσωνυμία της Κουκουζελίσης. Οι πηγές, γραπτές και προφορικές, αναφέρονται συχνά στα πολλά θαύματα της ιεράς αυτής εικόνος. Έσωσε πολλές φορές την Ιερά Μονή από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές. Το 1755 την εφύλαξε κατά τρόπο θαυματουργό από επικίνδυνη επιδρομή των κουρσάρων. Και σήμερα, ακόμη, οι μονάζοντες πατέρες προσφεύγουν συχνά στη χάρη της και με παρακλήσεις και λιτανίες επικαλούνται την Θεία Προστασία της από κάθε κακό. Να ακούσουμε τώρα τους πατέρες της Μονής Μεγής της Λαύρας που ψάλουν ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό στην Κουκουζέλισσα.
1: Πρεσβεία θερμή και τύπωσα προσμάκη των ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν στη Θεοτοκία.

επιστοτηρία σύγχρονα κλαμπαδών και εκτιμένη σε πάλι κυρία της χερίας πάσης εκκληθούμεθα. Σε

Θεοτόκε, ότι πάντες μεταθεώρησε καταθετούμε. Ψάρικο, τύχος και προστασία.

Περνάμε τώρα στη δυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου, εκεί όπου σε τοίχο βρίσκεται η ιστορημένη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου. Θεωρείται η γνωστότερη μετά την Πορταίτισσα και του Άξιον Εστί εικόνα του Αγίου Όρους, είναι αρχαία τοιχογραφία όπως είπαμε και βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας το χέρι αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, τις κρέμασαν ακίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να την θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της με τα Θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοϊπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος. Ο διάδρομος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που κτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματα είναι άπειρα και ειδικός προς μονάριος ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα, φίλες και φίλοι ακροατές, για το τι θα συναντήσει ο προσκυνητής σαν βρεθεί ένα απόγευμα στο παρεκκλήσι της εικόνος, ακούμε αμέσως τώρα από ένα μικρό απόσπασμα που καταφέραμε να ηχογραφήσουμε ζωντανά από τον παρακλητικό αυτόν κανόνα, και μάλιστα ζητούμε και συγγνώμη για την σχετικά πρόχειρη αυτή ηχογράφηση, αλλά πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε. Η ηχογράφηση έγινε τον Αύγουστο του 2014.

Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση www.pe912fm.com. Είναι η εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας που σήμερα φέρνει στη μέρα μας αγιορείτικες μελωδίες από παρακλητικούς κανόνες στην Παναγία.

Η βόλτα μας συνεχίζεται τώρα στα βορεινά του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, το μοναστήρι που φυλάσσει στα τείχη του καλά τις περισσότερες θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας. Από εδώ θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα παρακλητικών κανόνων, αρχής γενομένης από την Παναγία την Παραμυθία, της οποίας το ιστορικό μας ενημερώνει ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξεις σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Η εικόνα είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό του ομονίμου παρεκκλησίου της Μονής. Ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό αυτόν κανόνα στην Παραμυθία ψάλλουν τώρα βατοπεδινοί πατέρες.

Περνάμε τώρα στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, όπου στο αριστερό προσκυνητάριο του βορειοανατολικού Κίωνα βρίσκουμε την θαυματουργό φορητή εικόνα του 17ου αιώνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης. Μια ημέρα ένας νέος που ήταν από την Κύπρο μπήκε στο ναό και πήγε να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Η εικόνα αυτή έχει επίσης την ειδική χάρη από το Θεό να θεραπεύει την φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας μετά από ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Πολλά επίσης θαύματα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, αφότου έχουν μεταφερθεί εκεί μετά από παράκληση του Πατριαρχείου Μόσχας δύο αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης. Ένα στο Ναό των Αγίων Πάντων στη Μόσχα και το δεύτερο στη Μονή Μεταμορφώσεως στο Νοβοσπάσκι. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι θεραπείες καρκινοπαθών παιδιών που νοσηλεύονται στο Παιδικό Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας. Η εικόνα αυτή εορτάζεται στη Μονή στις 15 Οκτωβρίου, ενώ στο μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος στις 11 Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο από άλλους εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ από άλλους τους περισσότερους στις 28 Οκτωβρίου. Ένα μικρό απόσπασμα τώρα από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν και πάλι οι βατοπεδινοί πατέρες.

Για το τέλος ανηφορίζουμε στις Καριές και στο Πρωτάτο για να προσκυνήσουμε την δεύτερη σημαντικότερη εικόνα της Παναγίας στο Όρος, αυτή της Παναγίας του Άξιον Εστίν. Πρόκειται ίσως για την πιο γνωστή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, την οποία πολλοί Ορθόδοξοι είχαν την ευλογία στη ζωή τους να προσκυνήσουν τις περιόδους που η εικόνα εξέρχεται του Όρους. Εδώ το ιστορικό μας πληροφορεί πως η θαυματουργή αυτή η εικόνα βρισκόταν κατά τα τέλη του 10ου αιώνα σε ένα κελί κοντά στις Καριές που σήμερα φέρει την ίδια επωνυμία Άξιον Εστίν. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία του Πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του που έμενε μόνο στο κελί κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό μαζί με τον οποίο μάλιστα έψαλε και την ακολουθία του Όρθου. Όταν λοιπόν έφτασαν στην 8η οδή του κανόνος, ο μεν μοναχός του κελιού έψαλε την Τιμιωτέραν, το γνωστό αρχαίο αυτό ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, που ψάλλονταν τότε όπως και σήμερα, ενώ ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το μέχρι τότε άγνωστο προήμιο «Άξιον Εστίν ως αληθώς» κλπ, το οποίο τόσο θαυμασμό προκάλεσε στον εντόπιο μοναχό, ώστε το ζήτησε και γραπτός για να μπορεί να το ψάλει κι αυτός. Επειδή όμως δεν βρεθήκε μελάνη και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο με το δάχτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους, και κατόπιν έγινε άφαντος. Οι αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στο βασιλιά και στον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός αυτός ύμνος τη μετέφεραν στο Πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και ετήσια πανήγυρης σε ανάμνηση του θαύματος και προς τιμήν της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάρι, η γιορτή αυτή αρχικά τελείτος στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο ήταν ο θαυμαστός εκείνος ξένος μοναχός. Απόσπασμα ψαλόμενο από τον μοναχό Ιάκωβο τον Αγιορείτη ακούμε ευθύς αμέσως.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία να ακούσουμε μελωδίες που έψαλαν αγιορείτες προς τιμήν θαυματουργικών εικόνων του Άθο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας

0: και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
3: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
4: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθο. Σήμερα Τρίτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός, αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30. Το απόγευμα, το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτρουγο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πύρεως, Χατζικυριακίου και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Ο παρακλητικός κανόνας και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κήπου Πόλεως σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί απόψε στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης Χωροστατούντος Αρχιερέως, Αγίου Χριστοφορού Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Δου Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Δημητρίου, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, την 5η 13 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυερχαιρετικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΝΚΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χερό κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου Πειραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ επί τη ορθή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος, Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, με τα εγκόμια Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Οδόχου Πηγής Βύρονος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η Παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, όπου το απόγευμα θα ψαλεί η Παράκληση της Παναγίας Γιάτρησας. Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέρη, όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αγίας Φιλοθέης Αττικής, όπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου, όπου των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες 14 και 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, το Σάββατο 15 Αυγούστου, το Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου του Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη Αγία των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της εορτής της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6:10 από το Mega News. Στο βαθύ παρελθόν του αγώνα για ισότητα όλων των ανθρώπων ξεχωρίζει μία μορφή που έζησε και έδρασε στην Αθήνα, μία μορφή που ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε, η Αγία Φιλοθέη Αθηναία. Το Σάββατο λοιπόν άλλη μία προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ. Από το Mega News. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Στη συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Αύγουστος.

0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε προηγούμενη εκπομπή μας γνωρίσαμε τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και το συγγραφικό έργο του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλιανού, μιας ξεχωριστής μορφής της Σκοπέλου και των Βορείων Σποράδων. Σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, αναμνήσεις και κρίσεις ανθρώπων που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εκτίμησαν το ήθος, την προσφορά και την αγάπη του για την Εκκλησία, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Μαζί μας και πάλι σε λίγο ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιόλης, αρθρογράφος, συγγραφέας, γιατρός, φωτογράφος, ο οποίος θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε πλευρές της προσωπικότητας του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστές, αλλά οπωσδήποτε αποκαλύπτουν το βάθος του ανθρώπου, του ιερέα και του λογίου. Η πρόταση για ένα βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, «Μπαμπά μου, η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του», είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ιρός Παπαδοπούλου για παιδιά από 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη 210 52 38 305 και www.stamoulis.gr.

0: Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, ο οποίος αθόρυβα αλλά ουσιαστικά κάνει πολύ καλή δουλειά στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Κοντά μας έχουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Έναν άνθρωπο που ήταν όχι μόνο ένας καλός ιερέας, αλλά ένας άνθρωπος του πολιτισμού, ένας λόγιος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό, κύριε Τσιόλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή. Σας χαιρετώ και εγώ από εδώ. Και χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση του έργου και της δράσης του πατρός Καλιανού.
0: Βέβαια, και ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η δεύτερη εκπομπή για να κάνουμε ολοκληρωμένη αυτή την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Τώρα, πώς καταθέτει ο πατήρ Καλιανός τον γραπτό του λόγο, δηλαδή βιβλία, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, λόγο? Πριν από αυτό, βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γνωρίσαμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά το λέμε τώρα για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, μας μίλησε ο κ. Τσιόλης για τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και λίγα λόγια μας είπε για το συγγραφικό έργο. Τώρα θα μας πει περισσότερα ο κ. Τσιόλης για το γραφτό του λόγο, που είχε και δημοσιεύματα και συνεντεύξεις.
1: Ο πατήρ Καλιανός, όπως προαναφέραμε, κυρία Χατζή, είχε αυτή την έμφυτη ικανότητα, το χάρισμα, όπως είπαμε, να υπηρετεί, να διακονεί ταυτόχρονα, αφενός μεν τον ύψιστο, ως πρεσβύτερος φυσικά, αλλά και αφετέρου άλλες γόνιμες και δημιουργικές δραστηριότητές του. Είχε λοιπόν μεταξύ των άλλων και την ικανότητα, το δημιουργικό μεράκι του γραφτού λόγου. Και έτσι έγραφε και δημοσίευε σε βιβλία, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, ακόμα και σε συνεντεύξεις του στο ραδιόφωνο. Με όσα λοιπόν είχε αποταμιεύσει στην ψυχή του, από όσα έζησε, από όσα γνώρισε, αλλά κυρίως και από όσα φανέρωσε μέσα από τις έρευνές του για το γενέθλιο τόπο του, τη Σκόπελο και τις Ποράδες ευρύτερα, καρπός λοιπόν όλο αυτού του χαρίσματός του ήταν τα βιβλία του και τα δημοσιεύματά του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους τίτλους των βιβλίων του και σε συντομία, ας πούμε, τι πραγματεύεται σε αυτά?
1: Ναι, από όσα έχω εγώ υπόψη μου και έχω στη... να αναφέρουμε πράγματι. Πρώτα να πούμε για το Ισορροπώντας, που έχει υπότιτλο «Κείμενα ποιηματικής μέρημνας και βιωτής». Ένα άλλο φυσικό ήταν να ασχοληθεί και με τον προστάτη και Άγιο της Σκοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο, και έτσι παρουσίαζε ένα ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο του είναι έχει φέρει τον τίτλο «Τα Μωραϊτίδια Α» και υπότιτλο «Μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον αγαπημένο του Λόγιο των Σποράδων». Επίσης, σε δύο τόμους, που ο ένας τιτλοφορείται «Σε Ριάννη σε ξεχασμένα μονοπάτια» και υπότιτλο «Σελίδες από την ιστορία και τη λογογραφία του κλίματος», και σε ένα δεύτερο που λέγεται «Και το Σεριάννη συνεχίζεται» και υπότιτλο «Κλιματιανές μνήμες και βιώματα», παρουσιάζει όσα αποταμίευσε στην ψυχή του και στις έρευνές του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το κλίμα της Σκοπέλου. Και τέλος, πάλι για το επίνιο της Σκοπέλου, τη γλώσσα της Σκοπέλου, δημοσίευσε το τελευταίο του δημοσίευμα, το τελευταίο του βιβλίο μάλλον, που τιτλοφορείται «Σύμμικτα ιστορικά και λογογραφικά για τη γλώσσα της Σκοπέλου». Αυτά τα βιβλία του έχω εγώ υπόψη μου για τον πατέρα Καλιανό.
0: Και τα άρθρα του και τα χρονογραφήματα και τις μελέτες, πού τα δημοσίευε, κύριε Τσιόλη?
1: Τα δημοσίευε κυρίως σε περιοδικά και εφημερίδες. Το πιο σημαντικό περιοδικό με μεγαλύτερη πυκνότητα δημοσιευμάτων του σε αυτό είναι το Θεσσαλικό Ημερολόγιο του Κώστα Σπανού, ένα καταπληκτικό περιοδικό που βγαίνει στη Λάρισα με το μεράκι ενός εκπαιδευτικού, ενός δασκάλου, του Κώστα Σπανού. Εκεί λοιπόν δημοσίευσε τις περισσότερες από τις μελέτες του, αλλά και σε περιοδικά της Μαγνησίας είχε δημοσιεύσει κάποιες μελέτες του, αλλά και σε ένα άλλο, σε μια εφημερίδα με την οποία συνεργαζόταν, τα χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, που την εκδίδει ο κοινός μας φίλος, ο Αντώνης ο Παπαβασιλείου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί σε αυτά τα εντόπισα εγώ τα περισσότερα δημοσιεύματά του.
0: Πολύ ωραία. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός και μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έκανε και κάποιες μελέτες, κάποιες από τις επιμέρους μελέτες του που σας έκαναν εσάς ενδιαφέρον.
1: Όχι πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες θα μπορούσα να πω μελέτες. Πολλές τις οποίες έχουν εντοπιστεί ακόμα. Μάλιστα. Εγώ από όσα εντόπισα κατάφερα, θα σας αναφέρω τους τίτλους μερικών από τις μελέτες του που δημοσίευε και που αφορούσαν κυρίως τη Σκόπελο φυσικά. Παραδείγματος χάρη, σχεδίασμα και κατάσταση της παιδείας στη Σκόπελο την τουρκοκρατία έως το, από την τουρκοκρατία έως το 1832. Ένα άλλο να πούμε, το βιβλίο των Διαθηκών του Δημοσίου Μνήμωνα της Σκοπέλου 1830-1834. Επίσης, ασχολίες και επαγγέλματα των Σκοπελιτών το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Οι συντεχνίες των Βαρελάδων, Καλαφατών και Καραβομαραγκών. Άγνωστοι και λησμονισμένοι κληρικοί στη Σκιάθο. 6 ανέκδοτα έγγραφα. 1762-1828. Βλέπετε πόσο πίσω πήγαινε στην έρευνά του. Το ναυπηγείο της χώρας της Σκοπέλου. Αποτίμηση της δραστηριότητάς του το 19ο αιώνα. Αγιογράφη και αγιογραφικά εργαστήρια στη γλώσσα της Σκοπέλου. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και το κάστρο της Σκιάθου. Αυτά μερικά σας λέω τότε. Θα αρχαιολόγησα μερικά από τα δημοσιεύματά του έτσι ώστε ο ακροατής να πάρει μια ιδέα με τι ασχολείται στα δημοσιεύματά του ο πατήρ Καλιανός.
0: Μάλιστα. Υπήρχε και μία έτσι, εκδήλωση που έγινε στη Σκόπελο για αυτό, έτσι δεν είναι, για τον πατέρα Κωνσταντίνο.
1: Την 1η Αυγούστου του 2020 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο της Σκοπέλου κυρίως για τοπικούς έτσι, σκοπελίτες, έτσι λογίως μπορούσα να πω, μια εκδήλωση για τον πατέρα Καλιανό. Που τιμήθηκε για την προσφορά του ως ιερέας αλλά και ως εργάτης των γραμμάτων της Σκοπέλου και ευρύτερα των Σποράδων. Εκεί λοιπόν συμμετείχε και ο υποφαινόμενος με ένα χαιρετισμό του.
0: Ναι, τον έχω τον χαιρετισμό.
1: Δηλαδή, να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση από μακριά βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να πάω στο νησί. Και
0: νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος και το κρινοσκόπιμο φίλοι μας να διαβάσουμε το ευχαριστήριο του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού για την συμμετοχή του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιόλη στην εκδήλωση της Σκοπέλου. Το παραθέτουμε προφορικά. Προσπαθώ να βρω δύο λόγια ειλικρίνειας, αλήθειας και ευγνωμοσύνης να τα στείλω στον καλό μου φίλο, τον εξ αγράφων ορμόμενο, Κωνσταντίνο Τσιόλη. Παπαδοεγγονό, φωτισμένο παραδοσιακό λόγιο και ιατρών άριστον για τα παρακάτω λόγια που έστειλε στην απόψινή βραδιά. Μια βραδιά τιμητική για τον υποφαινόμενο, αν και δεν αισθάνεται να έπραξε κάτι ώστε να λάβει τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ο καλός φίλος έσπευσε και μέσα στη δίνη των υποχρεώσεών του ιατρικών, συγγραφικών και οικογενειακών κάθισε και έγραψε τον παρακάτω λαμπρό χαιρετισμό που με συγκίνησε γιατί έφερε μέσα στο κάμα του Αυγούστου τη φρέσκη δροσιά από τα αγέροχα ψηλά βουνά ώστε να αναψύξει την ψυχή μου αλλά και τις ψυχές των παρευρισκομένων. Τον ευγνωμονώ και τον ασπάζομαι φιλαδέλφος και με άπειρη εκτίμηση στο τίμιο και ευθές του πρόσωπο. Τι ωραία που γράφει κύριε Τσιόλη, αλλά και πόση αγάπη σας έχει αγάπη όμως φαίνεται.
1: Και πραγματικά τώρα που το έχω διαβάσει τόσες φορές αυτό το μήνυμά του, όταν το διαβάσετε τώρα εσείς συγκινήθηκα και πάλι, να είμαι ειλικρινής δηλαδή.
0: Μα είναι συγκινητικό, δείχνει την ψυχή του, ας πούμε, που είχε αγάπη ο άνθρωπος.
1: Ναι, πράγματι. Και να αναφέρω και ένα παράγραφο από αυτά που είχα
0: Βεβαίως.
1: Στην Ελλάδα και εγώ στο χαιρετισμό μου για την εκδήλωση αυτή για τον πατέρα Καρανιώση Σκόπελο. Έγραφα λοιπόν ότι ο πατήρ Καλιανός στάθηκε και στέκεται πιστός, υποτακτικός υπηρέτης της γενέθλιας γης, της Σκοπέλου. Θαύμαστε το άπειρο κάλος της. Ερεύνησε και έφερε στο φως τον θρησκευτικό, ιστορικό, παραδοσιακό, λαογραφικό θησαυρό της. Συνέδεσε στον πανέμορφο αυτόν τόπο τα παλιά και τα κατοπινά με τα τωρινά χρόνια. Αξιοποίησε με τον ασίγαστο ερευνητικό του πάθος τη πλούσια παράδοση μιας μακράς τοπικής ιστορικής διαδρομής, πάντα όμως κοντά στο ποιμνιό του, κοντά στο λαό του τόπου του. Χάρη στις μελέτες του και τα ποικίλα δημοσιεύματά του, που έχουν άξονα τη ζωή και τη δράξη αξιόλογων προσωπικότητων των σποράδων, και με τη συνεχή προβολή μέσω των δημοσιεύσεών του, των φυσικών κανονών, των ιστορικών τόπων, των χριστιανικών μνημείων και κοιμηλίων, πέτυχε να κάνει γνωστή, αλλά κυρίως να διασώσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του. Αυτό καταθέτει, αυτό αφήνει ως παρακαταθήκη και όσους θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Είναι τα δικά του πτερόεντα δώρα με τα οποία θέλει να φιλέψει όλους όσοι προθήμως τα δέχονται. Ως άστρα που λάμπουν στις συνειδήσεις, ως άβρα ικανή να δροσίσει τις ψυχές και τη ζωή, ως εξερχομένη πνοή Θείας Γαλήνης. Είναι και άλλα τα οποία ανέφερα για τον πατέρα Καλιανό, ενδεικτικά για τη ζωή και το έργο του.
0: Ναι, και έτσι ένιωσε ότι έρχεται έτσι φρέσκια δροσιά από τα ψηλά βουνά, όπως το λέει. Τι όμορφα που τα λέει. Ναι. Πού αλλού τώρα, αν θυμάστε, και πώς τιμήθηκε η μνήμη του πατρός Καλιανού?
1: Ναι, φίλοι και συναντιλήπτορές του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα, με αφορμή τον ένα χρόνο από την κοίμησή του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον πατέρα Καλιανό και μας φιλοξένησε ποιος άλλο το γνωστό έντυπο τα χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, του Αντώνη Παπαβασιλείου, με το οποίο συνεργαζόταν ο πατήρ Καλιανός. Εκεί λοιπόν καταθέσαμε όλοι τις προσωπικές μας, τη σχέση μας με τον πατέρα Καλιανό. Θα κρίνετε σκόπιμο να σας πω κάποια από αυτά από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Ένας εξ αυτών ήταν ένας φίλος του και συλλειτουργός του, ο πατήρ Ιωάννης Γαλάνης από το Ξηρόκαστρο της Κορινθίας, ο οποίος σημειώνει στο αφιέρωμα αυτό ότι ο πατήρ Καλιανός ήταν πρόθυμος, ακούραστος, αϊκίνητος, φυλακόλουθος και πολυγραφότατος. Μας πρόσφερε την πνευματική του βοήθεια σε ό,τι του ζητήσαμε σχετικά με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες μας γέμιζε με το άρωμα του κολυβαδικού πνεύματος, κατανυκτικότατος και ακριβέστατος πάντοτε. Ο αείμνηστος πατήρ Κωνσταντίνος από τον ουρανό προσεύχεται για μας. Ζει και μας οδηγεί. Αιωνία του η μνήμη. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας, γιατί τον διέκρινε το μέτρο και η ακρίβεια. Να πούμε επίσης, ναι, ένα άλλο, συμμετείχε στο αφιέρωμα, πως όχι άλλωστε, και ο Κώστας Πανός, ο εκδότης του Θεσσαλικού ημερολογίου, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι είχαμε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και το γνώρισα προσωπικά ένα καλοκαίρι όταν πηγαίναμε οικογενειακώς για διακοπές στη Σκόπελο. Εντυπωσιαστήκαμε από τη σεμνότητά του, το μεράκι του να εντοπίσει αρχεία της σκοπελίτικης ιστορίας, να τα εκδώσει και να φωτίσει το παρελθόν του τόπου του για να μάθουν την ιστορία του οι συμπατριώτες του. Η παρουσίαση των θεμάτων του συνοδευόταν πάντα από πολλά σχόλια και διευκρινήσεις ώστε να γίνουν κατανοητά και από τους αναγνώστες του. Η έρευνα ήταν το μέλημά του, παράλληλα με τη φροντίδα της οικογένειάς του και τα ιερατικά του καθήκοντα φυσικά. Ένας άλλος κληρικός ιερέας από την Ζάκυνθο, ο πατήρ Παναγιώτης Καποδίστριας, κατέθεσε ένα πολύ ωραίο σε τρεις στοφές μικρό του ποίημα για τον πατέρα Καλιανό. Δεν ξέρω, αξίζει νομίζω να το διαβάσουμε.
0: Φυσικά.
1: Η μέρα χρυσή, ό,τι πέθανε χθες τώρα χλωρίζει. Λαλεί και πάλι ο τόπος, το αίμα αλυσμονιέται. Τρεις μέρες μόνο αρκούσαν για να αλλάξει σύμπας ο κόσμος. Τα κρινάκια του τάφου μου απαντούν, αληθώς. Λείπεις, αδερφέ, Μας ακούω να ψάλλεις με χαρά φωναχτή, το Πάσχα λίτρων λείπεις και ο καπνός εκλείπει. Έγραφα εν Βανάτο τη Τζακίνθου μια εβδομάδα 2025.
0: Πολύ όμως.
1: Ένας άλλος φίλος τους και συνεργάτης θα μπορούσα να πω, ο σκιαθήτης Γιώργος Ανιδάς, γράφει για τον πατέρα Καλιανό ότι υπήρξε επαμφαής πνευματικός φάρος των Βορείων Σποράδων. Μια λυτή βροχούλα για τα άνυδρα εν πολύ σε ελληνικά γράμματα των τελευταίων ετών. Φέρνει στην επιφάνεια την ιστορία και τη λογογραφία της γενέτειράς του, όπως έκαναν αντίστοιχα ο Ιωάννης Φραγκούλας και ο Παπαγιώργης Ρήγας από τη γείτονα Στιάθο. Η άπειρη αγάπη που εκείνος έτρεφε για το γενέθλιο τόπο του, κυρίως όμως όπως τον έζησε στα παιδικά του χρόνια στο παλιό κλίμα, μα και για τα λοιπά νησιά των Βορείων Σποράδων, προστιθέμενη στη βαθιά ορθόδοξη πίστη του και στην αγνή βιωτή του, οδήγησαν τον ταλέντο του να παράγει ένα σπουδαίο έργο για το οποίο ο Δήμαρχος Κοπέλλου Σταμάτης Παρίσης να αφορμή τη βράβευση του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού δήλωσε πως προτίθεται να εκδώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Να ολοκληρώσω, να πούμε επίσης, συναντιλήπτωράς του και ο φίλος του από το Άγιον Όρος, ο μοναχός Πατάπιος ο Καψοκαλυβίδης, έγραψε ότι ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο μακαριστός πατήρ Κωνσταντίνος, είχε από την νεότητά του συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαία είναι τα χαρίσματα, τα πολύτιμα αυτά δώρα του Θεού στον κάθε άνθρωπο. Έτσι, μέσα από αυτή την ταπεινόφρωτα σχέση του με τον Θεό, αξιοποίησε το τάλαντό του φιλόπονα. Να πούμε και για τον εκδότη το χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος σε επίσκεψή του στη Σκόπελο, όπου τον γνώρισε προσωπικά, έγραψε: «Ο Παπακώστας λειτουργεί, πώς να το πω, με κινήσεις απλές, ήσυχες, γεμάτες νόημα, ριζωμένες στο νησί του, ευαπτισμένες σε αρχαία παράδοση, αλλοτινός. Αντίκριμο η εικόνα του Αγίου Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου. Και να, η γιαγιά χαιρετίζει τις διπλανές της, μετανίζει τις εικόνες και πάει να μεταλάβει. Τώρα, στον Άγιο Παντελεήμονα ψηλά, με το ιδιάκριτο καμπαναριό, μέσα στο ιερό, από μια κόγχη βλέπω τη θάλασσα. Ο Πετζίκης θα έλεγε πως θάλασσα αποκαλείται και ο τόπος μεταξύ Αγίας Τραπέζης και Σταυρωμένου». Και επίσης, και ο πατήρ Χρήστος Κούρτης από τη Μητρόπολη Γρεβενών αναφέρεται και λέει ότι όποιος φίλος μάθαινε ότι μεταβαίνει στη Σκόπελο, το επέβαλα να συναντήσει τον πατέρα Κωνσταντίνο και να του δώσει μια αγκαλιά. Και έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανταμώναμε και η γνωριμία έγινε εκτίμηση που μεταμορφώθηκε σε φιλία. Και πάντα τριβέλιζε στο νου μου η πεθυμιά για μια επίσκεψη στο όμορφο τόπο των Κολυβάδων νήσων. Πιότερο για να αναγκαλιστούν τα πρόσωπά μας. Μια αγκαλιά που δεν έλαβε χώρα ποτέ. Γιατί μία των ημερών η ανάρτηση για την κοίμηση του πατρός Κωνσταντίνου έκανε την εμφάνισή της. Μια αγκαλιά που έμεινε ανυπόστατη τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, του παρόντος και του κόσμου. Γιατί στη χώρα της προσκομιδής η αγκαλιά είναι πάντοτε ανοιχτή, μεγάλη και υποστατική. Αυτά είπαν φίλοι και γνωστοί τους αυτό το αφιέρωμα.
0: Αυτό το τελευταίο ήταν εξαιρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε, ας πούμε, την παρακαταθήκη που άφησε ο πατήρ Κωνσταντίνος στις νεότερες γενιές, τόσο ως ιερέας όσο και ως άνθρωπος των γραμμάτων, ποιο θεωρείτε, κύριε Τσιόλη, ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μας κληροδότησε, αν μπορούσατε?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπε, ο πατήρ Καλιανός μας κληροδότησε ουσιαστικά το έργο του. Και ευτυχώς το κατέγραψε. Και αυτό θα μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ιδιαίτερα των Σκοπελιτών, γιατί δεν πιστεύω ότι αν κάθε τόπος είχε έναν πατέρα Καλιανό να καταγράφει την ιστορία του, τα έθιμα, τις παραδόσεις του, αλλά και να τον υπηρετεί λειτουργικά όπως ο πατέρας Καλιανός, σίγουρα θα ήταν...
0: Να παραμείνει ζωντανή η μνήμη, ας πούμε, και το έργο του στις επόμενες γενιές των Σποράδων, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο. Έτσι, με κάποιο τρόπο ένα μουσείο, ένα πολιτιστικό κέντρο, Κάτι θα έπρεπε να γίνει πάντως.
1: Σίγουρα αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία της κοπέλου έχει αυτό το μέλημα και υπόθηκε αυτό και στην εκδήλωση που έγινε για τον πατέρα Καλενό το 2020, ότι πρέπει να συγκεντρωθεί, γιατί είναι το υλικό αυτό το οποίο έχει δημοσιεύσει, και να εκδοθεί. Και το υποσχέθηκε η τοπική κοινωνία εκεί ότι θα το αναλάβει. Πιστεύω δηλαδή ότι να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε πράγματι αυτό το έργο του πατός Καλιανού να γίνει παρακαταθήκη και για την τοπική κοινωνία και για όλους μας δηλαδή.
0: Βέβαια. Πάντως ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους ο πατήρ Καλιανός.
1: Ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους και με τον τόπο του.
0: Ναι, και με τον τόπο του φυσικά.
1: Και αυτό βγαίνει με από όσα είχε δημοσιεύσει. Πραγματικά αυτό τον απασχολούσε, αυτό ήταν το μέλημά του, ο τόπος και οι άνθρωποι του και το ποίμνιό του φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Είπαμε ότι δεν σπάνια να απουσίαζε από την Σκόπελο, ήταν, θα ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις.
0: Άλλωστε είχε και τα λουλούδια του,
1: είχε και τον κήπο του φυσικά, τον ποστάνι του, όπως το αποκαλούσε.
0: Τον ποστάνι του είχε, ναι, φωτογράφιζε κιόλας, δηλαδή τα βρίσκε και όλα στο νησί αυτό. Και ναι, θα μπορούσε
1: δεν φωτογράφιζε
0: να...
1: τόσο πολύ όσο του άρεσε η φωτογραφία ως είδος και είχε αρκετά καλή συλλογή φωτογραφιών φυσικά για τα θέματα που τον απασχολούσε και για τη Σκόπελο ιδιαίτερα.
0: Α, μάλιστα. Ήταν, ναι, συλλέκτης θα λέγαμε.
1: Ναι, συλλέκτης και φωτογραφιών, αλλά περισσότερο του άλλαγε να σχολιάζει τις φωτογραφίες που έβλεπε και που τον ενδιαφέραν, που ήταν στα ενδιαφέροντά του.
0: Ναι, ναι. Κύριε Τσιόλη, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο και όχι μόνο σε τίτλους για τα βιβλία του. Να πούμε λίγο παραπάνω, να καταλάβουμε τον άνθρωπο, ας πούμε, τη γραφή του.
1: Ακριβώς μέσα από τα βιβλία του βγαίνει πραγματικά ο άνθρωπος, όπως είπατε. Και να ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο του

0: που τιτλοφορείται «Ισορροπώντας». Κείμενα ποιμαντικής μέρημνας και βιωτής, το οποίο το αφιερώνει στη σύζυγό του Ουρανία και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Καλιανός, όπως μας, μας αναφέρει και στο, στα προλεγόμενά του, επιχειρεί να καταγράψει εμπειρίες, βιώματα αλλά και μνήμες που τον κρατούν ακόμα σε συντονισμό με το χθες. Το χθες μέσα στο οποίο μαθήτευσε την παρουσία του Θεού, όπως αναφέρει ο ίδιος. Μεταξύ των άλλων σημειώνει εκεί στον πρόλογό του πως βεβαιώνω ότι η πρόθεσή μου είναι η προβολή του σεβασμού όχι μόνο στην εκκλησιαστική μας παράδοση αλλά και στην ποιμαντική προσφορά των παλαιών ιερέων οι οποίοι μέσα από αντίξωες συνθήκες κατόρθωσαν να μας ετοιμάσουν το δρόμο που εμείς σήμερα περπατάμε. Ίσως με κάποια μεγαλύτερη άνεση βέβαια, ωστόσο με την ίδια αγωνία, το αυτό χρέος και την επιλογή άρσης του Σταυρού της Ιεροσύνης. Αυτό μας αναφέρει στον πρόλογό του. Mm-hmm. Επίσης, ένα πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό που παρουσιάζει το παλιό επιτάφιο του χωριού του στο κλίμα της Κοπέλου και το τηλεφορεί εκείνος ο παλιός επιτάφιος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Καλιανός. «Με ιερή συγκίνηση η μνήμη και τούτη τη μεγαλοβδομάδα κατηφορίζει στον χρόνο για να ξαναβρει εικόνες και θύμησες που μένουν σιωπηλές και ατάραχες στο βάθος του είναι, κατερώντας κάτι τέτοιες στιγμές να ανεβούν στην επιφάνεια και μαζί τους να έρθει εκείνο το ευλογημένο σύθαμπο στα μάτια, ώστε να κρυφτεί κάθε κακογουστιά του σήμερα και να ανασάνει η ψυχή το σίδερο άρωμα από εκείνες τις ευλογημένες μέρες, μέρες χτεσινές της παιδικής μας ηλικίας». Το παλιό κουβούκλιο του επιταφείου συνεχίζει, ήταν ξύλινο, απλό, λιτό και ευκολοστόλιστο. Ήταν χρώματος θαλασσί που με τα χρόνια ξεθόριαζε. Όμως γύρω από το κοβούκλιο παρέμενε ολιμερής για να συντροφεύσουν το μεγάλο νεκρό μια χωρία από γυραίες κλιματιανές, αρχαίες γυναίκες αποτυπωμένες στη μνήμη του Θεού, γιατί στη δική μου, την αδύναμη τη μνήμη, απομένα σκιές μισοφωτισμένες μέσα στο θαμπό χώρο του ναού να μυρολογούν τον Χριστό με εκείνο το παραπονεμένο ύφος και τη συντριβή που σήμερα ξεχάστηκε, θεωρήθηκε όπως και τόσα άλλα περιττή. Τα χρόνια πέρασαν. Σήμερα τους επιταφείους τους στολίζουμε με άνθη εμπορίου. Όχι γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στο χωριά λουλούδια της Άνοιξης. Όμως η επιρροή που δεχθήκαμε σε πολλά από τις πόλεις δεν μας αφήνουν πια να ξαναδούμε εκείνον το παλιό, ευλογημένο και θεοφιλέστατο επιτάφιο. Έργο χειρών ταπεινών ψυχών, όπως ήταν το πρόσφορο, το νάμα, το κέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε κάποιο. Ένα πολύ ωραίο επίσης κείμενό του, που συγκινητικό ήταν η μνήμη 15 Αυγούστου. Να θυμηθούμε βέβαια ότι ο πατήρ Καλιανός γεννήθηκε 11 Αυγούστου, έτσι, μέσα στην κατάνοιξη του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, και λέγει, κάθε μέρα, τέτοια μέρα, η μέρα γιορτής της Παναγίας, προσπαθώ μαζί με την άμετρο ευφροσύνη και την κατάνοιξη της χάρης της, που δαψιλώς μας προσφέρει, να ξαναφέρω στη μνήμη μου κάποιες ανεξίτηλες εικόνες που έχουν ταυτιστεί με τη γιορτή και οι οποίες αντίρρητα μου ερμηνεύουν παράλληλα με την εκκλησιαστική υμνογραφία και την αγιοπατερική διδαχή το τι σημαίνει για μένα το Πάσχα του καλοκαιριού ή ο Ιερός 15 Αύγουστος. Γι' αυτό τα όσα καταθέτω στη συνέχεια θα είναι βιώματα ευλαβή από έναν παιδικό καιρό που ξανάνθησε, όπως λέει και ο ποιητής. Βιώματα φορτισμένα συναισθηματικά αλλά και πάντα θαλερά που επιμένουν ευτυχώς να συγκινούν και να κατανήσουν ακόμα και σε αυτούς τους άγριους καιρούς που ταξιδεύουμε. Να κατανήσουν ψάβοντας με την ευλογημένη τους δρόσο τη φρυγμένη ψυχή. Στους αυχμηρούς και αιχμηρούς τούτους χρόνους που ζούμε. Αυτά.
1: Έχει ωραίο τρόπο να γράφει πάντως.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίο τρόπο. Εμένα θύμισε λιγάκι τον Φώτη Κόντογλου ο τρόπος της γραφής του.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα που το λέτε έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Τώρα, όπως είπαμε, δεν είναι δυνατόν ο πατήρ Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον Άγιο Προστάτη της Σκοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο. Έτσι λοιπόν εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο τυπλοφορείται, όπως είπαμε, ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Σε αυτό ο πατήρ Καλιανός σημειώνει σε μια, όπως την τυπλοφορεί προσημείωσή του, ότι ευελπιστώ, όπως αυτή η μελέτη έχει και συνέχεια από άλλους νεότερους του υποφαινομένου, γιατί το αξίζουν τόσο ο Άγιος όσο και η ίδια η Σκόπελος. Και λέει ότι νοτιοδυτικά της χώρας της Σκοπέλου και λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Αγίου Νικολάου του Νέου βρίσκεται η μονή του Αγίου Ριγίνου. Πρόκειται για συγκρότημα κτηρίων τα οποία έχουν ανακαινιστεί μετά τους σεισμούς του 1965, γι' αυτό και χάθηκαν πολλά στοιχεία της παλιάς και φυσικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Και παραθέτει σιγά ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, χειρόγραφα από τη Μονή της Σκοπέλου. Είναι μια εξαιρετική μελέτη και με ιστορικό βάθος της Μονής του Αγίου Ριγίνου. Να πούμε για τα Μωραϊτίδια, αυτά τα μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Σε αυτά είναι 5, όπως είπαμε, μελέτες του για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο ευλαβούνταν ιδιαίτερα. Στον πρόλογο του βέβαια αναφέρει πώς ήρθε σε επαφή με το έργο του Μωραϊτίδη μέσω του Παντελή Πάσχου. Και να πούμε τους τίτλους των 5 αυτών μελετών του για τον Μωραϊτίδη. Ο πρώτος, ο ευλαβέστατος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης στη Άγιοι Πατέρες. Το άλλο είναι οι γέροντες πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος και ο Ανδρόνικος Μοναχός, ο πνευματικός σύνδεσμος των δύο ιεροτροπών ορφών. Μια ανέκδοτη επιστολή του πατρός Γεωργίου Ρίγαγης στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Περίπτωση πνευματικής αναγέννησης στην Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα. Και τέλος, μια διήγηση του γέροντος Νίφωνος του Κοινοβοϊάρχου, η παράδοση και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Να πούμε εδώ, μια και είμαστε στο Μωραϊτίδη, ότι το 2019, πάλι στα Γρεβενά της Κοινοβοϊάρχου, με αφορμή τα 90 χρόνια από την κοίμηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έγινε μια διημερίδα αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και το έργο του, στην οποία έστειλε ένα χαιρετισμό ο πατήρ Καλιανός, που αξίζει νομίζω μια μικρή παράγραφο να διαβάσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως, και περιμένουμε να τα ακούσουμε.
0: Το οποίο τυπλοφορείται χαιρετισμός, τιμής και αγάπη στην εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη στα Γρεβενά. Πολύ αγαπητοί μου φίλοι, μαζί με τις προσφυλείς μου ευχές για ευόδοση των εργασιών της όντως εν τίμου και συγκινητικής εκδήλωσης τιμήν και μνήμην του οσιακώς τελειοθέντος αημνής του γέροντος Ανδρονίκου Μοναχού του κατακόσμων Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου, αυτού του μυστικού λευχήμονος ιερέως της ελληνικής σκηνής και των ελληνικών γραμμάτων, κατά τον Αυλάση Γαβριλίδη, καταθέτω στην αγάπη σας και ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γράμμα του αημνής του ανιψιού του, του δόκτωρος Ιωάννου Νι Φραγκούλα. Και παραθέτει στη συνέχεια την επιστολή αυτή. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε από το τελευταίο του πόνημα τα σύμμικτα ιστορικά και ολογραφικά για τη γλώσσα της Σκοπέλου, ένα έθιμο τοπικό στη γλώσσα της και στο κλίμα της Σκοπέλου, το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι ένα κοινό έθιμο, όπως λέει ο πατήρ Καλιανός, το οποίο σωζόταν μέχρι πριν 30-35 χρόνια στη γλώσσα και στο κλίμα και παλιότερα στα πλειορίτικα χωριά Ζαγορά και Τσαγκαράδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν το πρωί, ύστερα από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, όπου κοινωνούσαν οι περισσότεροι χωριανοί, 2 ή 3 παιδιά γινόφεραν τα σπίτια του χωριού για να πούν το χερεπίλι, ένα ιδιότυπο άσμα το οποίο λεγόταν με την ακόλουθη διαδικασία. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ξύλινο σταυρό ύψους 70 εκατοστών περίπου, στολισμένο με διαλεχτά λουλούδια, στο μέσον του οποίου ήταν στηριγμένος ο σταυρός του αγιασμού της Ενωριακής Εκκλησίας. Το άλλο παιδί κρατούσε ένα κοφίνι, συνήθως ένα χοντροκόφινο για τα φιλέματα, τα οποία ήταν συνήθως αυγά. Πήγαιναν λοιπόν στο κάθε σπίτι και έλεγαν το χερεπίλι, τραγούδι με μονότονο τρόπο χωρίς πολλές μουσικές αποχρώσεις. Και
1: Ωραία.
0: Χαίρε πύλη, χαίρε αυλή. Χαίρε τίμιε σταυρέ και χαρά των Αποστόλων. Ψάλω εδώ, ψάλω εκεί. Χαμένη εδώ, χαμένη εκεί. Σήκω κυρά μου από το σκαμνί να μας δώσεις το αυγό. Το αυγό το κόκκινο. Γιατί έχω δάσκαλο κακό και δασκάλισσα κακιά που μας δένει, μας χτυπά και στο φάλαγγα μας βάζει.
1: Πολύ ωραίο και αυτό. Δείχνει και τις εποχές, έτσι.
0: Ναι, τι...
1: Να μην ξεχνιόμαστε πώς ήταν τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτό το σημείο να σας δώσω θερμές ευχαριστίες, κύριε Τσιόλη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και για τη συμβολή σας στη διατήρηση της μνήμης του πατρός Καλιανού.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Χατζή, και μεγάλη μου τιμή αυτό να συμβάλλω στη μνήμη του πατρός Καλιανού, γιατί πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος ότι και με την προσωπική του, με τη ζωή του και με το έργο του, λειτουργεί για μας, όπως λέει, όπως είπε ο Γιώργος ο Σανιδάς, ως φάρος πανφαής, και τον κοιτάμε και ακολουθούμε το φως του.
1: Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και όλους εσάς, φίλοι μας, που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι μνήμης και τιμής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Άγγελο τον Παπά, που πάντα με διακριτικότητα, με φροντίδα στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει ώστε οι φωνές και οι μαρτυρίες που φιλοξενούμε να φτάνουν καθαρά στις καρδιές των ακροατών μας. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που άοκνα προσπαθεί και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Πριν κλείσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο. Παύλος ο Απόστολος των Εθνών, ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τον Σταύρο και Σταυρούλας Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών. Είναι καλογραμμένο και μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος. Παύλος ο Απόστολος των Εθνών, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, στις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 και στα moulis.gr. Μέχρι την επόμενη συναντησή μας, να είστε όλοι καλά και να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που με το έργο και το ήθος τους φωτίζουν τους δρόμους μας. Να είστε πάντα καλά, φίλοι μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: αυτοκινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.

Πειραϊκή Εκκλησία.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα συζήτηση θεολογικών προσεγγίσεων με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, όπου σήμερα θα παραμείνουμε στο ευρύτερο θέμα των εικόνων που κουβεντιάζουμε εδώ και αρκετές εκπομπές, όμως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την παιδαγωγική σημασία που έχει η εικόνα. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μοιάζει να είναι καταλυτική σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να περάσει το οποιοδήποτε μήνυμα και να αλλάξει οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τη ζωή μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, να πούμε με δύο λόγια ποια είναι συνοπτικά η παιδαγωγική σημασία της εικόνας, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως θα γίνει αυτό πολύ σαφές από την, νομίζω, από την όλη συζήτηση. Ευθύς εξ αρχής, εισαγωγικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη, και θεωρώ πως αυτό που θα πω είναι γενικότερα αποδεκτό και αναμφισβήτητο, πως η μεγαλύτερη παιδαγωγική επίδραση του οποιοδήποτε παιδαγωγικού συστήματος, αλλά και της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου, πραγματοποιείται στον μέγιστο βαθμό, μάλιστα, μόνον με την ζωντανή παρουσία του ίδιου του παιδαγωγού, που είναι ο φορέας αυτής της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου. Γι' αυτό ακριβώς και η σημαντικότερη παιδαγωγική σημασία της εικόνας εμπροκειμένου, της εικόνας της Εκκλησίας, έγκυται

0: οφείλεται στην χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου στην εικόνα του. Δηλαδή η εικόνα δεν αποτελεί ένα, εν τη αυτή περίπτωση, ένα αντικείμενο αισθητικής θέας όπου εμείς είμαστε το υποκείμενο, αλλά είναι και η εικόνα φορέας του πρωτοτύπου το οποίο εικονίζει, άρα πρόκειται περί υποκειμένου και όχι αντικειμένου, και πέραν του γεγονότος ότι είναι υποκείμενο ζών, είναι άγιο αυτό το υποκείμενο, και η αγιότητα πρέπει να πούμε ότι ως άκτιστη ενέργεια του Θεού από τον φορέα της μεταγγίζεται στο μέτρο της δεκτικότητας του θεατή ή του εγγίζοντος προσώπου. Άρα, επειδή τώρα συζητούμε στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής επίδρασης του δασκάλου, γιατί περί αυτού πρόκειται εν τη αυτή περίπτωση, αυτό το πρόσωπο δεν είναι απλώς άριστος δάσκαλος, αλλά είναι και άγιος διδάσκαλος, και επειδή αυτή η αγιότητα είναι άκτιστη, έχουμε την δυνατότητα μιας πρόσβασης στην αγιότητα του ίδιου του Θεού μέσω της θέας αυτού του προσώπου. Αν λοιπόν λάβουμε ακόμη υπόψη, για να μιλήσουμε και λίγο βιβλικά στην προκειμένη περίπτωση, ότι η παιδαγωγία του Θεού αποβλέπει σε τελευταία ανάλυση στη μετοχή της αγιότητας του Θεού, μας το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, ότι σκοπός της παιδαγωγίας είναι του Θεού η μετάληψη της αγιότητας αυτού του Θεού, δηλαδή ο αγιασμός μας τότε στην παρούσα ζωή είναι η προϋπόθεση της θέας του ίδιου του Θεού στη μέλουσα ζωή. Αφού χωρίς αυτόν τον αγιασμό, τον οποίο προϋποθέτουμε ότι θα έχουμε μες στην Εκκλησία, και όχι βέβαια αποκλειστικά μόνο από τις εικόνες, αλλά και από τις εικόνες, αυτός ο αγιασμός είναι τόσο απαραίτητος στην παρούσα ζωή, αφού μας βεβαιώνει επίσης την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι χωρίς αυτόν τον αγιασμό ουδείς όψετε τον Κύριον. Άρα είναι σωτηριολογικής προοπτικής η παιδαγωγία η συγκεκριμένη στην οποία αναφερόμαστε, και πρέπει να το πούμε ευθύς εξ αρχής αυτό, πριν αναφερθούμε στα επιμέρους της παιδαγωγικής αυτής σημασίας, ότι δεν ασχολούμεθα με την παιδαγωγία αυτό στο κτιστό επίπεδο που ασχολείται η παιδαγωγική επιστήμη, δεν υπησερχόμεθα ως παιδαγωγή στον χώρο αυτό, αλλά στην παιδαγωγία του Θεού διά της Εκκλησίας, με απότερο σκοπό όχι απλώς την επιμόρφωση, αλλά κατεξοχήν αυτήν την μόρφωση εν Χριστώ, την οποία μόρφωση εν Χριστώ λάβαμε μεν ως προκαταβολή και εκ προημίου με το Άγιο Χρίσμα, πλην όμως τώρα είμαστε σε μια διαδικασία απομπαζώματος και φωτισμού πλέον από αυτό το σκότος το οποίο έχει επισκιάσει λόγω των αποβλήτων της αμαρτίας επάνω. Άρα η διαδικασία αυτή η παιδαγωγική αφορά την παιδαγωγία του Θεού, και έτσι, για να γίνουμε πιο σαφείς και βιβλικά, όπως η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, τώρα οι εικόνες της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία στην κατεύθυνση όμως αυτού του αγιασμού εδώ και τώρα, ώστε να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης στην θέα του Θεού της στην μέλουσα και άλικτη βασιλεία του εν ουρανής.
1: Αυτή λοιπόν, έτσι με συντομία, είναι η παιδαγωγική σημασία. Είπατε ότι αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό από όλα είναι η σωτηριολογική προοπτική της. Ποια είναι η σχέση των εικόνων με το Ιερό μας Ευαγγέλιο?
0: Ήδη είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για την εικόνα εν αναφορά προς τους αγραμμάτους, πως είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, φυσικά είναι και των εγγραμμάτων, αλλά είναι επιπλέον και των αγραμμάτων, επειδή μέσα από την εικόνα πληροφορείται κανείς την ιστορία των ιστορουμένων, των εικονογραφουμένων δηλαδή προσώπων, και δι' αυτού δια της θέας αυτής υπό προϋποθέσεις ότι ο άνθρωπος αγιάζεται από την χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου. Ειδικότερα στο ερώτημά σας θα ήθελα να πω πως κοινό περιεχόμενο του Ευαγγελίου και των εικόνων είναι η αποκάλυψη της νέας πραγματικότητας που εγγενίασε η ιστορική παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Επομένως, οι ζωγράφοι, οι αγιογράφοι της Εκκλησίας, δεν εναντιώνονται στην Αγία Γραφή, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και όπως λένε, ό,τι η Γραφή λέει, αυτό και παριστούν. Επομένως είναι συνήγοροι αυτών που έχουν γραφεί, συνήγοροι των γεγραμμένων, όπως λένε χαρακτηριστικά. Επομένως το έργο του ζωγράφου, μπορούμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι παράλληλο με το έργο των Ευαγγελιστών. Έτσι η εικόνα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα Ευαγγέλιο, είναι ένα ανοιχτό. Η σχέση όμως της Ορθόδοξης εικονογραφίας με το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται απλώς στο κοινό περιεχόμενο που εκφράζουν, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το κοινό αυτό περιεχόμενο. Έτσι μπορεί να γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας γλώσσας που μπορεί να εκφράσει το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, για την ευαγγελική γλώσσα δηλαδή της εικόνας. Η γλώσσα αυτή, η οποία είναι κοινή για το Ευαγγέλιο και την εικόνα, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι η γλώσσα της Αποκαλύψεως του Θεού. Η εικόνα λοιπόν έχει ως θέμα και περιεχόμενο την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Εκφράζεται με την γλώσσα της Αποκαλύψεως και κατανοείται σωστά κάτω από το φως αυτής της Αποκαλύψεως. Έτσι η Ορθόδοξη εικόνα και σε περιπτώσεις που έχει την ίδια αφετηρία με ένα έργο καλλιτεχνικά ρεαλιστικό, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα γεγονός της Ιεράς Ιστορίας, δίνει μια διαφορετική ερμηνεία. Το ερμηνεύει όπως και η Αγία Γραφή, δηλαδή κάτω από το φως της Θείας Αποκαλύψεως, η οποία δίνει στο εικονιζόμενο όλο του το νόημα και το γεμίζει με ένα πνευματικό περιεχόμενο τελείως διαφορετικό από το περιεχόμενο της άμεσα ορατής πραγματικότητας. Ο παράδοξος και ασυνήθιστος χαρακτήρας λόγου χάρη της βυζαντινής εικόνας είναι όμοιος με τον χαρακτήρα του Ευαγγελίου. Και όπως το Ευαγγέλιο είναι πρόκληση, θα λέγαμε, στην τάξη του κόσμου, έτσι και η εικόνα είναι πρόκληση στα μάτια όσων θεωρούν φυσική αυτήν την κατάσταση της πτώσεως. Έτσι το Ευαγγέλιο συσχετίστηκε από τον εικονολόγο λόγου χάρη τον Λεωνίδα Ουσπένσκι με την λεγόμενη ανεστραμμένη προοπτική της εικονογραφίας. Ξέρετε, αυτήν την θεώρηση την έχει κάνει πρώτα ένας Γερμανός τον προπερασμένο νομίζω αιώνα, δεν είμαι πολύ βέβαιος, Wolf ή Wolf λεγόταν, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το είχα διαβάσει, και επειδή του έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που εικονογραφεί η Εκκλησία την Βυζαντινή εποχή και είναι αντίθετος με την προοπτική των ζωγράφων της εποχής, των κοσμικών δηλαδή, την θεώρησε ανεστραμμένη. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τι θα πει ανεστραμμένη? Δηλαδή, ένας ζωγράφος παρουσιάζει αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται μπροστά μεγαλύτερα και όσο θέλει να παρουσιάσει τα στην προοπτική πίσω είναι μικρότερα. Και θεωρείται ορθή προοπτική αυτή. Οπότε βλέποντας τη βυζαντινή εικονογραφία που μπορούσε να παρουσιάσει τον Χριστό, μπορούσε να παρουσιάζει μπροστά τους μαθητές ή άλλον κόσμο και στο βάθος τον Χριστό, αλλά ενώ ήταν στο βάθος ο Χριστός παρουσιαζόταν με μεγαλύτερες διαστάσεις ως εάν ήταν μπροστά, την θεώρησε ανεστραμμένη προοπτική αυτή. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι αυτός κοσμικά σκεπτόμενος το είπε αυτό. Μέσα στην προοπτική της Εκκλησίας είναι ορθή η προοπτική της Βυζαντινής αγιογραφίες, άσχετα αν λέγεται από τους εικονολόγους σήμερα ότι η προοπτική της Ορθοδόξης εικονογραφίας είναι ανεστραμμένη, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι είναι ανεστραμμένη προς όλα τα πράγματα, οπότε τότε είναι αυτή η ορθή, δηλαδή είναι αντίθετη προς την κοσμική. Ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία δίνει έμφαση στην αγιότητα, δίνει έμφαση στο Άγιο Πρόσωπο ή αν είναι αυτό του Χριστού ως Κύριο, ανεξάρτητα από την θέση στην οποία βρίσκεται μέσα στην εικονογραφική σύνθεση. Καταλάβατε? Άρα εκείνο που αξιολογικά μπαίνει πρώτο δεν είναι η τάξη του η χωροταξική, αλλά η υπεραξία που έχει αυτό ως πρόσωπο ή ας πούμε ως το θέλημα του Θεού που αποτελεί πραγματικά και αυτό μια υπεραξία. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες διατηρούν, για να επανέλθουμε στην σχέση με το Ευαγγέλιο κατά το ερώτημά σας, ότι οι εικόνες διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα στην Εκκλησία στο μέτρο που εκφράζουν το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, στο μέτρο δηλαδή που τα εικονογραφημένα ιστορικά πρόσωπα αλλά και γεγονότα εκφράζουν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, η παρουσία των πιστών μέσα στο εικονογραφημένο ναό στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει σκοπό μόνον τη μυστηριακή κοινωνία αλλά και την ηθική, την πνευματική αγωγή και παίδευση αυτών που βρίσκονται εκεί, ασκώντας αυτό με την εικονογραφία, δηλαδή με την αισθητοποίηση των ευαγγελικών αληθιών και την αισθητοποίηση ακόμη και της ζωής των Αγίων.
1: Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις εικόνες ως ερμηνεία του Ευαγγελίου?
0: Ακριβώς. Η εικόνα θεωρείται, νομίζω, από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως κεφαλαιώδης υφήγηση των πεπραγμένων. Εκφράζει δηλαδή το ήθος εκείνο που διαμορφώνει η βίωση του λόγου του Ευαγγελίου. Ενώ παράλληλα με την θέα τους η μορφή της εικόνας εγχαράσεται σαν σε πίνακες μέσα στην ψυχή του θεατή πιστού, οπότε εμφανίζει ομόφωνη αυτήν την μάθηση της ευσεβίας την οποία παίρνει κανείς από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Οι εικόνες δηλαδή της Εκκλησίας αποτελούν μια καλή ερμηνεία του Ευαγγελίου γιατί εκφράζουν με πράξη όσα κηρύσσει το Ευαγγέλιο με λόγο. Και το λέμε αυτό με πράξη γιατί και το πρόσωπο παρουσιάζουν και τις συγκεκριμένες πρακτικές μέσα από τις οποίες έχει αναχθεί, έχει καθαγιαστεί και έχει γίνει μέτοχο της Βασιλείας του Θεού το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες έχουν έναν ιδιαίτερο παιδαγωγικό χαρακτήρα στην Εκκλησία μας. Να τον εξηγήσουμε αυτόν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους.
0: Ναι, ειδικότερα η πράξη θα λέγαμε πως αποτελεί την πιο σαφή έκφραση του ήθους. Γιατί έτσι γίνεται εύκολα κατανοητή η παιδαγωγική επίδραση που ασκεί αυτή η φανέρωση του ήθους των εικονιζόμενων προσώπων στους θεατές πιστούς. Όπως παρατηρεί ειδικότερα ο Μέγας Φώτιος, ότι μέσα από τα έργα, τα οποία παρουσιάζονται δηλαδή στις εικόνες, η μάθηση η οποία προκύπτει από αυτήν την όψη είναι ισχυρότερη από εκείνη η οποία προκύπτει μέσω της αισθήσεως της ακοής. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων που ρωτάτε, ειδικότερα στη νέα γενιά των πιστών. Όταν λέει κατέχουν στα χέρια τους οι άντρες και οι γυναίκες ως γονείς, στην αγκαλιά τους τα νεοφώτιστα μικρά παιδιά, και γενικότερα τους ενηλικία νέους και ακόμη και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον εθνικό κόσμο ως κατηχούμενοι, τους δείχνουν με το δάχτυλο αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, δίκην δηλαδή εποπτικής παρουσιάσεως των ακουσθέντων, και έτσι τους οικοδομούν και μέσω αυτής της θέας τους ανάγουν, τους αναφέρουν δηλαδή εκ καρδίας προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου σημειώνουν πως οι εικόνες της Εκκλησίας αποτελούν έναν τρόπο διδασκαλίας των εθνών, δηλαδή ένα διεθνή τρόπο, έναν τρόπο παιδαγωγίας με έναν κώδικα τον οποίον καταλαβαίνουν, γλωσσικό δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, ένα γλωσσικό κώδικα που κατανοούν όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι θα ήταν διανοούμενοι και μορφωμένοι, αλλά και οι απλούστεροι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει πως οι εικόνες είναι ασήγητοι μάλιστα κήρυκες. Δεν σταματούν δηλαδή να διακηρύσουν το γεγονός της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο, όπως το λέει, εν αήχο φωνή, με αυτήν την αντινομία, την αντίφαση δηλαδή. Έχουν μια φωνή η οποία είναι άηχος και οι ίδιοι τους είναι ασήγητοι κήρυκες σε αυτούς που βλέπουν τις εικόνες διδάσκοντάς τους μέσα από αυτήν την θέα. Είναι λοιπόν έτσι φανερό ότι οι εικόνες, γνωστοποιώντας στις σύγχρονες αλλά και στις εκάστοτε μελλοντικές γενιές των πιστών αυτό το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας, λειτουργούν ως παιδαγωγικό μέσο διδασκαλίας που αναφέρεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως όμως στους απλοϊκούς, όπως είπαμε, κατά τους πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού νωρίτερα. Είναι μάλιστα σημαντικό το γεγονός που επισημαίνεται ότι δεν απαιτούν στην προκειμένη περίπτωση οι εικόνες γραμματικές γνώσεις, όπως έχουμε πει ήδη, για αυτήν την κατανόηση των αληθιών που εκφράζουν. Γι' αυτό τον λόγο χαρακτηρίζονται κιόλας, όπως είπαμε, ως βιβλία των αγραμμάτων. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι, όπως είπαμε, και των εγγραμμάτων. Παράλληλα με τον εποπτικό χαρακτήρα τους, προκαλούν και ανάμεσα στους πιστούς μια άμυλα για πνευματικούς αγώνες. Έτσι, αυτήν την αλήθεια την επισημαίνει ιδιαίτερα ο Άγιος Νίλος, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν συνιστά την εικονογράφηση του ναού, και αυτό είναι σημαντικό να εικονογραφείται ο ναός, με πρόσωπα και γεγονότα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη.
1: Αξιολογικά, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες αποτιμώνται πώς ακριβώς έναντι του λόγου της Εκκλησίας από τους πατέρες?
0: Η δυνατότητα της εικόνας να κατανοείται από όλους γενικά τους πιστούς οδήγησε, ξέρετε, την 7η Οικουμενική Σύνοδο να σημειώσει την υπεροχή της εικόνας έναντι του λόγου και να ερμηνεύσει αυτήν την υπεροχή ως πρόνοια μάλιστα του Θεού προς τους ιδιώτες, προς τους απλούστερους δηλαδή, όπως λέγαμε νωρίτερα, ανθρώπους. Πάνω στην παιδαγωγική σημασία των εικόνων στηρίζει και ο Ιερός Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αυτήν την πλεονεκτικότερη θέση των εικόνων απέναντι στον λόγο. Οι εικόνες χειραγωγούν, λέει, όλους τους πιστούς, ανεξαιρέτως, στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εικόνας απέναντι στον λόγο είναι μάλιστα και η συντομία, η συμπίκνωση δηλαδή. Είναι σύντομος, θα μπορούσε να πει κανείς, λέει, και κεφαλαιώδης αυτή η υφήγηση των πεπραγμένων που συμπυκνώνονται στην εικόνα. Η εικόνα εκφράζει σύντομα και συνοπτικά το κυριότερο, αυτό που έχει ιδιαίτερα σημασία, το κυριότερο και ουσιαστικότερο. Έτσι, η συντομία της εικόνας δεν γίνεται σε βάρος του περιεχομένου που επιδιώκει να εκφράσει. Άλλωστε και στον λόγο, τον προφορικό ή τον γραπτό, όπως γνωρίζουμε γενικότερα, οι λόγοι, η συντομία αποτελεί μεγάλη ικανότητα όταν συνδυάζεται με την πληρότητα όμως της διατυπώσεως. Ενώ αντίθετα η μακρηγορία και ο πλατιασμός αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Μέσα στην προοπτική αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την σύγχρονη διαπίστωση πως μία εικόνα χίλιες λέξεις. Αυτή η συμπίκνωση δηλαδή δεν γίνεται εις βάρος του περιεχομένου αλλά απέναντίας. Άρα αποτελεί αρετή, αποτελεί υπεροχή το να μπορείς να πεις λίγα και μέσα σε αυτά τα λίγα να δώσεις την αρτιότητα ή την πληρότητα πολύ περισσότερο του όλου.
1: Έχουμε αναφερθεί και είναι γνωστή και αυτή η έκφραση ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Έχουμε μιλήσει και πάλι σήμερα σας ακούσαμε, μας λέτε, για τον τρόπο που η εικόνα μπορεί να γίνει το βιβλίο για τους αγραμμάτους. Μας είπατε προηγουμένως ότι είναι τρόπος διδασκαλίας των εθνών. Θα μπορούσε η εικόνα να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για αυτούς που είναι καλύτερα στην πίστη, όχι ούτε οι αγράμματοι ούτε αυτοί που δεν ξέρουν πολλά. Δηλαδή, οι τέλειοι, ας πούμε, στην πίστη έχουν ανάγκη των εικόνων της Εκκλησίας.
0: Μονολεκτικά θα λέγαμε ευθύς εξ αρχής βεβαιότατα. Οι εικόνες, όπως και ο λόγος του Ευαγγελίου, δεν πρέπει να το ξεχνούμε και αυτό, και ο λόγος του Ευαγγελίου, είναι απαραίτητα παιδαγωγικά μέσα της Εκκλησίας για την πνευματική κατάρτιση και καλλιέργεια όλων ανεξαιρέτως των πιστών. Ανεξάρτητα όχι μόνο από το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά και από το επίπεδο τελειώσεώς τους, όπως με ρωτάτε. Οι εικόνες υπάρχουν στην Εκκλησία και για τους ατελείς δηλαδή, και για τους τέλειους. Όπως και ο τέλειος έχει ανάγκη από, ακόμη και αν βρίσκεται στο αποστολικό αξίωμα, λένε οι πατέρες, ως προς την τελειότητά τους, έχουν ανάγκη από το ευαγγελικό κείμενο, έτσι έχουν ανάγκη και από την εικόνα. Η θέση αυτή, την οποία ειδικότερα υποστήριξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης κατά την δεύτερη περίοδο της εικονομαχίας, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο μάλιστα ως κανόνας της Ορθοδοξίας και ερμηνεύεται με το επιχείρημα ότι η εικόνα είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Έτσι, είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε διαίρεση των πιστών σε ατελείς και τελείους με κριτήριο την χρησιμότητα ή την μη χρησιμότητα των εικόνων για αυτούς. Εκφράζοντας η 7η Οικουμενική Σύνοδος το ισοδύναμο αυτό του περιεχομένου των εικόνων, δηλαδή με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, κάνει εύκολα κατανοητό γιατί η εικονογραφική αυτή έκφραση της Εκκλησίας δεν είναι απλώς χρήσιμη για όλους τους πιστούς, αλλά και αναγκαία. Όπως δηλαδή η ενανθρώπιση αποτελεί μια φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, έτσι και η εικονογραφία, θα μας πει ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Νικηφόρος, έτσι λοιπόν και η εικονογραφία αποτελεί έναν τρόπο οικονομίας της Εκκλησίας για την οικείωση της αλήθειας της από όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς, εγγραμμάτους δηλαδή και αγραμμάτους.
1: Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Μας λέτε ότι είναι τρόπος της οικονομίας της Εκκλησίας για όλους τους πιστούς. Όμως ο λόγος ή η εικόνα της Εκκλησίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος γνωστοποίησης της πίστεως?
0: Κοιτάξτε, η Εκκλησία, εικονογραφώντας τον Θεάνθρωπο, δίνει στον κόσμο την ίδια μαρτυρία που δίνει ο λόγος του Ευαγγελίου και το κήρυγμά της για αυτήν την ενανθρώπιση. Παράλληλα όμως, αναφέρεται και σε μια άλλη αίσθηση ανθρώπινη, στην αίσθηση δηλαδή της οράσεως. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή θα λέγαμε είναι ισότιμα με βάση αυτήν την αξιολόγηση που κάνουμε. Με δεδομένο ότι αναφέρεται και σε μια επιπλέον ανθρωπίνη αίσθηση, βλέπουμε έμεσα πλην σαφώς μια αναβάθμιση. Ενώ οι εικόνες δηλαδή εκφράζουν την ίδια αλήθεια της πίστεως που δίνεται από τον λόγο με την αίσθηση της ακοής, αποτελούν ασφαλέστερο τρόπο γνωστοποιήσεως της πίστεως, αφού ο άνθρωπος από την φύση του, όπως γνωρίζουμε, βεβαιώνεται περισσότερο για ό,τι συνδέει με την αίσθηση της οράσεως. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε επιπλέον ότι η θέα, η όραση δηλαδή, οδηγεί ταχύτερα στη γνώση από την ακοή, ενώ παράλληλα παραμένει πιο πρόσφορη στο μυστήριο της πίστεως. Ήδη μπορούμε να κάνουμε μια αναγωγή στον Αριστοτέλη, τον οποίο επικαλείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η ασφαλέστερη των αισθήσεων και η ταχύτερη είναι, και η αδιαμφισβήτητη τρόπον τεινά, είναι η όραση έναντι της ακοής. Είναι αυτό που λέει και ο λαός. Από όσα ακούς, να μην πιστεύεις τίποτα, ή τα μισά ή τέλος πάντων, αλλά οπωσδήποτε τα μισά να πιστεύεις από όσα αυτά βλέπεις, που βλέπεις.
1: Έτσι.
0: Ή να τα βλέπεις όλα αν τα άλλα ήταν μισά από την ακοή. Πολλές φορές οι πιστοί αδυνατούν να συλλάβουν το περιεχόμενο της πίστεως που προσφέρεται σε αυτούς με τον προφορικό λόγο. Ενώ η θέα της εικόνας ερμηνεύει και προσφέρει την αλήθεια αυτή με τρόπο σαφή, χωρίς περιθώρια συγχύσεως. Επομένως, ως παιδαγωγικό μέσο οι εικόνες της Εκκλησίας αποκλείουν κάθε εσφαλμένη κατανόηση της αλήθειας που προβάλλουν, επειδή αποτελούν έναν τρόπο, θα λέγαμε, αυτοψίας των προσώπων, αλλά και των γεγονότων που εκφράζουν.
1: Η ωφέλεια των εικόνων, των πιστών μάλλον, από τις εικόνες της Εκκλησίας μας, ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μας είπατε ότι για όλους είναι απαραίτητες. Είπατε και αυτό το ωραίο παράδειγμα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, ότι μπορεί πιο εύκολα κάτι που έχουμε τη θέα του να μας γίνει πιο κατανοητό. Έχουμε και άλλη ωφέλεια, και ποια ακριβώς είναι αυτή η ωφέλεια για τους πιστούς?
0: Θα σας απαντήσω, θα μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω, επειδή είπα μία πολύ βασική αρχή της αυτοψίας και η οποία λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη και στην διαδικασία της αποδόσεως του δικαίου, έτσι. Βλέπουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα και τα λοιπά, πρέπει να γίνει αυτοψία, πρέπει να βρεθεί το θύμα, όχι απλώς ακούστηκε. Ακόμα και όταν ομολογήσει κανείς ότι έκανε κάτι, ζητάται η αυτοψία, να δούμε δηλαδή αυτά τα γεγονότα και να πιστοποιήσουμε την αλήθεια μέσα από αυτήν. Θα ήθελα λίγο ακόμη να μείνω σε αυτήν την αρχή της αυτοψίας, γιατί αυτή ακριβώς αναβαθμίζει σε εξαιρετικά υψηλότερο επίπεδο την αλήθεια έναντι του λόγου. Θα λέγαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αφού μιλάμε για αυτοψία, πως είναι ισχυρότερη και αναφερόμαστε στην σύγχρονη παιδαγωγική αρχή της εποπτείας, στην προκειμένη περίπτωση της θέας δηλαδή. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αυτοψία έχει την έννοια ότι ο πιστός ως θεατής της εικόνας είναι αυτόπτης μάρτυρας, όχι απλώς ενός ζωγραφικού πίνακα, να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται σήμερα δίδεται μια έμφαση στην αισθητική, αλλά η Εκκλησία, χωρίς να καταργεί την αισθητική του ανθρώπου, έχει και χρησιμοποιεί όλα στην προοπτική την σωτηριολογή κατεξοχήν. Έτσι λοιπόν, ο αυτόπτης μάρτυρας που είναι ο πιστός δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός ζωγραφικού πίνακα απλώς, αλλά κυρίως ενός προσώπου, το οποίο, όπως είπαμε από την αρχή, γίνεται δεκτό και βιώνεται ως χαρισματικά παρόν στην εικόνα του. Δεν έχουμε δηλαδή μία απλή ανάμνηση κάποιου προσώπου που κάποτε υπήρχε στην ιστορία, αλλά που υπάρχει εδώ και τώρα και όχι απλώς αισθητοποιείται δια της εικόνας του, αλλά είναι χαρισματικά παρόν αυτό το πρόσωπο σε αυτήν. Αυτό αποτελεί δογματική αλήθεια και κάνει την διαφορά έναντι της οποιασδήποτε, του οποιοδήποτε εποπτικού μέσου ως παιδαγωγικού που χρησιμοποιείται από την θύραθεν επιστήμη. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ διαφορετικό. Η εικόνα δηλαδή δεν είναι η ομορφιά στην Εκκλησία, που είναι και αυτό, δεν υπενθυμίζει τα πρόσωπα έναντι του λόγου και είναι βεβαιωτέρα αίσθηση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάνει αισθητά παρόν και χαρισματικά παρόν, πραγματικά όμως. Το χαρισματικά δεν σημαίνει μη πραγματικά, απλώς δεν το κάνει κατ' ουσίαν, αλλά το χαρισματικά σημαίνει δια του Αγίου Πνεύματος, και η παρουσία και η εμπειρία πλέον είναι βεβαιωτέρα από οποιοδήποτε άλλο, γιατί η εμπειρία του ακτίστου είναι η ισχυρότερη εκείνη, θα το λέγαμε μέσα στο πλαίσιο το παιδαγωγικό και μαθησιακό, το ισχυρότερο εκείνο μέσο το οποίο μεταμορφώνει ή τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο πείθει και μορφώνει τον άνθρωπο. Η δογματική λοιπόν αλήθεια της Εκκλησίας για την χαρισματική παρουσία των πρωτοτύπων στις εικόνες τους κάνει αυτονόητη για τους πιστούς την μεγάλη παιδαγωγική σημασία των εικόνων, οι οποίες αισθητοποιώντας τα πρωτότυπά τους επιδρούν στους πιστούς όχι ως αντικειμενοποιημένα ηθικά πρότυπα όπως νομίζουν κάποιοι που μένουν μόνο στα εξωτερικά και ιστορικά, αλλά ως παρουσία προσώπων με τα οποία κοινωνούν άμεσα και αισθητά. Για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας που είναι η ωφέλεια των πιστών από τις εικόνες της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική σημασία των εικόνων συνδέεται κυρίως με την ωφέλεια των πιστών και την πραγματικότητα της σωτηρίας τους. Οι εικόνες δηλαδή των Αγίων, όπως παρατηρεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι πολύ λιγότερο χρήσιμες στην Εκκλησία για την ιστορική αλήθεια που βεβαιώνουν από ότι είναι αναγκαίες για την ωφέλεια των πιστών. Οι εικόνες δηλαδή αποτελούν το αναγκαίο ερέθισμα, το κεντρί θα λέγαμε, εναντίον της πνευματικής βραδύτητας που εμφανίζουμε ως άνθρωποι και της νοθρότητας που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσεως και έχουν ως σκοπό εν τη αυτή περιπτώσει να προκαλούν την εγρήγορση, την πνευματική εγρήγορση φυσικά των πιστών για την καλλιέργεια των πνευματικών ωφέλιμων. Η ωφέλεια λοιπόν που προκύπτει από την θέα των εικόνων οφείλεται στο περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενο των εικόνων συσχετίζεται από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό με το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο ήθος ως αγαθή πράξη προκαλεί κατά τρόπο άμεσο και φυσικό την ωφέλεια των πιστών. Την ωφέλεια των πιστών από αυτό το εικονογραφημένο ήθος των Αγίων το υπογραμμίζει πολύ ωραία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις όταν αναφέρεται στην περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί λέει χαρακτηριστικά στην ωφέλεια αυτή των πιστών από την θέα των εικόνων συμβάλλει σημαντικά και η κατάνοιξη την οποία προκαλεί η εικονογραφική αυτή σύνθεση. Την κατάνοιξη όμως του πιστού επηρεάζει εκτός από το περιεχόμενο που εκφράζει η εικόνα και η συγκεκριμένη τεχνοτροπία για την οποία μιλούμε δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μας, την παραδοσιακή δηλαδή βυζαντινή, και η δεξιοτεχνία του συγκεκριμένου ζωγράφου. Είναι στο σημείο αυτό θα μπορούσα να πούμε χαρακτηριστική η περιγραφή εικόνων της Αγίας Εφημίας από πατέρα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που σημειώνεται μέσα στα πρακτικά και λέει χαρακτηριστικά ότι εντυπωσιάζομαι από την τέχνη αυτή του ζωγράφου ο οποίος κατάφερε να αναμίξει το ήθος της Αγίας, της Αγίας Εφημίας στην προκειμένη περίπτωση, με τα χρώματα. Δηλαδή κατάφερε να δώσει την εδώ μαζί με την Ανδρία, τα οποία είναι πάθη, θα λέγαμε με την γενικότερη έννοια, κατά φύση, μα αντίθετα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνδέει στενά αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών και υποστηρίζει ότι η εικονογραφία της Εκκλησίας αποβλέπει ακριβώς στην προτροπή της αρετής αλλά και στην αποφυγή της κακίας με τελικό στόχο την σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως δεν είναι μια ωφέλεια επί απλώς ηθικού επίπεδου αλλά παίρνει μια προοπτική σωτηριολογική άρα επί οντολογικού επίπεδου.
1: Θέλαμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγήτα, πώς κατανοεί και πώς ερμηνεύει η Εκκλησία μας την εικόνα ως παιδαγωγικό μέσο μαθήσεως. Αν και έχετε αφήσει πολλές νήξεις σε όλη την κουβέντα που κάναμε, ότι αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η εικόνα, να γίνεται ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο. Να μας πείτε λίγο και το πώς η Εκκλησία το κάνει αυτό.
0: Θα μείνω σε αυτά που λένε οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί ο χαρακτήρας αυτό της εκπομπής θα λέγαμε τουλάχιστον με το πρόσωπό μου δεν έχει την σημασία της εκθέσεως προσωπικών απόψεων γιατί και οι ακροατές προφανώς διαθέτοντας τον χρόνο τους θέλουν να πληροφορηθούν πως η Εκκλησία αυθεντικά, που σημαίνει εν Οικουμενική Συνόδο, εκφράζεται γύρω από αυτά τα ερωτήματα. Ως παιδαγωγικό λοιπόν μέσο εκφράσεως της Εκκλησίας, η εικόνα λειτουργεί ως ένα μέσο μαθήσεως και ως ένα μέσο μαθήσεως. Η μάθηση αυτή που προσφέρεται με εποπτικό τρόπο παίρνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, αρκετές φορές για να εμπεδωθεί αυτή η προοπτική, σωτηριολογικό περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται όταν ο νεαρός πιστός, παραδείγματος χάρη, βρεθεί μπροστά στις εικόνες που φανερώνουν το πρόσωπο αλλά και την ζωή του Χριστού. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη της όλης Θείας Οικονομίας. Μέσα στην προοπτική αυτή που συζητάμε, οι εικόνες του Χριστού, παραδείγματος χάρη, χαρακτηρίζονται από τον Πάπα Ρώμης τότε, τον Γρηγόριο τον Δεύτερο, ως υπόθεση μέγιστη της σωτηρίας και ως κεφάλαιο που παρέδωσε στην Εκκλησία η ομίγυρης αυτή των Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ερμηνεύοντας μάλιστα την παραπάνω σημασία που είπαμε των εικόνων του Χριστού, ο ίδιος Άγιος, ο Γρηγόριος ο Δεύτερος, σημειώνει πως αυτές οι εικόνες βοηθούν τον πιστό στην κατανόηση της ταπεινώσεως του Θεού Λόγου και των χειραγωγούν τρόπων τεινά, με τις διάφορες εικονογραφικές συνθέσεις προφανώς, σε αυτήν τη μνήμη του πάθους αλλά και του σωτηρίου θανάτου και της απολυτρώσεως του κόσμου, δηλαδή μια πλήρης θεολογία αυτής της Θείας Οικονομίας. Παρουσιάζοντας λοιπόν η εικονογραφία με αισθητό τρόπο την όλη Θεία Οικονομία, επιδρά στους πιστούς ως μια χειραγωγία για την άσκηση της ευσεβίας.
1: Πώς υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς τώρα στο έργο της σωτηρίας τους?
0: Θα μείνω και πάλι στους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι συνδέουν αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών, όπως είπαμε παραπάνω. Τα πάθη των Αγίων που εκφράζονται στις εικόνες τους έχουν την σημασία, την παιδαγωγική για μας ως προς την σωτηρία, λέγουν. Οι εικόνες της Εκκλησίας εκφράζουν την πραγματικότητα της σωτηρίας και στη συνέχεια ως παιδαγωγικό μέσο υπηρετούν τους πιστούς σε αυτήν την κατεύθυνση του έργου της σωτηρίας. Και ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς στο έργο της σωτηρίας είναι η ερμηνεία που ασκούν αυτές στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά, αν αξιοποιήθηκε η εικονογραφία στη Δυτική Χριστιανοσύνη όπως και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Όταν παλαιότερα είχαμε μιλήσει βέβαια για τις διαφορές αυτές που υπάρχουν, είχαμε κάνει κάποιες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω τώρα μπορούμε να σταθούμε λίγο εκτενέστερα.
0: Ναι, και ειδικότερα ως προς αυτήν την παιδαγωγική σημασία. Η ερώτηση είναι κέρια. Όταν μιλούμε βέβαια για την Δυτική Εκκλησία, εν τη αυτή περιπτώση εννοούμε συγκεκριμένα τους Ρωμαιοκαθολικούς, υπό την επιφύλαξη πάντα την δική μου ότι τώρα στα προφορικά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα, το Δυτική Εκκλησία το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ενόσο μιλάμε για την περίοδο την ιστορική μέχρι το 1054 είναι Δυτική Εκκλησία, όταν μιλάμε όμως από το 1054 και εξής πάβει να είναι Εκκλησία, έχει αποκοπεί από την Εκκλησία, η Εκκλησία παραμένει μόνον στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Ανατολής, ως δηλαδή Ορθοδοξία. Επομένως μιλάμε τώρα γεωγραφικά για την Δυτική Εκκλησία, η οποία ήδη νωρίτερα, δηλαδή πριν την αποκοπή της από την Εκκλησία, έδωσε μία έμφαση στην, στον διδασκαλικό χαρακτήρα, θα λέγαμε, της εικόνας, περιορίστηκε εκεί και τόνισε κυρίως τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της με συνέπεια να παραγνωρίζει ή να αποσιωπά την δογματική σημασία τους. Το λέω αυτό γιατί, όπως τώρα για τις εικόνες, αναφερόμενος στις εικόνες, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και σε άλλες δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, γιατί δεν έγινε ξαφνικά η αποκοπή αυτή, κυοφορήθηκε στη Δύση. Και αυτή τη στιγμή μιλούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, την εικονογραφία δηλαδή, πώς η εκοσμίκευση, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση η απεμπόληση αυτής της εμπειρίας της Εκκλησίας ως ακτίστου ενεργίας, δηλαδή της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αφού έλειψε οδήγησε, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές μας, στην αποκριστάλωση αυτής της αλωτρίωσης που εκφράζεται μέσα από το Φιλιόκβε, αυτό έγινε συνολικά και για επιμέρους άλλες διδασκαλίες. Εμπροκειμένου λοιπόν, ως προς τις εικόνες, τις οποίες και φυσικά είχε και έχει, το βλέπουμε αυτό, η Δύση, την περίοδο που ήταν Εκκλησία, τότε βλέπουμε ότι είχε την σωστή τοποθέτηση. Στη συνέχεια όμως, το βλέπουμε και στον τρόπο που εικονογραφεί, αλλά το βλέπουμε και σε κείμενα. Εγώ το λέω ως ερευνητής, επειδή συνέβη να ασχοληθώ με την θεολογία της εικόνας, ήταν η διδακτορική μου διατριβή γύρω από αυτό το θέμα, είδα ότι και κειμενικά, μέσα στα κείμενά τους δηλαδή, δεν υπάρχει μία ανάλυση θεολογική των εικόνων, μία προοπτική τέτοια, παρά μόνον τονίζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Μάλιστα, πρέπει να σημειώσω ένα αναφορά προς αυτά που είπα προηγουμένως, αφού έχει εκλείψει η εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν λόγο για παιδαγωγική της εικόνας που ασκείται από αυτήν την παρουσία, την αγιαστική της εικόνας κτλ. Αποσιώπησαν τον αγιαστικό χαρακτήρα, επειδή ακριβώς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή έρχεται με ένα φυσιολογικό τρόπο μετά την αλωτρίωση, μετά την αποκοπή από την εμπειρία, η αποτύπωση πλέον αυτής της προσέγγισης ή της αξιολόγησης του πνευματικού πλούτου που είχε και αυτή κατά μετοχή, τώρα το αντικειμενοποιεί αυτό, το βλέπει ως αισθητικό στοιχείο της, πολιτιστικό στοιχείο της, και σε τελευταία ανάλυση στην προκειμένη περίπτωση και ως παιδαγωγία για να παρουσιάσει δηλαδή πράγματα του παρελθόντος με έναν εποπτικό τρόπο. Παρά λοιπόν την επίσημη αναγνώριση από μέρους της Δύσεως των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εξακολούθησε στην πράξη να υποστηρίζει τις προηγούμενες θέσεις της. Και πιστική απόδειξη από την αποδέσμευση αυτή της Δύσεως από την δογματική σημασία των εικόνων, όπως αυτή αναπτύχθηκε δηλαδή από τους πατέρες και συνοδικά διατυπώθηκε από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αποτελεί στη συνέχεια, τώρα μιλούμε για την αλωτρίωση της, η διαμόρφωση της αγιογραφίας της, η οποία χωρίς εξάρτηση πλέον από το εικονιζόμενο πρόσωπο, ας το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί δογματικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που την υπέγραψαν σημειωτέων οι Δυτικοί, ως έκφραση δηλαδή και της δικής τους εμπειρίας τότε, οπότε λειτουργεί στη συνέχεια διακοσμητικά μόνον η εικονογράφηση αυτή και το πολύ πολύ διδακτικά. Τελευταία βέβαια γίνεται μια στροφή προς τις δογματικές αφετηρίες της εικονογραφίας. Λείπουν όμως και εδώ οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ανατολής, γι' αυτό και δεν έχουμε μια πλήρη παρουσίαση αυτής της διδασκαλίας, η οποία υπογράφηκε και από αυτούς στα πρακτικά. Έτσι πρόσφατα βλέπουμε κάποιους θεολόγους της Δύσεως να χαρακτηρίζουν την εικόνα ως σπουδαίο στοιχείο και όργανο για την άσκηση της πίστεως, ενώ παράλληλα επισημαίνουν την ανάγκη για κατάλληλες εικόνες που θα εκπληρώνουν το σκοπό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε να αντιλαμβάνονται πως οι δυτικές εικόνες δεν μπορούν να εκφράσουν το δογματικό περιεχόμενο, αλλά και το περιεχόμενο της ζωής της Εκκλησίας, δηλαδή το μεταμορφωμένο πρόσωπο. Πώς όμως να το παρουσιάσουν όταν τα πρότυπα αυτών των εικόνων τους, ας τις πούμε, που δεν θα τους έλεγα εικόνες, αλλά ζωγραφικές, ζωγραφικούς πίνακες, ας πούμε, δεν συνδέονται με τη δογματική διδασκαλία που αποτελεί όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι τα ιστορικά, τα ίδια ιστορικά πρόσωπα, και παρουσιάζονται πρόσωπα, παραδείγματος χάρη, της εποχής του ζωγράφου που ζωγραφίζει. Κάθονται, ας πούμε, πρόσωπα ζωντανά της εποχής του ως πρότυπα, τα οποία εμπολής συμβαίνει να είναι και διεφθαρμένα, και απλώς επιγράφεται το όνομα εκείνου του Αγίου, του οποίου θα ήθελε να είναι πρότυπο το συγκεκριμένο πρόσωπο επειδή πλήρωσε αυτόν τον ζωγράφο. Αλλά αυτά πέρασαν μέσα στους ναούς των Δυτικών, πράγμα που σημαίνει αυτήν την αλλοτρίωση. Άρα, όταν προσκυνάει κανείς, να γιατί και δεν προσκυνούν, όταν προσκυνάει κανείς με βάση την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ένα τέτοιο πρόσωπο, η της εικόνας τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Το πρωτότυπο όμως αυτό είναι της ιστορικής εποχής του ζωγράφου, και μπορεί να είναι διεφθαρμένο. Άρα δεν προσκυνάει κανείς τον Άγιο, αλλά προσκυνάει τον Χριστό ή την Παναγία με τα ιστορικά της χαρακτηριστικά. Προσκυνάει εκείνο το πρόσωπο, άρα δεν παίρνει, για να αφήσω τι παίρνει στην προκειμένη περίπτωση και να πω ότι δεν παίρνει, δεν παίρνει την χάρη του πρωτοτύπου που εικονίζει, που εικονίζεται, που επιγράφεται τουλάχιστον ως Χριστός ή ως Άγιος. Άρα δεν μπορεί αυτός ο χώρος να μιλά για χαρισματική παρουσία του πρωτοτύπου στην εικόνα, γιατί αν είχε την εμπειρία, γιατί από εκεί ξεκινούν αυτά τα χαρακτηριστικά της διατύπωσης, προκύπτουν από την εμπειρία τη χαρισματική. Αν δηλαδή δεν έχουν τη χαρισματική εμπειρία, που δεν την έχουν, τότε προβαίνουν εύκολα στην αποτύπωση άλλων προσώπων που τους αρέσουν, που τους φαντάζονται, και έτσι παρουσιάζουν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε μια αντίστροφη τώρα πρακτική. Παρουσιάζουν τον άνθρωπο άμυρο της σχέσεώς του με τον Θεό, χωρίς τον αγιασμό, χωρίς την θέωση. Επομένως, και από την αποτύπωση αυτή δηλώνουν την έλλειψη της χαρισματικής παρουσίας, αλλά θα λέγαμε και στερούν την δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να μετέχουν σε αυτήν την χάρη. Βλέπουμε δηλαδή την αποξένωση από κάθε πλευρά, και υπό την έννοια των προϋποθέσεων και υπό την έννοια του σκοπού για τον οποίο υπάρχουν. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση περιορίζονται στην ιστορική αναφορά, όσο μπορεί να γίνει αυτό, των γεγονότων, και παρουσιάζεται ο άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι, είναι οξύ αλλά θα το πω στην ακραία του μορφή, ότι παρουσιάζεται τον άνθρωπο κατά τον θεάνθρωπο, ας ξεκινήσουμε από εκεί που είναι και η αφετηρία της θεμελιώσεως της εικονογραφίας, τον παρουσιάζουν με νεστοριανική προοπτική, δηλαδή χωρισμένο από την θεότητα. Ο Χριστός παρουσιάζεται ως εμπειρικός άνθρωπος της εποχής, άρα μη θεωμένη η ανθρώπινη φύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτυπώνεται στη συνέχεια αυτό στην προέκτασή του, δηλαδή στους Αγίους της Εκκλησίας, αποτυπώνεται μέσα από μία πρακτική που υιοθετεί πρόσωπα ανεξάρτητα από τη μετοχή της θεότητας. Και ένα εμπειρικό πρόσωπο, απλώς επειδή πλήρωσε, μπορεί να είναι και διεφθαρμένο, μπορεί να είναι και ερωμένο, γιατί τα ξέρουμε ιστορικά ότι υπήρξαν και τέτοια πρόσωπα του ζωγράφου, και απλώς επιγράφεται η ονομασία. Η ονομασία όμως αυτή δεν καθιστά την εικόνα αγιαστικό μέσο, άρα επειδή μιλάμε για την παιδαγωγική στην προκειμένη περίπτωση, δεν ασκείται η παιδαγωγία του Θεού, δεν ασκείται δηλαδή η διαπροσωπική σχέση του εικονιζομένου με τον θεατή, υποτίθεται πιστό.
1: Αν αυτό, κύριε καθηγητά, συμβαίνει στις εικόνες της Δυτικής Χριστιανοσύνης, πολύ περισσότερο στα αγάλματα που έχουν καθιερώσει οι Ρωμαιοκαθολικοί και στα οποία αποδίδουν εντελώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Είναι γνωστή, νομίζω, και στους ακροατές μας, εικόνα της Παναγίας μας που θρηνεί, εικόνα του Κυρίου που είναι αιμόφυρτος και έχει τις εισπάσεις στο πρόσωπο και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς. Μένει δηλαδή στον άνθρωπο, όχι όμως στον θεάνθρωπο, και εξαντλείται εκεί και δημιουργεί στη συνέχεια ανάλογα αισθήματα και προς τον θεατή. Θα έλεγε κανείς, βλέπει πάσχοντα τον θεάνθρωπο, αν εφόσον επιγράφεται Ιησούς Χριστός, αλλά δεν υπάρχει προοπτική αναστάσεως. Δηλαδή, θα έλεγα τώρα θεολογικά, δεν κατανοούν, ενώ το διαβάζουν, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όταν παρουσιάζει τον Χριστό στο Σταυρό και λέει πως ο Χριστός πρώτα έκλεινε την κεφαλή και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Ενώ το σωστό ανθρωπολογικά, βιολογικά δηλαδή, είναι πρώτα να παραδώσει το πνεύμα και μετά αυτόματα κλείνει η κεφαλή. Αλλά δεν παρουσιάζεται δηλαδή, δεν παρουσιάζεται ο Θεάνθρωπος ως Κύριος της ζωής και του θανάτου και δεν παρουσιάζεται ως εκούσιο το πάθος. Πέθανε όταν θέλησε, συνελήφθη όταν θέλησε και το έδειξε αυτό όταν πήγαν να τον συλλάβουν λέγοντας ότι εγώ ή μη έπεσαν χαμέ. Δηλαδή έδινε την μαρτυρία, αν είχαν αυτοί οι άνθρωποι αίσθηση, ότι δεν μπορούσαν ούτε καν να τον πλησιάσουν, όχι να τον αγγίξουν, όχι να τον σταυρώσουν. Τον εσταύρωσαν επειδή θέλησε να σταυρωθεί, αλλά αυτά όλα που σημειώνουμε τώρα μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά υποδηλώνουν την εμπειρία μιας κοινότητας. Έχει την εμπειρία του ακτίστου, έχει την εμπειρία της θείας. Δεν την έχει. Γι' αυτό αποτυπώνει νεστοριανικά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν το αποδέχεται ως διδασκαλία, το καταδικάζει βέβαια και η Δύση τον νεστοριανισμό, όμως παρουσιάζοντας τον Χριστό τόσο πολύ ως άνθρωπο, τροποντινά δεν βοηθάει τον θεατή να κατανοήσει την υπέρβαση του θανάτου, δηλαδή τη νίκη του θανάτου δια του Σταυρού του Χριστού, επειδή δεν είναι ο ίδιος μέτοχος της Αναστάσεως δια της χαρισματικής αυτής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μέσω της οποίας άλλωστε μπορεί ο πιστός εδώ και τώρα, μετά δηλαδή το βάπτισμα, να ζει μετά τον θάνατό του, να έχει νικήσει πρακτικώς την αμαρτία, να μπορεί να ζει εκτός της αμαρτίας, και αυτό να είναι το λιγότερο, γιατί αυτό δεν τον σώζει, να γίνεται μέτοχος της αθανάτου ζωής και αυτό να το πιστοποιεί σε κάθε μορφή της καθημερινότητας. Να το πιστοποιεί δηλαδή και στην καλλιτεχνική αυτή έκφρασή του, στην ζωγραφική.
1: Με όλα αυτά που σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε σήμερα, βλέπουμε και μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι πλεονεκτεί παιδαγωγικά η ορθόδοξη εικονογραφία εναντί της δυτικής. Θα θέλατε όμως, για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συζήτηση, να μας πείτε πού ακριβώς υπάρχει αυτή η πλεονεξία της παιδαγωγικής.
0: Ναι, πλεονεκτή. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα, γιατί με αυτό το ερώτημα θα συνοψίσουμε πάλι αυτά που είπαμε και κυρίως θα εστιάσουμε στο βάθος αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης. Εστιάζουμε στο γεγονός ότι η ορθόδοξη εικόνα αποτυπώνει την εμπειρία της Εκκλησίας και στη συνέχεια βεβαιώνει για τον πιστό αυτήν την αλήθεια αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης, που είναι το εξής γεγονός, ότι ο εικονιζόμενος είναι το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο που εικονίζεται, το οποίο όμως συμβαίνει να είναι και χαρισματικά παρόν στην εικόνα. Και επειδή αυτό είναι εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καταγράφεται ανά τους αιώνες ως πρόσβαση αυτού του προσώπου δια της αγιαστικής του χάριτος, δια των θαυμάτων και τα λοιπά, στα οποία θα αναφερθούμε αργότερα, αυτό το πράγμα ασκεί το μέγιστο της παιδαγωγικής επίδρασης, επειδή είναι ζωντανός φορέας με τον οποίο κοινωνεί. Άρα η Ορθόδοξη Εκκλησία, εικονίζοντας και προσκυνώντας τις εικόνες, δεν περιορίζεται σε μία αισθητική η οποία είναι αναμφισβήτητη, αλλά έχει ένα μέσο και μαθήσεως και κοινωνίας, ένα επιπλέον μέσο κοινωνίας, μετοχής δηλαδή του ακτίστου, μετοχής του αγιασμού, γιατί αυτός ο αγιασμός είναι εκείνος ο οποίος θα τον κάνει ικανό να έχει θέα στην παρούσα ζωή της μέλουσας πραγματικότητας. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εν το συμμονιστεί, και η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται μετά παρατηρήσεως. Άρα, όπως ο Χριστός υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί μας έως τη συντελεία των αιώνων, δηλαδή του αιώνος, άρα θα είναι και αισθητός ορατός σε μας, όχι όμως από όλους. Γιατί είπε στους μαθητές του ότι θα είναι ορατός σε αυτούς, όχι όμως στον κόσμο. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι διά του βαπτίσματος, διά της προσωπικής ειδικότερα πεντηκοστής, διά του βαπτίσματος που πήρε τα αισθητήρια αυτά τα πνευματικά και διά του Αγίου Χρίσματος που πήρε την δύναμη την οπτική να βλέπει αυτά τα πρόσωπα και φυσικά τον ίδιο τον Χριστό, έχει την δυνατότητα πρόγευσης στο παρόν της μέλουσας ζωής, το οποίο όπως πολλές φορές είπαμε είναι πρόκριμα, είναι

0: οδηγούνται δια του τρόπου αυτού στον λόγο που το προκάλεσε, δηλαδή στην εσωτερική αλλίωση του προσώπου, δηλαδή στην μεταμόρφωση, τον εμπλουτισμό, τον οποίο με κάποιο αισθητό, κτιστό τρόπο υποδηλώνει, χωρίς βεβαίως να μπορεί να το εκφράσει απολύτως, αφού πρόκειται περί του ακτίστου.
1: Κάπως έτσι, κύριε καθηγητά, ολοκληρώνουμε και για σήμερα τις θεολογικές προσεγγίσεις. Το θέμα μας, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η παιδαγωγική σημασία της εικόνας. Προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε, μας βοήθησε ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, καθηγητής της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, όπως και όλους εσάς που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φανέρωσε στη Θεοτόκο την κοίμησή της 3 μέρες πριν λέγοντάς της «Τάδε λέγει ο Κύριός σου, καιρός είναι να υποδεχτώ τη μητέρα μου στον ουρανό. Μη λοιπόν ταραχθείς, αλλά με χαρά να δεχτείς το μήνυμα επειδή μεταβαίνεις στην αθάνατη ζωή». Όταν η Παναγία μας έλαβε το μήνυμα αυτό, χάρηκε πολύ και ανέβηκε αμέσως το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί όπως συνήθιζε. Φτάνοντας εκεί, τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν, σαν να ήταν ζωντανές υπάρξεις. Επιστρέφοντας, σκούπισε και τακτοποίησε το σπίτι της και ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα χρειάζονταν για τον ενταφιασμό της. Έπειτα, άναψε πολλά φρότα και προσκάλεσε τους συγγενείς και τις γειτόνισσες, στους οποίους ανακοίνωσε την πληροφορία που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους έδειξε μάλιστα και το κλαδί φίνικα που της έδωσε ο Άγγελος από τον Παράδεισο. Έπειτα η Παναγία δώρισε τα 2 φορέματά της σε 2 φίλες της. Και ενώ γίνονταν αυτά, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Ένας-ένας έφταναν στο σπίτι της Θεοτόκου οι Απόστολοι από τα διάφορα σημεία της Οικουμένης. Η μεταφορά των Αγίων Αποστόλων έγινε διαρπαγής, με θαυματουργικό δηλαδή τρόπο. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και η Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος, διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι. Τελευταίος κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος της είπε «Χαίρε μητέρα της ζωής και βασικό θέμα του κηρύγματός μου, διότι αν και δεν αξιώθηκα να δώσω σωματικό στον Υιόν σου επί της γης, βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον τον ίδιο». Μετά η Θεοτόκος αποχαιρέτησε όλους, έδωσε την ευλογία της και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Μετά την κοίμησή της, ο Απόστολος Πέτρος εκφώνησε επιτάφιο εγκομιαστικό λόγο για τη Θεοτόκο. Έπειτα όλοι οι Απόστολοι σήκωσαν τη σωρό της Θεοτόκου και την εκείδευσαν. Κατά τη διαδρομή ακούγονταν τα αγγελική ύμνη. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γεσθημανή, όπου και ενταφιάστηκε, ενώ οι ύμνοι των αγγέλων συνεχίζονταν. Ύστερα από 3 μέρες, ο Απόστολος Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, θέλησε να προσκυνήσει το ιερό σώμα της Θεοτόκου. Όταν με τη συγκατάθεση των Αποστόλων άνοιξε τον τάφο, διεπίστωσε ότι ήταν κενός. Το σώμα έλειπε και το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα σεντόνι. Το σώμα της Θεοτόκου κατά την πίστη αναστήθηκε και μετατέθηκε, μετέστη, αμέσως στον ουρανό, που σημαίνει ότι Θεοτόκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναστήθηκε μετά Χριστόν και εξακολουθεί να ζει ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όπως και ο Αναστάς Χριστός. Η μέρα του θανάτου, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα του Αγίου. Είναι η μέρα της επίσημης εισόδου του στον κόσμο του Θεού. Εάν γίνεται χαρά εν το ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, πόση χαρά αλήθεια πανηγύρι πρέπει να εκδηλώνεται όταν ένας Άγιος γεννιέται στον κόσμο του ουρανού. Απήχηση αυτής της αλήθειας είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου την ημέρα της κοίμησής του. Η ημέρα του θανάτου του Αγίου είναι η γενέθλιος ημέρα του στον ουράνιο κόσμο. «Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου προς τη ζωήν», βεβαίωσε ο Χριστός. Για τον Άγιο ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αληθινής ζωής του. Οι Άγιοι προειδοποιούνται για την ημέρα και την ώρα του θανάτου της. Στη Θεοτόκο την ημέρα και την ώρα της κοίμησής της ανακοίνωσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Στον ουράνιο κόσμο υπάρχει ένα πρωτόκολλο εθιμοτυπίας, παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Η ημέρα της κοίμησης ενός Αγίου είναι η μέρα της πρόσκλησής του στον ουράνιο κόσμο. Είναι μια επίσημη μέρα της ζωής του και γι' αυτήν ετοιμάζεται ένα επίσημο πρόγραμμα για μια επίσημη υποδοχή. Οι Άγιοι του ουρανού υποδέχοντας τους νεοαφυκνουμένους Αγίους. Στην περίπτωση της Θεοτόκου, ο ίδιος ο Χριστός υποδέχτηκε την ψυχή της μητέρας του,
όπως πολύ ωραία το παριστάνει η ορθόδοξη αγιογραφική τέχνη στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η μέρα του θανάτου ενός Αγίου είναι σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και για τον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό τιμάται από τους ανθρώπους της γης και από τον κόσμο του ουρανού. Έκφραση των τιμών που αποδίδει η Εκκλησία είναι η πάνδημη κηδεία. Στην κηδεία της Θεοτόκου παρέστησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Άγιος είναι ό,τι πιο πολύτιμο ευδοκιμεί στον κόσμο τούτο της εξορίας. Είναι ο μόνος τέλειος καρπός. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα υπήρξε η μόνη καλή εν γυναιξή, το κρίνο των κοιλάδων, η τελεία περιστερά κατά το άσμασμάτων. Ο Άγιος επομένως είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Εκκλησία στο Θεό. Ο Άγιος είναι ευλογία όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το σύνολο, τον κόσμο ολόκληρο. Ένας Άγιος που περνάει στον ουράνιο κόσμο είναι εγγύηση για τους ανθρώπους της γης. Ένας ακόμα Άγιος είναι ένα ακόμα άνθος, ένας ακόμα καρπός της έρημης, άβατης και άνυδρης γης μας. Όσα τέτοια άνθη και τέτοιους καρπούς παράγει η γη, τόσο παρατείνεται το έλεος και η μακροθυμία του Θεού για αυτή. Στην περίπτωση του Αγίου εφαρμόζεται ο παραβολικός λόγος του Χριστού. «Κύριε, άφεσ' αυτήν», δηλαδή τη γη, «και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Κι αν με εμποιήσει καρπών, ιδεμήγε εις το μέλλον εκόψεις αυτήν».

Καμιά άλλη προσωπικότητα, αγαπητοί ακροατές, κανένα Άγιο ή Μάρτυρα, κανένα πατέρα της Εκκλησίας ή αθλητή της πίστεως, δεν περιβάλλουν με τόσο σεβασμό οι χριστιανοί όσο την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή μετά το Θεό είναι η περισσότερο σεβάσμια μορφή για τον χριστιανικό κόσμο. Εμπνεόμενη από το Άγιο Πνεύμα, προανήγγειλε την πανανθρώπινη δόξα της, χωρίς να πάυσει ούτε για μια στιγμή να είναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. «Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίοι», είπε στην Ελισάβετ. «Δεν είναι της δικής της γλώσσας τα προφητικά αυτά λόγια», γράφει ο Οργένης. «Είναι του Αγίου Πνεύματος προφητεία. Και βλέπουμε εμείς σήμερα την πραγματοποίηση του προφητικού αυτού λόγου, διότι ποια γενεά από την ημέρα εκείνη δεν μαγκαρίζει τη Θεοτόκο?» Το σπουδαίο και άξιο προσοχής είναι ότι την πανάχραντη Θεομήτωρα τη μακάρισαν και τη δόξασαν πριν ακόμα γεννηθεί. Προφητείες και προφητικά σύμβολα διάσπαρτα μέσα στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προαναγγέλουν και προκαταβολικά δοξάζουν την Αγία Παρθένου. Ο προφήτης Ισαΐας την προαναγγέλει ως την ευλογημένη Παρθένο, από την οποία με πρωτάκουστο και μοναδικό θαύμα του Θεού θα εγεννάται ο πολυπόφητος σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Χριστός. Αυτή θα ήταν μέσα σε μια καταταλαιπωρημένη από την αμαρτία εποχή η ρίζα του Ιεσέ, από την οποία θα ευλάστανε ο Μεσσίας. Θα ήταν η ζωντανή ολόχρηση στάμνα, η οποία θα έφερε το ουράνιο μάνα για όλο τον κόσμο, την ανεκτήμητη πνευματική τροφή της ανθρωπότητας, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτήν προεικόνιζε η ράβδος του Αρών που βλάστησε και καρποφόρησε, η κλίμακα του Ιακώβ που συνέδεσε τον ουρανό και τη γη, ο ποτισμένος με δρόσο πόκος του Γεδεών μέσα στην κατάξερη περιοχή, η κεκλεισμένη πύλη του Εζεκιήλ, από την οποία ένας και μόνος θα περνούσε, ο Μεσσίας, ο οποίος και θα την άφηνε κλεισμένη πάλι και σφραγισμένη. Αυτή θα ήταν η βασίλισσα των ουρανών, η οποία ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, εν κροσωτής χρυσής, απαστράπτουσα δηλαδή από το απερίγραπτο κάλος των αρετών της, θα παρίστατο εκ δεξιών του Παμβασιλέως Θεού. Αυτήν ετοίμησε και μακάρισε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού την ονόμασε εκ μέρους του Θεού, μόνη ευλογημένη εν γυναιξή και χαριτωμένη. Μακαρία την ονόμασε η Ελισάβετ, όταν το Πνεύμα το Άγιο της αποκάλυψε ότι η Παρθένος Μαρία θα γινόταν η μητέρα του Κυρίου και Θεού. Μακαρία και πανένδοξη την έβλεπαν μεταξύ τους οι Απόστολοι, οι άλλοι μαθητές του Κυρίου και οι πρώτοι χριστιανοί. Και από την εποχή εκείνη και πέρα, οι γενναίες των πιστών τη μακαρίζουν διαμέσου των αιώνων, την τιμούν και τη δοξάζουν ως πρώτη μετά το Χριστό. Σοφοί αρχιτέκτονες ανοικοδόμησαν προς τιμήν της αναρρύθμιτους ωραίους ναούς. Εμπνευσμένοι μελωδοί συνέδεσαν θαυμάσιους ύμνους προς αυτήν. Ονομαστοί πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν γράψει βαθιστόχαστα έργα για να εξάρουν την προσωπικότητά της και να καταδείξουν τη συμβολή της στο έργο της λυτρώσεως των ανθρώπων. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι, φωτιζόμενες από το Άγιο Πνεύμα, έχουν θεσπίσει με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας θεόπνευστα διδάγματα και δόγματα για αυτήν. Ο χριστιανικός λαός, το πλήθος των πιστών, την έχουν πάντοτε στο στόμα τους, κατακλείζουν τους ναούς της, την επικαλούνται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ένα δείγμα της απέραντης αυτής τιμής και δόξας που προσφέρουν προς την αξιομακάριστη Θεοτόκο είναι και το πλήθος των ευλαβών ονομάτων που της αποδίδουν. Σοφοί εκκλησιαστικοί άνδρες και απλοϊκοί πιστοί της έχουν δώσει τα πλέον εκφραστικά του μεγαλείου και της δόξης της ονόματα. Την έχουν ονομάσει Πανάχραντο, Αγνή, Αμόλυντο, Βασίλισσα των Αγγέλων, Γοργοϋπήκο, Ελεούσα, Χρυσοπλοκότατο Πύργο, Ηλιοστάλακτο Θρόνο, Οδηγήτρια, Παράκληση, Παρηγορήτρια, Παντάνασα, Πλατιτέρα των Ουρανών, Παμακάριστο, Ρόδον το Αμάραντον, Υπέρμαχο Στρατηγό, Τιμιωτέρα το Χερουβίμ και Ενδοξωτέραν το Σεραφείμ. Ο ευσεβής λαός την ονομάζει Θεομάνα, Γαλακτοτροφούσα, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα,
γιάτρισα, μεγαλόχαρη, στρατιλάτισα. Της έχουν δώσει ονόματα που φανερώνουν τα θαύματά της και την προστασία που παρέχει στους πιστούς. Ταξιδιάρα, διότι βοηθάει τους ταξιδιώτες. Θαλασσίτρα, γιατί συμπαραστέκεται στους ναυτιλωμένους. Ρευματοκρατούσα, γιατί κρατά και εμποδίζει τα επικίνδυνα για τους θαλασσινούς ρεύματα των ανέμων και των θαλασσών. Πονολήτρα, γιατί απαλαίνει και θεραπεύει τους πόνους. Λευτερότρα, γιατί βοηθά τις εγγύους. Με όλα αυτά καταμαρτυρείται ο απέραντος σεβασμός τον οποίο ο χριστιανικός λαός τρέφει για την υπεραγία Θεοτόκο. Και κάθε ιστορικός είναι από τα πράγματα υποχρεωμένος να ομολογήσει ότι εξεπληρώθη και εκπληρώνεται στη γη και στον ουρανό η προφητεία της ταπεινής κόρης. Επίσης έμι μεγαλείο δυνατός. Από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε.

Για την Παναγία, αγαπητοί ακροατές, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την κοίμησή της, τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν παρά μόνο λίγες φράσεις, όπως αυτές «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε» και «Μαστίου σε θύλασσας», «Ευτυχισμένη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Κι όμως για εκείνη μίλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Απόστολοι, για εκείνη θεολόγησαν οι πατέρες της Εκκλησίας και δογμάτισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμπνεύστηκαν οι υμνοδοί και οι γεωγράφοι και μελέτησαν οι στοχαστές. Την Παναγία τιμά η Ορθόδοξη Ευσέβεια των Πιστών, αφού αυτή κατέχει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ιερό πρόσωπό της το ανακαλύπτουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μόνο με την πίστη και την αγάπη μπορούμε να το πλησιάζουμε, γιατί μόνο η πίστη και η αγάπη μας φανερώνουν κρυμμένες αλήθειες που οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν γνωρίζουν, επειδή δεν εμπιστεύονται και δεν αγαπούν. Τα Ευαγγέλια σκέπασαν με τη σιωπή τους όχι μόνο τη ζωή αλλά και το θάνατο της Παναγίας. Ό,τι γνωρίζουμε για το γεγονός του θανάτου της είναι διάφορες παραδόσεις της αρχαίγονης Εκκλησίας που διατηρήθηκαν ζωντανές στη χριστιανική πίστη και ευλάβεια. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αφού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η Παναγία, με την ταπεινή, σιωπηλή και αθόρυβη παρουσία της, έμεινε διακριτικά στο περιθώριο της δημόσιας δράσης του Χριστού. Εξαφάνισε την ατομικότητά της για να φανεί το φως του Χριστού. Έγινε ο προβολέας που φωτίζει το κέντρο της ζωής και της ύπαρξής μας, την αιτία και το μοναδικό σκοπό των πάντων. Κάθε λόγος για το πρόσωπό της είναι εγκομιαστικός και δοξολογικός, βαθύτατα θεολογικός, πυκνός και δυσερμήνευτος. Η Παναγία διέσωσε την εικόνα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και το πρόσωπό της είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Όταν επιχειρούμε να εμβαθύνουμε με φόβο Θεού, δέος και προσευχή στο μυστήριό της, επαληθεύουμε το λόγο του υμνοδού «Πάντα υπερένεια, πάντα υπερένδοξα». Ο θάνατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε να μην μπορεί να ονομάζεται θάνατος, αλλά κοίμηση, μετάσταση, εκδημία ή ενδημία προς Κύριο. Αλλά κι αν ακόμα τον ονομάσουμε θάνατο, τότε είναι θάνατος ζωηφόρος. Είναι αρχή μιας δεύτερης ύπαρξης της αιώνιας. Γιατί δεν μπορεί να ονομάζονται νεκροί Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία, οι οποίοι Άγιοι αποτελούν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, αφού η κεφαλή και η απαρχή τους, ο Χριστός, είναι όχι μόνο ζωντανός, αλλά και ζωοδότης. Το βιολογικό τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας δεν είναι χωρισμός, αλλά ένωση. Δεν προκαλεί οδύνη, αλλά χαρά. Δεν είναι απελπιστική διάλυση, αλλά ελπίδα και βεβαιότητα άφθαρτης ζωής. Γι' αυτό τα δάκρυα και ο δυνατός πόνος του προσωρινού χωρισμού του θανάτου, η πικρή αίσθηση της φυσικής απουσίας των ανθρώπων που αγαπάμε όταν φεύγουν από κοντά μας, στην περίπτωση του θανάτου της Παναγίας μεταβάλλονται στη μεγάλη χαρά της ζωντανής παρουσίας. Παρουσίας της Παναγίας ανάμεσά μας, αφού γνωρίζουμε ότι εντικοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε. Στο πρόσωπο της Παναγίας οι μεγάλοι πατέρες, θεολόγοι και υμνοδοί της Εκκλησίας βλέπουν ό,τι πιο εκλεκτό, λαμπερό, καθαρό και όμορφο έχει να παρουσιάσει η ανθρώπινη φύση μπροστά στο Θεό. Όμως, παρόλο το μεγαλείο της αγιότητας και της Θείας Χάριτος που ακτινοβολεί, δεν πάβει να είναι και εκείνη ένας άνθρωπος όπως εμείς. Όταν λοιπόν ατενίζουμε την εικόνα της, δεν ελπίζουμε μόνο στο Θεό, αλλά και στον άνθρωπο, γιατί η μορφή της μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πτώσεις, πάθη, λάθη, ενοχές, αδιέξοδα και αμαρτίες. Είναι και πάλι για ανόρθωση και ανακαίνιση, προσπάθεια για κάθαρση και αρετή, αγώνας για διόρθωση και τελείωση, πείνα και δίψα για αλήθεια, αγάπη και ζωή. Γι' αυτό ας συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα δαιμονικό ψέμα κάθε φορά που παραμορφώνουμε αυτό που είμαστε και ξεχνάμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αγαπητοί ακροατές, η ύπαρξη και η ζωή της Παναγίας αποδεικνύει ότι στο σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός θέλει
και ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και απελευθερωθεί από τα βασανιστικά ερωτήματα για το πώς και το γιατί, πλησιάζει την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού.

Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στο κέντρο της ευσέβειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ως συνέτειος του αγιασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ήταν άνθρωπος η Παναγία, παρατηρεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και μέτοχος σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. Δεν κληρονόμησε όμως την ίδια νοοτροπία, ούτε παρασύρθηκε από την τόσο μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή, αλλά νίκησε την αμαρτία και έδωσε τέλος στην κακία, αφού αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Και έτσι, έχοντας ξεπεράσει όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, δεν σταμάτησε παρά αφού ενώθηκε με τον καθαρό Θεό η καθαρή. Ο δε Άγιος Ιουλιανός γράφει πως η Θεομήτωρ, αν και γεύθηκε μεγάλες θλίψεις, ποτέ δεν αμάρτησε ούτε καν με το λογισμό της. Η ζωή της Θεοτόκου ήταν άκρος αυξητική, αγγελική, ανώτερη των ειδονών, των αισθήσεων, από την υπιακή της ηλικία. Ήταν αληθινά η πρώτη ασκήτρια και ησυχάστρια, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αγωνιζόταν με νηστείες και προσευχές και με κάθε είδους ασκήσεις, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μάλιστα, ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μας πληροφορεί ότι φαίνονται ακόμα και σήμερα πάνω στα μάρμαρα της Αγίας Σιών, εκεί όπου βρισκόταν το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τα κυλώματα από τα γόνατά της, ως αποτυπώματα του πλήθους των γονικλησιών της, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και το μέρος όπου κοιμόταν λίγο, πάνω σε μια πέτρα. Τα ίδια αναφέρουν και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μοναχός Επιφάνιος στο λόγο του, βίος της Θεοτόκου, ο οποίος και συμπληρώνει πως η άχραντος Παρθένος απελάμβανε πολύ τιμή εν ζωή ακόμα από όλους τους ανθρώπους και δεν τολμούσε κανένας άρχοντας των Ιουδαίων ή των ειδωλολατρών να πει κάτι κακό για αυτήν ή να πλησιάσει στο σπίτι όπου έμενε. Γιάτρευε δε πολλούς ασθενείς, ελευθέρονται από ακάθαρτα πνεύματα πολλούς, έκανε ελεημοσύνες και φρόντισε τους φτωχούς και τις χείρες. Σώζεται και η περιγραφή της μορφής και του παραστήματος της Παναγίας μας, πολύτιμη για την απεικόνισή της στην ιερή τέχνη της αγιογραφίας, μια και οι πιστοί ζωγράφιζαν και τιμούσαν με εικόνες τη μητέρα του Θεού ήδη από τον 1ο και το 2ο αιώνα. Στο κείμενό του, Επιφάνιος ο Αγιορείτης μας λέει ότι το ήθος της Παναγίας μας ήταν πολύ σεμνό. Ήταν ολιγόλογη, ευπροσίγωρη, ταπεινή, απλή, τιμούσε κάθε άνθρωπο σε τρόπο ώστε όλοι να θαυμάζουν τα λόγια και τις πράξεις της. Είχε δε και υπερβάλλουσα ταπείνωση, γι' αυτό και επέβλεψε σε αυτήν ο Θεός, όπως και η ίδια μαρτύρησε μεγαλύνοντας τον Κύριο στη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης, γνωστός για τη βαθιά ευλάβειά του προς τη Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς απέραντος και ακατάληπτος υπήρξε η αγάπη της Παναγίας, έτσι απέραντος ήταν και ο πόνος της και ακατάληπτος μένει για μας, γιατί λίγη είναι η αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους. Ο πόσο αγαπάει η Παναγία όλους όσους φυλάγουν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και θλίβεται για εκείνους που δεν μετανοούν. Στην Παναγία μας λοιπόν ας δώσουμε και εμείς τη χαρά της εν Χριστώ ζωής και μετανοίας μας. Ας γίνει η ζωή μας ταπεινός υμνητής των μεγαλείων της με τη χάρη του Υιού της, γιατί εμείς οι άνθρωποι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις την υμνοδία, την ευχαριστία και τη δοξολογία που αξίζει στην πλατητέρα των ουρανών. Και ας την παρακαλούμε να μην πάψει να πρεσβεύει για την πατρίδα μας και για όλους τους λαούς της γης, να γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω τον μόνο αληθινό Θεό, τον οποίο εκείνη για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της αξιώθηκε να περιβάλλει μέσα στα παρθενικά της πλάχνα. Ναι, ο γλυκητάτη και πράγμα και όνομα Μαριάμ». Αυτές είναι λέξεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, με τις οποίες, αγαπητοί ακροατές, κλείνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ας έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας μας.
Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά, αγαπητοί ακροατές, όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά μείνατε κοντά μας, μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Να ανανεώσουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

0: ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Μέσα στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, προσπαθούμε και αποτολμούμε ένα ταξίδι στα διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μέρη, τόποι, χωρία, όπου η χάρις της Θεοτόκου είναι εμφανής, πασίδηλη, έκτυπη. Από τα βόρεια της Ελλάδος μέχρι τον νότο, παντού υπάρχουν τέτοιες νησίδες χάριτος και ευλογίας. Σε μία τέτοια νησίδα ή μάλλον σε ένα τέτοιο νησί ερχόμαστε για νοερό προσκύνημα σήμερα. Το νησί αυτό βρίσκεται νοτίως της Πελοποννήσου και δεν είναι άλλο από το χαριτόβρητο νησί των Κυθήρων. Εκεί στέκει ο θρόνος της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, η θαυματουργή εικόνα της, η οποία έγινε και θαυμαστός γνωστή. Σε έναν ερημότοπο του νησιού που ήταν σχεδόν δασωμένος από μυρτιές και βοσκότοπος για τα ζώα των χωρικών, πήγαινε συνήθως στο χώρο αυτό κάποιος ευλαβής βοσκός. Μια μέρα οδηγήθηκε στον τόπο από κάτι που είδε στον ύπνο του. Εκεί ευρισκόμενος άκουσε μια ορατή φωνή η οποία του έλεγε τα εξής: «Αν με ζητήσεις, εδώ κοντά βρίσκεις και την εικόνα μου και είναι καιρός που βρίσκομαι εδώ για να δώσω βοήθεια σε τούτο τον τόπο». Συγκινημένος ο πιστός προσπάθησε να διαπιστώσει το ποιος του μίλησε και κάνοντας το σημείο του σταυρού είπε περίπου: «Κυρία και δέσποινα, μην αργήσεις να μου φανερώσεις αν είναι θέλημά σου την φωνή τούτη όπου ήκουσα το τι ακριβώς σημαίνει». Τότε κινήθηκε λίγο σαν να γύρευε το ποθούμενο δεξιά και αριστερά και αμέσως βλέπει εντός μυρτιάς εικόνα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και με συγκίνηση, χαρά και ευχαριστία προσκύνησε την ιερή εικόνα. Στη συνέχεια ευπρέπησε τον τόπο και με όποια μέσα διέθετε έκτισε μικρό και απέριτο ναίσκο και τοποθέτησε εντός την εικόνα την οποία ο ίδιος ονόμασε Μυρτιδιώτισσα επειδή την βρήκε ανάμεσα στις μυρτιές. Ποια είναι όμως η προϊστορία της εικόνος που βρήκε ο ευλαβής βοσκός? Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αυτό υπήρχε παλαιότερα ναός. Ήταν λοιπόν ένας χώρος ιερός, αλλά ανθρωπίνος είχαν χαθεί τα ιστορικά ίχνη του. Όχι όμως και από την Παναγία που υπέρκειται του κόσμου, που υπέρκειται της ιστορίας, η οποία γνωρίζει όλο το παρελθόν και ενεργεί με πρόγραμμα, φρόνηση και σύνεση υπέρ της Εκκλησίας του Υιού της και των πιστών. Ο τρόπος ευρέσεως μιας τέτοιας εικόνος προδηλώνει και την δική της θέληση για την δημιουργία πνευματικού φάρου στα Κύθυρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο βοσκός, ο ευλαβής, συνδέθηκε πλέον με τον χώρο και την Παναγία. Φυσικά το γεγονός αυτό το έμαθαν και άλλοι, και μάλιστα ότι ένας βοσκός, ένας συντοπίτης, είχε εγκαταλείψει τις βιωτικές μέρημνες, τις καθημερινές του ασχολίες, και είχε προσέλθει για να φροντίζει αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ο χωρικός έκτισε κελί και κατοίκησε στον χώρο. Σιγά σιγά η φήμη της Ευρέσεως πήρε μεγάλες διαστάσεις και έρχονταν πιστοί, και συνδέθηκε ο τόπος αυτός, όπως ήταν φυσικό, με πλήθος Ιάσεων και άλλων ευεργεσιών. Παράλληλα, οι όποιες προσφορές χρησίμευσαν στο να διευρυνθεί ο Ναΐσκος, αφού και η φήμη της εικόνος και των θαυμάτων ξεπέρασαν το νησί των Κυθήρων, και πλέον από άλλα σημεία έφταναν άνθρωποι για να προσκυνήσουν την θαυματουργικά ευρεθήσα εικόνα. Τα της Ευρέσεως που περιγράψαμε συνέβησαν τον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου. Η μέρα Ευρέσεως αλλά και πανηγύρεως για την Ιερά εικόνα. Στην συνέχεια, στα μετέπειτα χρόνια, ένας ευλαβής μοναχός, ο Λεόντιος, αφιερώθηκε και αυτός στον συγκεκριμένο και ευλογημένο τόπο. Μεγέθυνε κατά πολύ τον ναό, έκτισε πολλά κελιά και έτσι δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Εκείνο όμως που στη συνέχεια κατέστησε την Παναγία Μυρτιδιώτισσα των Κυθήρων προσκύνημα πανελλαδικό, και όχι μόνο, ήταν η θεραπεία ενός παραλίτου. Ο ευλαβής χωρικός Θεόδωρος Κουμπιανός είχε μια μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Είχε ιερή συνήθεια 40 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, η μέρα που είναι 24 Σεπτεμβρίου, η μέρα Ευρέσεως της εικόνος, να πηγαίνει με οικείους συγγενείς και φίλους στην Ιερά Μονή, στο προσκύνημα δηλαδή, και να πανηγυρίζει το γεγονός της Ευρέσεως. Ένα 40 ημέρο μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Φαίνεται ότι αυτός κατεξοχήν θέσπισε την μεγάλη αυτή πανηγυρική εκδήλωση. Μετά από κάποια χρόνια, ο χωρικός αυτός, ο Θεόδωρος Κουμπιανός, αρρώστησε και έμεινε παράλυτος στο κρεβάτι. Με την προτροπή του, οι δικοί του συνέχισαν να πηγαίνουν στην ετήσια πλέον πανήγυρη. Κάποια χρονιά, μέσα στα χρόνια της παραλυσίας του, του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει έστω και ως ασθενής, και παρακάλεσε να τον πάρουν σηκωτό με το κρεβάτι για να δει την ιερή εικόνα και να ζήσει προσευχόμενος την πανήγυρη για μια φορά ακόμα, ίσως την τελευταία της ζωής του. Παρά τις όποιες δυσκολίες, οι συγγενείς δεν θέλησαν να τον δυσαρεστήσουν. 4 εναλλάξ τον μετέφεραν από το χωριό στο ναό της Μυρτιδιωτήσης. Εκεί, εμπρός στην εικόνα, συγκινημένος, ζήτησε έλεος και χάρη από αυτήν προς την οποία είχε άπειρη την αγάπη και η οποία είχε άπειρη την χάρη και την δύναμη για να τον γιατρεύσει. «Μη μου παραβλέψεις», είπε ο Θεόδωρος, «τους στεναγμούς και το βάρος της μακράς μου ασθενίας και τους ανυπομόνητους πόνους». Καθώς προσευχόταν εν μέσω κατανήξεως και πόνων. Ενώ ετελεί το αγρυπνία με πολλούς ιερείς και ψαλτάδες, και ενώ ψαλόταν η ακολουθία και ο λαός συμμετείχε, συνέβη ένα όντως πρωτοφανές γεγονός. Κάποιος πιστός εξήλθε για λίγο από τον ναό, όταν επέστρεψε ανήσυχος και μεταβίας, διότι φώναζε με φοβισμένο ύφος προς το εκκλησίασμα. «Αδελφοί, παρέξω μου φάνηκε πως άκουσα θόρυβο από το μέρος της θαλάσσης, σαν να έρχονται προς τα εδώ». Το προσκύνημα είναι πλησίον της θαλάσσης και κατά περιόδους ήρχονταν κουρσάροι πειρατές. Αμέσως εξήλθαν και κάποιοι άλλοι προς εξακρίβωση των λεγόμενων του πιστού. Με ταραχή γύρισαν και είπαν ότι μάλλον ναι, υπάρχει επιδρομή σαρακινών βαρβάρων. Όπως ήταν φυσικό, πάρα αυτά άφησαν την ακολουθία και ξεχύθηκαν προς τους γύρω λόφους για να προφυλαχθούν, ενώ εντός του ναού παρέμεινε κρεβατωμένος ο παράλυτος Θεόδωρος, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε ακριβώς μέσα στην σύγχυση και τον πανικό που ακολούθησε. Κατανοητό ότι έφυγαν και οι ιερείς και τα παιδιά του. Προβάλλει λοιπόν εδώ το ερώτημα. Άφησαν τα παιδιά τον πατέρα σε τέτοια δύσκολη στιγμή? Φαίνεται όμως ότι πράγματι προέχει το αίσθημα της επιβιώσεως και της αυτοσυντηρήσεως περισσότερο από την αγάπη και από τον σεβασμό προς τον πατέρα. Εκείνη τη στιγμή, σαν απελπισμένος ο Θεόδωρος και εγκαταλελειμμένος από ανθρώπινη βοήθεια, προσευχήθηκε αναλυμμένος σε δάκρυα προς την δέσποινα του κόσμου, και αφού πλέον είχε συνειδητοποιήσει περί τίνος επρόκειτο, ζήτησε απεγνωσμένα να μην πέσει στα χέρια αθέων βαρβάρων τώρα στο τέλος της ζωής του. Τότε ξαφνικά του φάνηκε σαν κάποιος να του είπε «Σήκω και εσύ» και φύγε. Και ό του θαύματος, ο σαν να μην ήταν παράλυτος, σάλεψε από το κρεβάτι, σηκώθηκε και εξερχόμενος από το ναό άρχισε σιγά σιγά να τρέχει, και μένοντας εκστατικός νόμιζε ότι έβλεπε όνειρο. Αφού συνειδητοποίησε ο πρώην παράλυτος το τι είχε συμβεί και ότι τώρα πλέον είναι υγιής από την επέμβαση της Θεοτόκου, την ευχαρίστησε και άρχισε να φωνάζει τα παιδιά, τους συγγενείς και τους φίλους να επιστρέψουν ξανά στο ναό, ότι δεν έρχονται πειρατές και ότι το έλεος της Κυρίας των Αγγέλων τον θεράπευσε. Αρχικά, ενώ φώναζε, καμιά απάντηση. Επικρατούσε παντού απόλυτη σιγή. Πράγματι, με ό,τι άκουγαν όσοι ήσαν πλησιέστερα, θα τα είχαν επίσης χαμένα. Στο μεταξύ, οι έντονες φωνές του πρώην παραλίτου έγιναν από κάποιους δεκτές και δειλά-δειλά επέστρεψαν από τους γύρω λόφους και φυσικά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η όλη ταραχή της νύχτας μπρος στο εξαίσιο θαύμα υποχώρησε και μεταβλήθηκε σε χαρά και δοξολογία προς τον Θεό και ευχαριστία προς την αϊπάρθενο δέσποινα. Έτσι συνέχισαν την ακολουθία με ανίποτη ευφροσύνη και αγαλίωση. Εξυπακούεται ότι με αυτόν τον τρόπο θέλησε η Παναγία, για την τόση ευλάβεια και προσήλωση που είχε προς το πρόσωπό της επί τόσα χρόνια ο παράλυτος, να του χαρίσει επιτέλους την ποθητή υγεία.

0: περιδιαβαίνοντας νοερά, αγαπητοί μου αδελφοί, τους τόπους και τα προσκυνήματα όπου με τη χάρη της έχει επισφραγίσει η Θεοτόκος, βρισκόμαστε στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο νησί των Κυθήρων. Εκεί όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Μία εικόνα που είναι κατά πρώτον θαυματουργή διότι ίασε τον Θεόδωρο Κουμπιανό, έναν αφιερωμένο στη χάρη της, αλλά παράλυτο επί πολλά έτη. Μία εικόνα επίσης θαυματουργική, διότι βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο. Αυτή η εικόνα, ή μάλλον η χάρη της Παναγίας, μέσω της εικόνας θεράπευσε τον παράλυτο Θεόδωρο, ο οποίος την διακονούσε και την υπηρετούσε επί πολλά έτη, μέχρι που τον κατέβαλε και τον απέθεσε κλινήρι στο κρεβάτι του πόνου. Η Παναγιά όμως θεράπευσε τον πιστό της δούλο και εκείνος, γεμάτος ευγνωμοσύνη προς εκείνη, στεκόταν ακίνητος φρουρός στο προσκύνημά της, στο ναό της, στην εικόνα της, στα Κύθυρα. Ο θεραπευτής Θεόδωρος ευγνωμονούσε ισόβια την Παντάνασα και κατέτος στην Πανήγυρη 24 Σεπτεμβρίου διακονούσε την χάρη της και πρωτοστατούσε. Το θαύμα της θεραπείας του ως εκ της φύσεώς του και του τρόπου που συνέβη πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ταυτίστηκε με την εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης και έτσι το προσκύνημα στα Κύθυρα έγινε πανελλαδικός γνωστό και έλκυσε πολλούς προσκυνητές εντός και εκτός Ελλάδος. Το πόσοι ψυχικά αφυπνίστηκαν, εξομολογήθηκαν και ανακλήθηκαν στην ηθική τάξη της ζωής είναι πραγματικά ασύλληπτο. Μέχρι σήμερα, όπου ακούγεται γραπτά ή προφορικά το θαύμα αυτό, κατασυγκινεί, προβληματίζει, ενισχύει την πίστη και οδηγεί στην Εκκλησία του Χριστού. Πολύ αργότερα, ο ναός του προσκυνήματος στο νησί κτίστηκε μεγαλοπρεπέστερος, εντυπωσιακός, σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής. Το υψηλό κοδωνοστάσιο προσδίδει στο όλο οικοδόμημα ιδιαίτερη ξεχωριστή λαμπρότητα. Η χαριτόβρητη και πάνσεμνη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, το ανεκτίμητο και πολύτιμο κοιμήλιο και κάφημα των Κυθυρίων περιβάλλεται με χρυσή επένδυση ή αλλιώς όπως λέγεται με χρυσό πουκάμισο, το οποίο κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε το έτος 1837 με ποικίλες παραστάσεις και κείμενα από την γραφή και την υμνολογία της Εκκλησίας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου παραμένουν στα εκεί προσκτήσματα ντόπιοι αλλά και προσκυνητές από άλλα μέρη. Την παραμονή αυτή την ονομάζουν δεκαπεντισμόν και η Παγκυθυριακή Πανήγυρη προς τιμήν της Ευρέσεως στις 24 Σεπτεμβρίου τελείται με αμύωτο πνευματικό ενδιαφέρον. Ως γνωστόν, η εικόνα της Μυρτιδιωτήσης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι ιδιαιτέρως γνωστή και ευλαβείται από πολλούς. Η τοπική μας εκκλησία, η Εκκλησία του Πειραιά, σεμνύνεται και καυχιέται ότι έχει ναό στη χάρη της και προς τιμήν της στην είσοδο του μικρολίμανου. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάνοντας αυτό το νοερό προσκύνημα, αυτό το πνευματικό ταξίδι σε μέρη και τόπους της Ελλάδος, εντός και εκτός, όπου υπάρχουν αυτά τα περίπιστα κοιμήλια, οι ζωντανές, οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, νιώθουμε την πίστη μας όχι ιστορική, αλλά ζωντανή. Μία πίστη όχι παρελθοντική, αλλά πίστη εδώ και τώρα, ζωντανή και καύχημα όλων μας. Στη χάρη λοιπόν της Παναγιάς, που κρατά αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στην καρδιά μας, σας αφήνουμε ή μάλλον σας εμπιστευόμαστε μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Βρισκόμαστε στον μήνα της Παναγίας. Και η Παναγία είναι πραγματικά ένα ποτάμι μέσα στην έρημό μας. Είναι η δροσιά μέσα στην πνευματική, την εσωτερική ξηρασία μας. Είναι εκείνη που φροντίζει την σωτηρία του καθενός από εμάς. Και γι' αυτό δεν θα μπορούσε η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και επικοινωνία να μην είναι αφιερωμένη σε εκείνην. Ό,τι και να πει ο καθένας από εμάς για την Παναγία είναι ελάχιστο, είναι πολύ λίγο. Και αυτό που μας έδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν αυτό το οποίο βίωναν, αυτό το οποίο ένιωθαν. Και πολλές φορές αυτό που βιώνεις, αυτό που νιώθεις, δεν έχεις λόγια για να μπορέσεις να το περιγράψεις, για να μπορέσεις να το εκφράσεις. Θα δούμε όμως τι πραγματικά είναι η Παναγία μέσα από αυτό που μας δίνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα δούμε τι πραγματικά είναι η Παναγία για τον καθένα από εμάς από αυτό το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας ως εμπειρία τους καταθέτουν. Έχει γίνει το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο καθορίζει την πορεία της ανθρωπότητος, καθορίζει την σωτηρία του καθενός από εμάς. Έγραφε κάποιος ότι τη στιγμή του Ευαγγελισμού τα πάντα σιώπησαν, περιμένοντας να ακούσουν την απάντηση της Παναγίας. Τα πάντα σιώπησαν. Γιατί η ανθρωπότητα, η κτήση δεν περίμενε τίποτε άλλο παρά αυτή την απάντηση αυτού του νεαρού κοριτσιού. Εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού ένιωθες ότι η Παναγία είχε στεκόταν ενώπιον του Θεού και ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. Μεγάλη ευθύνη, βαρύτατος ο Σταυρός. Από ποια θέση μίλησε η Παναγία? Από ποια θέση άκουσε τη φωνή του Θεού? Σε ποια θέση δέχτηκε τη συνεργασία του Θεού? Από τη θέση της καθαρότητάς της. Από τη θέση της παρθενίας της. Από τη θέση της πίστεως. Από την θέση της προσευχής. Από την θέση της βαθιάς ταπεινώσεως. Αυτή είναι η θέση από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει τον Θεό και να υπακούσει σε Αυτόν. Αυτή είναι η θέση. Πολλές φορές λένε πού, στο σπίτι. Η παράδοση μας λέει ότι στην πηγή της περιοχής συναντά η Παναγία τον Άγιο Άγγελο. Αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία όσο η θέση, η κατάσταση της ψυχής της Παναγίας μας. Λέμε πολλές φορές δεν τον ακούω τον Θεό. Μα πώς να τον ακούσεις τον Θεό όταν δεν είσαι στην ταπείνωση από τη στιγμή που διαρκώς σαν σιρήνα ο εγωισμός σου ουρλιάζει? Πώς να ακούσεις τον Θεό? Όταν δεν είσαι στη θέση της πίστεως, πώς να τον ακούσεις τον Θεό? Όταν δεν έχεις ασκηθεί και δεν έχεις καλλιεργηθεί στην πορεία της προσευχής, εκεί που του μιλάς και σου μιλάει, εκεί που σε ακούει και τον ακούς, πώς είναι δυνατόν να τον ακούσεις τον Θεό? Δεν τον έχω δει τον Θεό, μα πώς να τον δεις τον Θεό? Η πίστη, η ταπείνωση, η προσευχή είναι η όραση που μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Η Παναγία μας λοιπόν από αυτή την θέση ακούει τον Θεό και με αυτή την κατάσταση δέχεται να συνεργαστεί με εκείνον για την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει, κινούμενος από την χάρη του Θεού, αυτά τα οποία μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο για την Θεοτόκο, για την Παναγία μας, είναι ελάχιστα, αλλά αρκούν. Γιατί πραγματικά δεν φτάνει πορεία μιας ζωής για να σπουδάσεις, για να μελετήσεις, για να ευβαθύνεις σε μία και μόνο λέξη του Ιερού Ευαγγελίου. Σε μία και μόνο λέξη. Μέσα στη λέξη κρύβεται αυτή η απεραντοσύνη του Πνεύματος. Και γι' αυτό ενώ λίγα λέγονται, πολλά φαίνονται. Λέει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι η Παναγία φεύγει, λέει, φεύγει για να πορευθεί στην ορεινή Ιουδαία. Να πορευθεί στην ορεινή Ιουδαία, να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ. Και επορεύθη εις την ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα. Δηλαδή μας δείχνει ότι η Παναγία μας άρχισε να ορειβατεί, να ανεβαίνει. Να ανεβαίνει. Και πραγματικά ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος συλλαμβάνει με την ψυχή του τον Χριστό από εκείνη ακριβώς τη στιγμή της σύλληψης αρχίζει η σταυρική ορειβασία του και η αναστάσιμη περπατησιά του. Αρχίζει να ανεβαίνει. Όταν συναντήσεις τον Θεό αρχίζεις να ανεβαίνεις, να σκαρφαλώνεις, να ορειβατείς. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό πέφτει. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό βυθίζεται. Ο άνθρωπος με τον Θεό ανεβαίνει. Ο άνθρωπος με τον Θεό ανυψώνεται. Και όταν έφτασε στο σπιτικό του Αγίου Ζαχαρίου και της Αγίας Ελισάβετ, μπήκε μέσα στο σπίτι και την αγκάλιασε την Ελισάβετ. Και τότε, όταν δέχτηκε τον χαιρετισμό της Παναγίας, η Ελισάβετ σκύρτησε, λέει, το βρέφος στην κοιλιά της και γέμισε με πνεύμα Άγιον η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ο χαιρετισμός της Παναγίας. Η φωνή της Παναγίας είναι εκείνη που κάνει την ψυχή να σκυρτήσει, είναι εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει. Ας θυμηθούμε ένα γεγονός από την ζωή ενός Αγίου μας που αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε τον βίο του και να σπουδάσουμε τα κείμενα, ιδίως τα προσευχητικά, τα οποία μας άφησε ως κληρονομιά πνευματική του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Βλέπεις μέσα από την προσευχή του αυτή την τόσο λεπτή, την τόσο τρυφερή, την τόσο φωτεινή, την τόσο δυνατή σχέση που είχε με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Ο Άγιος Σιλουανός ήταν ένα δύσκολο παιδί και ένας σκληρός έφηβος. Σκληρός έφηβος, πόση σκληρότητα και αγριότητα μπορεί να βγει μέσα από τον άνθρωπο την περίοδο της εφηβείας όταν είναι αδιαχείριστες οι εσωτερικές του καταστάσεις. Πώς να κρατήσεις έναν χήμαρο, πώς να κλείσεις ένα ηφαίστειο μέσα στο οποίο κοχλάζει η λάβα της εφηβείας, η λάβα της ζωής. Σκληρός, έπεφτε σε καταστάσεις πολλές. Είχε έναν πατέρα Άγιο που προσευχόταν και τον στήριζε. Και κάποια στιγμή είδε ότι από το στόμα του βγήκε ένα φίδι και ανατρίχιασε το παιδί. Και ένιωσε ακριβώς πάνω του μία γυναικεία μορφή, η οποία του είπε: «Ανατρίχιασες παιδί μου?» «Πώς να μην ανατριχιάσω», απάντησε. Και τότε ακούει: «Κι εγώ έτσι νιώθω με τον τρόπο της δικής σου ζωής». Και τότε κατάλαβε ότι αυτή που είδε ήταν η Παναγία. Τόνιωσε. Σκύρτησε με τη φωνή της Παναγίας η καρδιά του. Ανακατεύτηκε το είναι του. Συνειδητοποίησε την κατάστασή του. Και από εκεί, από τη φωνή της Παναγίας, ξεκινά, γίνεται η έναρξη, η αφετηρία της μετάνοιάς του. Της μετάβασής του από την αγριότητα στην αγιότητα. Η φωνή της Παναγίας. Πόσο μπορεί πραγματικά να αλλάξει ριζικά τον άνθρωπο, να αλλάξει τα πάντα μέσα στον άνθρωπο. Όσοι άκουσαν τη φωνή της, εκείνη τη στιγμή ένιωσαν ότι ό,τι μέχρι τότε είχαν ζήσει ακυρώνεται και ισοπεδώνεται, ό,τι αμαρτητικό είχαν ζήσει, και ένιωσαν με την φωνή της Παναγίας την προσωπική τους, την πνευματική τους αναγέννηση. Σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της Ελισάβετ, σκυρτά η ψυχή, η συνείδηση του ανθρώπου από την παρουσία και από τον λόγο της Παναγίας. Είναι γεγονός ότι η Παναγία έχει έρθει και έχει στην ζωή μας και έχει μιλήσει στην ψυχή μας. Κάποιοι ένιωσαν, κάποιοι κατάλαβαν, κάποιοι κατανόησαν, κάποιοι συναισθάνθηκαν, αρκετοί μετανόησαν. Κάποιοι άλλοι δεν έδωσαν σημασία. Κάποιοι άλλοι θέλησαν να προσπεράσουν. Το βέβαιο όμως είναι ότι η δική της η αγάπη μας επισκέπτεται. Ότι η δική της η αγωνία για τη σωτηρία μας μας μιλά. Αυτό είναι το βέβαιο. Σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της Ελισάβετ, όπως σκυρτά και η ψυχή που νιώθει και που ακούει, που νιώθει την παρουσία και ακούει το λόγο της. Και η Ελισάβετ εκείνη τη στιγμή προφητεύει. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Δεν είχε ξαναδεί την Θεοτόκο, συγγενής ήταν. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν μιλά η ίδια. Μιλά ο ίδιος ο Θεός. Μιλά ο Θεός. Τι σπουδαίο, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να κατοικήσει ο Θεός μες στον άνθρωπο. Και να αρχίσει να μιλά ο Θεός μέσα από σένα. Δεν το ζήσε αυτό ο Ζαχαρίας όταν έμαθε για την σύλληψη και για την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου. Δεν προφήτευσε ο Ζαχαρίας. Τι σπουδαία ζευγάρια είναι αυτά, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Σπουδαία ζευγάρια. Ο ένας μετέδιδε στον άλλον όχι το πάθος του, όχι την αρρώστια του, όχι την γκρίνια του, όχι την ιδιοτροπία του, αλλά τη χάρη του Θεού. Μίλησε ο Θεός μέσα από τον Ζαχαρία, προφητεύοντας το ποια θα είναι η πορεία του Τιμίου Προδρόμου. Μιλά ο Θεός μέσα από την Αγία Ελισάβετ, δείχνοντας ποια είναι η μητέρα του Θεού. Και βλέπουμε ότι λέει τη βαθιά ταπείνωση που είχε και η Ελισάβετ, λέει «και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτηρ του Κυρίου μου πρόσμε». Όσε γένει τη φωνή του ασπασμού σου στα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου. Πώς είναι δυνατόν να έρθει η μητέρα του Κυρίου σε μένα? Δεν έβλεπε εκείνη τη στιγμή τη συγγένεια. Δεν έβλεπε εκείνη τη στιγμή το γνωστό πρόσωπο της Μαριάμ. Με τη χάρη του Θεού, με το πνεύμα, με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, δεν βλέπεις το πρόσωπο του ανθρώπου. Δεν βλέπεις την επιφάνεια. Αλλά βλέπεις άλλα πράγματα. Όταν σε φωτίζει ο Θεός, άλλα πράγματα βλέπεις. Ας θυμηθούμε τους Αγίους, τους γεροντάδες, που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίσαμε, είδαμε και ακούσαμε. Όταν πήγαινες, δεν σου έλεγαν ποτέ κάτι για το πρόσωπό σου. Αν σε γνώριζαν, αν σε θυμήθηκαν, αν σε είχαν ξαναδεί. Αλλά σου έλεγαν αυτά τα βαθιά, τα κρυφά. Αυτά που πολλές φορές και εσύ ο ίδιος δεν ήθελες να κοιτάξεις, δεν τολμούσες κατάματα να τα δεις. Η χάρη του Θεού πληροφορεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος βλέπει πλέον το βάθος. Βλέπει πλέον αυτό που δεν φαίνεται. Και αντιλαμβάνεται αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό. Εκείνη τη στιγμή η Ελισάβετ δεν έβλεπε το γνωστό πρόσωπο της εξαδέλφης της, αλλά εκείνη τη στιγμή έβλεπε τη μητέρα του Θεού. Με τη χάρη του Θεού άλλα πράγματα βλέπεις. Έβλεπε τη μητέρα του Θεού και σκύρτησαν τα πάντα μέσα της και λέει, διευκρινίζει, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Όταν μιλά ο Θεός, όταν μιλά η Παναγία, τότε τα σκυρτήματα είναι σκυρτήματα ειρήνης και αγαλίασης, γιατί υπάρχουν και άλλα σκυρτήματα μέσα στον άνθρωπο, μέσα στον καθένα από εμάς. Είναι σκυρτήματα ταραχής, είναι σκυρτήματα σκότους, είναι επαναστάσεις αρρωστημένες. Όμως τα σκυρτήματα τα οποία προκαλεί η γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού, η τρυφερότητα της φωνής της Παναγίας, είναι σκυρτήματα αγαλίασης και ειρήνης. Είναι αυτά τα σκυρτήματα της αγαλίασης και της ειρήνης που μπορούν να θεραπεύσουν τις επαναστάσεις της ταραχής και του σκότους και της έντασης. Αυτά είναι τα σκυρτήματα. Έτσι σκυρτά, αγάλεται, ειρηνεύει, χαίρεται, πανηγυρίζει η ψυχή του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του διαβόλου άλλες καταστάσεις δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο. Η παρουσία του Θεού ανοίγει τον άνθρωπο, φωτίζει τον άνθρωπο, ειρηνεύει τον άνθρωπο. Η παρουσία του διαβόλου κλείνει τον άνθρωπο, σκοτίζει τον άνθρωπο, ταράζει τον άνθρωπο. Και όταν ακούει όλα αυτά η Παναγία μας από την Ελισάβετ, εκεί σε άλλο μήκος κύματος υψηλότερο, πνευματικότερο επικοινωνούσε. Δες την επικοινωνία αυτή. Είναι ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο πολύ τακτικά το ακούμε. Οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε απ' έξω. Στις θεομητεωρικές εορτές το ακούμε, στις παρακλήσεις, στο μικρό παρακλητικό κανόνα το ακούμε και θεωρούμε ότι είναι απλά μια συνάντηση και μια επικοινωνία των δύο αυτών Αγίων γυναικών. Της Αγίας Ελισάβετ και της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου. Όμως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι μια επικοινωνία σε ένα άλλο επίπεδο. Τώρα εδώ, μέσα από τον άνθρωπο μιλά ο Θεός. Ο Θεός μιλά μέσα από τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ότι η Παναγία πώς απαντά. Πώς απαντά η Παναγία στην Ελισάβετ. Εδώ έχουμε ένα ξέσπασμα, ένα ξεχύλισμα ευχαριστίας και δοξολογία στο Θεό. Όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, λέει ο ένας στον άλλον, τι κάνεις, πώς είσαι, τι έγινε, ποια είναι τα νέα σου. Εδώ βλέπουμε την Ελισάβετ να σκυρτά από αγαλίαση, από ειρήνη, και αυτό το σκύρτημα και αυτές οι λέξεις να είναι υποδοχή στη μητέρα του Κυρίου, υποδοχή είναι. Και βλέπουμε και την Παναγία να ξεσπά σε μια προσευχητική, σε μια δοξολογική οικεσία. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Τι λέει η Παναγία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου, άλλη αγαλίαση. Αγαλίαση νιώθει η Ελισάβετ μέσα της, αγαλίαση νιώθει η Παναγία. Γιατί έχουν τον Θεό, γιατί έχουν αναπαυθεί στον Θεό. Έχουν αναπαυθεί στον Θεό. Και συνειδητοποιούμε ότι όταν ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο, τότε πραγματικά ο άνθρωπος βιώνει τον παράδεισο. Όλα τα παραδείσια χαρακτηριστικά έχει ο άνθρωπος. Έχει χαρά, έχει δοξολογία, έχει ευχαριστία. Έχει αγαλίαση, έχει ειρήνη. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου, ηγαλίασε, αναπαύθηκε, ειρήνευσε στον Θεό, στο Σωτήρα, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Τι εκφράζει τώρα. Πάντοτε η προσευχή της Παναγίας που τώρα ακούμε των Αγίων είναι ζυμωμένη με την ταπείνωση. Ζυμωμένη με την ταπείνωση. Το αλεύρι, για να φτιάξεις ψωμί, δεν μπορείς να το ζυμώσεις με το πετρέλαιο, αλλά μόνο με το νεράκι. Την προσευχή δεν μπορείς να την ζυμώσεις με τον εγωισμό, παρά μόνο με την ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση τώρα ανοίγει η καρδιά της Παναγίας. Έχουμε ένα άνοιγμα του ψυχικού της κόσμου. Ο Θεός φωτίζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και μας αποκαλύπτει τον ψυχικό της κόσμο. Ανοίγεται ο ψυχικός της κόσμος ενώπιόν μας. Τι άλλο θέλουμε να μάθουμε? Τι άλλο θέλουμε? Ανοίγεται μέσα σε μερικές προτάσεις, ανοίγεται μέσα σε μερικές λέξεις το ψυχικό μεγαλείο, ο εσωτερικός κόσμος της Παναγίας. Φαίνεται η δοξολογία, η αγαλίαση, η ειρήνη και η βαθιά ταπείνωση. Αυτό μας αποκαλύπτεται. Αυτό μας αποκαλύπτεται. Και βλέπουμε ότι η Παναγία απαντά ταπεινά στην προσφώνηση της Αγίας Ελισάβετ. Η ταπείνωση είναι η απάντηση των Αγίων. Η ταπείνωση. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Της δούλης του. Τίποτα δεν είμαι. Τίποτα δεν έχω. Ο Θεός επέβλεψεν. Ο Θεός. Και τι κάνει η Παναγία? Μειώνεται, κάνει μία σμίκρινση στην ύπαρξή της για να μεγαλυνθεί μέσα από εκείνην, για να δοξολογηθεί ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός. Η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ. Προφητεία. Όντως, όσο υπάρχει κόσμος, όσο πορεύεται η ανθρωπότητα, δεν πρόκειται να σταματήσει η ευχαριστία και η τιμή στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μα πώς το λέει αυτό, θα πει κάποιος, δεν είναι εγωισμός? Όχι. Εδώ μιλά ο Θεός. Εδώ μιλά ο Θεός. Η ίδια πιστεύει ότι θα την θυμούνται και θα τη μακαρίζουν, όχι για αυτό που είναι, αλλά γιατί γέννησε το Χριστό. Γέννησε το Χριστό. Ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Εκείνος είναι το μεγαλείο. Εκείνος είναι το θαύμα. Εμείς τι είμαστε? Αμαρτωλοί και ταπεινοί άνθρωποι, αλλά επέβλεψεν επί την ταπείνωση. Έσκυψε ο Θεός, σκύβει ο Θεός. Μας αποκαλύπτονται τα σκυρτήματα της ψυχής της Παναγίας και οι κινήσεις του Θεού. Πότε σκύβει ο Θεός? Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Έμεινε δε Μαριά μου συναυτίος ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Έμεινε τρεις μήνες κοντά στην Αγία Ελισάβετ. Γιατί έμεινε τρεις μήνες? Γιατί η Αγία Ελισάβετ ήταν έξι μηνών. Οπότε έμεινε άλλους τρεις μήνες για να την βοηθήσει στον τοκετό. Δεν μπορούσε να την αφήσει την Ελισάβετ μόνη της. Και εδώ διαπιστώνεις την αγάπη και το ενδιαφέρον της Παναγίας και για τον άνθρωπο. Και για τον άνθρωπο. Μπορεί να σταθεί σε κάθε περίπτωση. Στη δυσκολία η Παναγία. Στην γέννηση η Παναγία. Στο πένθος η Παναγία. Στη χαρά η Παναγία. Τι άλλο θέλουμε να μας πει το Ιερό Ευαγγέλιο για το Αγιότατον και Φωτεινότατο και Άγιο και Πανάγιον πρόσωπό της? Τι άλλο θέλουμε? Στη γέννηση του προδρόμου, στο γάμο της Κανά.

0: αληθινός Θεός, να λείπει από την γέννηση του Αγίου Ιωάννου. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνάντηση αποκαλύπτεται η ταπείνωση του Θεού, η αγάπη του Θεού και το μεγαλείο των ανθρώπων που τον δέχονται, που τον προσκυνούν, που τον κυοφορούν και που τον προσφέρουν στην ανθρωπότητα.
1: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22228.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Ώρα Ελλάδος, 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή.

0: Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Τρίτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός, αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτρουγο τελείται έως στις 15 Αυγούστου. Στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πυραιός, Χατζικυριακίου και Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Ο παρακλητικός κανόνας και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κήπου Πόλεως σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης Χωροστατούντος Αρχιερέως, Αγίου Χριστοφορού Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθεριώδου Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 13 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρα στην Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας, Πετσών και Γήινης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυερχαιρετικό συλλήτουργο προεξάρχοντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΝΚΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελαιού κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα Εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου Πυραιός την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα Εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ επί τη ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, κοιμήσεως του Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος, Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, με τα εγκόμια κοιμήσεως του Θεοτόκου Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Οδόχου Πηγής Βύρονος, στο Αγιορητικό Μετόχιο του Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, κοιμήσεως του Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, όπου το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Γιάτρησας. Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστέρη, όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αγίας Φιλοθέης Αττικής, όπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια, κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας και κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου, όπου των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες 14 και 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός το Σάββατο 15 Αυγούστου το Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου του Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη Αγία των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της εορτής της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 από το Mega News. Στο βαθύ παρελθόν του αγώνα για ισότητα όλων των ανθρώπων ξεχωρίζει μία μορφή που έζησε και έδρασε στην Αθήνα, μία μορφή που ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε, η Αγία Φιλοθέη Αθηναία. Το Σάββατο λοιπόν άλλη μία προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ. Από το Mega News. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου. Σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Για την Παναγία μας θα μιλήσουμε σήμερα, διαβάζοντας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, είχε εκδοθεί προφανώς στο παρελθόν, αφού μιλάμε για τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη, που εδώ και κάποια χρόνια δεν βρίσκεται κοντά μας. Έχουμε όμως τα βιβλία του και το πνεύμα του είναι ζωντανό μέσα σε αυτά. Εισαγωγή Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν.

Τυπικός η πρώτη Εύα, ζωή εκλήθη. Είναι σημάνει την Δευτέραν. Του τέστη την Αγίαν Μαρίαν την γεννήσασαν την ζωήν των ανθρώπων, Χριστόν τον Κύριον της δόξης. Αυτή γάρ, αληθώς μήτυρ δείκνηται, πάντων τον Ευαγγελικός ζώντων και μη αποθνισκόντων τας ψυχάς δια της απιστίας. Η Θεοτόκος, τυλικά αυτήν σοφίαν επεδείξατο και ποικιλτικήν επιστήμην, ώστε εκ των αιρίων του εξ αυτής γεννηθέντος αρνίου, ενδύσε τους πιστούς άπαντας, τα ενδύματα της αυθαρσίας και της αοράτου ελευθερώσε γυμνώσεως, όσοι ως νήλος ο ασκητής.

Χριστιανοί φίλοι ακροατές, δεν έχουμε πρώτα απ' όλα ή πάνω απ' όλα μία θεωρία, μία θεολογία, αλλά έχουμε γεγονότα, το κυριότερο των οποίων είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και για να γίνει άνθρωπος ο Θεός χρειαζόταν οπωσδήποτε και η Μαρία, η Παναγία μας. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα βέβαια. Και εκεί έρχεται και βρίσκεται τη θέση της η θεολογία και όλα όσα κάνουμε. Αυτά τα οποία κάνουμε πάντως και ζούμε μέσα στην Εκκλησία έχουν αρχή και τέλος στην ενανθρώπιση του Θεού. Για να δούμε τώρα τι λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, ο φίλος και αγαπητός πατήρ Σπυρίδων, στην εισαγωγή σε αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καραθαμάκη. Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο, προσπαθείς να αφουγκραστείς τη φωνή του. Όταν αγγίζεις την άκρη της σελίδας, να νιώσεις το σφιγμό του. Σώμα είναι το βιβλίο. Σώμα ζωντανό ή νεκρό. Το νεκρό ενταφιάζεται σύντομα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Έγιναν και οι βιβλιοθήκες κημητήρια νεκρών λόγων και διακοσμητικών τόμων. Το ζωντανό βιβλίο, αν είσαι ζωντανός, σμίγει δυναμικά με τη ζωή σου. Ακόμη και όταν το κλείσεις, σου μιλά και απαντάς. Γίνεται δρόμος και περπατάς. Σου θυμίζει και πονάς. Είναι πραγματικά και δυναμικά επικίνδυνο. Μπορεί να σου αλλάξει τρόπο, δρόμο, γνώμη, βηματισμό, ρυθμό, πεποίθηση, τα πάντα. Μπορεί να νεκρώσει και να αναστήσει. Μπορεί να διώξει και να προσκαλέσει. Μπορεί να ισοπεδώσει και να οικοδομήσει. Μπορεί να ταράξει και να γαλινέψει. Είναι μια απίστευτη περιπέτεια το ζωντανό βιβλίο. Μια τολμηρή αναρρίχηση. Μια βαθιά κατάθυση σε κόσμους που πολλοί δεν τους αντέχουν. Αυτός ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Να μη ζήσεις τη ζωή που σου προσφέρει. Να μην περπατήσεις το δρόμο που σου ανήκει. Να μην πιάσεις το σφιγμό. Να μην νιώσεις τον παλμό. Να μην ακούσεις τον ήχο. Εκείνο να γίνεται για εσένα ταξίδι και εσύ να έχεις βολευτεί αναπαυτικά στο ράφι της καθημερινότητας. Τα ράφια, βλέπεις, δεν είναι μόνο για τα νεκρά βιβλία, αλλά και για τους παραιτημένους ανθρώπους.

Στην Παναγιά είναι ένα βιβλίο που δεν μπαίνει στο ράφι, αλλά ούτε σε αφήνει στο δικό σου. Κάθε λέξη του βιβλίου αποκαλυπτικά σου προσφέρει τη θέση του συγγραφέα. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν γράφει σκυφτός πάνω από το γραφείο του, αλλά οικετεύει γονατιστός μπροστά στο ιερό εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου, εκστατικός μπροστά στο μυστήριο της μητέρας του Θεού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και στη λατρεία της Εκκλησίας, λέει. Στη θέση της τιμής, στη στάση της προσκύνησης, στην κατάσταση της προσευχής, νιώθει μια άπειρη οικειότητα, μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Έτσι ξεκινάει ένα προσευχητικό ταξίδι, μια πορεία οικεσίας, ένα δρόμο παρακλήσεως. Συναντά, συνδιαλέγεται, διαπιστώνει, πονά και με ελπίδα καταθέτει σε εκείνη τους πάντες και τα πάντα, με την πεποίθηση ότι εκείνη προσφέρει ό,τι της προσφέρεται στο Χριστό. Έχει διαρκώς ενώπιόν του τη μορφή της δεωμένης Παναγίας, όρθια με υψωμένα τα χέρια, σε στάση δεήσεως, στραμμένη προς τον Κύριο. Σε αυτά τα χέρια εναποθέτει με εμπιστοσύνη τη θλίψη και τη χαρά, τον πόνο και την πτώση, την ψυχή και τη ζωή, τη θεραπεία και τη σωτηρία του λαού του Θεού. Η πίστη μας, σημειώνει ο συγγραφέας, που είναι ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου εν ανθρωπή σας Κύριος, απαιτεί να παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα του κόσμου, το πλήθος των προβλημάτων του, τη σύγχυση των καταστάσεών του, το μέγεθος των αναγκών του, το απίθμενο των οδυνών του. Αυτό που προσευχητικά καταθέτει και οικετευτικά προσφέρει δεν είναι απλά η γνώση της κατάστασης. Είναι κάτι δυνατότερο και σαφώς οδυνηρότερο, συσταύρωση με τους οποιουσδήποτε αδελφούς μας. Δάκρυα πολλά για το παράλογο της αυτοκαταστροφής τους. Ο πατήρ Μιχαήλ κάνει τον πόνο τους δικό του και τον πόνο του αιματηρή επώδυνη δέηση στη δεόμενη Παναγία. Άλλωστε, έτσι μόνο συμμετέχουμε στην ελπίδα της ελευθερίας και της χαράς που προορίζεται για τα πλάσματα του Θεού, στην προσδοκία της οριστικής Αναστάσεως όλων των δημιουργημένων όντων. Ζει ο ίδιος, όπως γράφει, σε μια εποχή θορυβώδη και ταραχώδη, όπου οι άνθρωποι για να νικήσουν το θόρυβο και την ταραχή γίνηκαν φλίαροι και ανήσυχοι. Εκείνος, μέσα στην κατάσταση αυτή, επιλέγει την ειρήνη και την ησυχία της προσευχής. Δίνει τον πόνο των σταυρωμένων και λαμβάνει τη χαρά των αναστημένων. Στον προσευχητικό, ψυχικό και σταυρικά επώδυνο βηματισμό ξεδιπλώνεται η ψυχή του πατρός Μιχαήλ και αποκαλύπτεται ο ποιμένας, ο λειτουργός, ο μεσίτης, ο πατέρας. Το εκκλησιαστικό φρόνημα συντροφεύει πιστά την οικεσία. Η αλήθεια δεν επιτρέπει στην ωραιοποίηση και τους τύρους τύπους και λόγους να διεισδύσουν στις προσευχείς τη διαδρομή. Ο αέρας του ρεαλισμού είναι τόσο ζεστός, τόσο λεπτός, τόσο διακριτικός που δεν προσβάλλει τις δέησεις στην ατμόσφαιρα. Ξεκινά πάντα από την Εκκλησία. Δεν ήξερε να περπατήσει, δεν ήθελε να αναπνεύσει έξω από αυτήν. Όλα έξω από την Εκκλησία είναι γι' αυτόν μακριά από το Θεό και ξένα για τον άνθρωπο. Είναι η αφιλόξενη, μακρινή, ξένη γη, όπου ο άνθρωπος πεινά, διψά, πονά, στενάζει και υποφέρει. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη, εξουσία, διοίκηση, οργανισμός, αλλά η αλήθεια που ελευθερώνει, η αγάπη που θεραπεύει, ο Χριστός που λυτρώνει. Σώμα αναστημένο και ένδοξο, η Εκκλησία του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Δεν μπορεί να τη συλλάβει η ιστορία. Διωγμένη θριαμβεύει, υποτιμημένη δοξάζεται, σταυρωμένη ανασταίνεται, αφανής στους επιφανείς και δυνατούς, εμφανής στους αφανείς και αδυνάτους.
ο πατήρ Μιχαήλ προσφέρει στον ασάλευτο πύργο της Εκκλησίας, στη Θεοτόκο, αυτό που δεν είναι εκκλησία για να γίνει και αυτό που είναι για να διατηρηθεί. Γονατιστός ο συγγραφέας στο έδαφος της Εκκλησίας και με τη χάρη της προσευχής προσφέρει λόγους στο Θεό για να τους ακούει ο άνθρωπος και στον άνθρωπο για να τους ακούει ο Θεός. Ο προσευχόμενος προσπαθεί να πάει, να αγγίξει, να νιώσει το Θεό και ο Θεός τον κρατά και τον πάει να νιώσει τον άνθρωπο. Έτσι και ο πατήρ Μιχαήλ από το ακροτήρι της Οικεσίας βουτά άφοβα μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού. Σε αυτό το λαό τον θεοφόρο και ταπεινό, τον προδομένο και πληγωμένο από τη μανιώδη φιλοδοξία των δημαγωγών και την παραφροσύνη των τυραννίσκων. Αυτός ο λαός που προσπαθούν να τον κάνουν όχλο, μάζα και αγέλη, θα συνεχίζει δυναμικά να είναι το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό η σωτηρία από το λαό θα αναθύλει, όχι από τους ψευδοσωτήρες που σύντομα δίουν και χάνονται. Μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ θα σταθεί με σεβασμό στη γυναίκα και ζητά συγγνώμη από αυτήν, γιατί αγνοώντας το Ευαγγέλιο την υποβιβάσαμε, την υποτιμήσαμε και επιτρέψαμε σε έναν απολύτιστο πολιτισμό να τη διασύρει, να την κακοποιήσει, να την ευτελήσει, να τη γελιοποιήσει. Θα σταθεί με θαυμασμό μπροστά στη μοναδική δύναμη, την ανεξάντλητη αγάπη, την ανήσυχη καρδιά, τη σταυρική υπομονή της μητέρας. Θα υποκληθεί στο δάσκαλο που είναι η ψυχή της παιδείας, τον πνευματικό άνθρωπο που επιμένει σε όνειρα και οράματα και αντιστέκεται σε αριθμούς και προγράμματα. Θα μνημονεύει το γιατρό που συμμετέχει στον πόνο και τον πολιτικό που απέχει από την εξουσία και επιδιώκει τη διακονία. Ο λόγος και ο πόνος για τους ποιμένες της Εκκλησίας, για τους διακόνους της σωτηρίας του λαού του Θεού, είναι βαθύτατα ψυχικός. Απουσιάζει η διάθεση κατάκρισης και ελέγχου. Επισημαίνεται ο κίνδυνος μιας μοντέρνας, ανταγωνιστικής τις περισσότερες φορές ποιμαντικής, που προκαλεί τον εντυπωσιασμό και δεν προσκαλεί την ψυχή. Ο πατέρας, ο ποιμένας, δεν κυβερνά, δεν επιβάλλει, δεν εξουσιάζει, αλλά σταυρώνεται κατέχοντας την τέχνη της αγάπης και διακονεί με την προσευχή και τη λειτουργία με τα οποία αρπάζει τον άνθρωπο από τον κόσμο του παραλόγου και τον επιστρέφει στον Θεό Λόγο. Ιδιαίτερα δυνατός και προφητικός είναι ο λόγος για τους Έλληνες. Κυριαρχεί η αυτογνωσία και η αλήθεια και απουσιάζει η ακρότητα και η υπερβολή. Προβάλλει το ζωντανό άνθρωπο που η ζωή του είναι κλίση, προφητεία και αποστολή και όχι επιβίωση ατομική και πλεισμονή σαρκική. Κέντρο του πολιτισμού το χρηματιστήριο και όχι ο άνθρωπος. Η καρδιά χτυπά στις Βρυξέλλες και όχι στο στήθος μας. Και ενώ ο πατήρ Μιχαήλ είναι στραμμένος προς την Παναγία μας, βλέπει στη δική της αγκαλιά και μας παρακαλεί να χτυπήσει η καρδιά στο στήθος μας, να σταματήσουμε να λιθοβολούμε τον τόπο μας με τις πέτρες τις εισαγόμενες που μας προμηθεύουν οι μη έχοντες ψυχή, να επιστρέψουμε στον εαυτό μας που θα μας επιστρέψει στον τόπο μας και στον πραγματικό έρωτα για αυτόν. Ο Ευρωπαίος, ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι αυτός που με αδιανά χέρια στέκεται κάτω από έναν αδιανό ουρανό. Ο πατήρ Μιχαήλ, καταλήγει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, στέκεται με τα χέρια της Οικεσίας γεμάτα κάτω από τον πολύφωτο της Εκκλησίας ουρανό και μας προσφέρει στην Πλατιτέρα, του Δεσπότη Χριστού, τη μητέρα.

Να δούμε όμως τι λέει και στον πρόλογο του σε αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ο ίδιος ο συγγραφέας, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης. «Η Θεοτόκος είναι μυστήριο κρυμμένο στο μυστήριο του Χριστού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος, όπως υπόθηκε, είναι μυστήριο λειτουργικό. Αν η Θεοτόκος είναι σκάνδαλο για τη δυτικίζουσα ή προτεσταντίζουσα θεολογία μας, είναι γιατί δεν μπόρεσε να ταπεινώσει ή να σταυρώσει την ανθρώπινη διάνοια οικετευτικός ή λατρευτικός ενώπιον του μυστηρίου της χάριτος. Και η Θεοτόκος είναι όλη, δια της ταπεινώσεως ή της ελευθερίας, δοχείο του πληρώματος της χάριτος. Εκάστο των εκλεκτών διδάσκει ο ιερός Ιερώνυμος. Η χάρις κατά μέρος εδόθη. Τη δε Μαρία όλων το της χάριτος πλήρωμα. Για τούτο και κατέχει μια τόσο δεσπόζουσα θέση στην όλη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χωρίς εκείνες τις δυτικές υπερβολές που καταστρέφουν το θεομητορικό θαύμα. Για τούτο και σκελετώνει τη λειτουργική ευσέβεια και τη ζωή των προσευχών των Ορθοδόξων πιστών, γεγονότα όπου καρποφορεί η χάρις. Όπως η Θεοτόκος ίσταται με απορία ενώπιον του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού και Λόγου, υπομένει με σιωπή το μυστήριο του πάθους του Υιού και Θεού της, έτσι κι εμείς δεν μπορούμε παρά να αρνηθούμε κάθε περιέργεια διανοητική και ερμηνεία ιστορική που επιχειρεί να εξηγήσει και να κατανοήσει το δικό της μυστήριο, μυστήριο ταπεινώσεως μέσα στην όλη οικονομία του Θεού για την ανθρωπότητά Του. Αλλά ο Θεός μας ευλόγησε με μια άπειρη οικειότητα, με μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Η μακράν είναι τόσον εγγύς μας, είναι η ευσπλαχνιζομένη, η πάσχουσα, η συμπαθούσα, η ελεούσα, η σκέπουσα, η προστατεύουσα, η παραμυθούσα, η ελευθερώνουσα, η σώζουσα, η γαλινεύουσα, η στηρίζουσα, η οδηγούσα, η παιδαγωγούσα, η χαροποιούσα, η ειρηνεύουσα, η ιατρεύουσα, η δυσοπούσα, η πρεσβυτεύουσα, η δεωμένη, η προσευχομένη, η μεσητεύουσα, η θαυματουργούσα. Ούκα εστιν αριθμίσαστε δυνατόν μεγαλεία τα σά θεονύμφευτε και των βυθών των ανεξερεύνητων εξυπήν των υπερνών θαυμάτων σου, των τετελεσμένων διηνεκός, της πόθος ετοιμώσει και πίστη προσκυνούσιν ως αληθή θεουλοχεύτριαν, μέγας παρακλητικός κανόν. Για μας τους σημερινούς ανθρώπους που ταρασόμαστε από τα αυξανόμενα πάθη μας και κλειδωνιζόμαστε στην ταραγμένη θάλασσα του βίου μας, που βρισκόμαστε σε απορία και απόγνωση εξαιτίας της συγχύσεως και της παραφροσύνης, της αντιφάσεως και της διαψεύσεως, της αδιαφορίας και της σκληρότητας του πολιτισμού μας, η Θεοτόκος παραμένει το αιώνιο θαύμα, η μόνη καταφυγή και ελπίδα μας. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εξεύρω καταφυγήν? Ποιαν θερμήν αντίληψην? Ποιαν εν τες θλίψεις βοηθών? Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επισέ θαρών κατέφυγων. Όλες οι παρακλήσεις μας στην Παναγίαν άχραντον, υπερευλογημένην, ένδοξον, δέσποιναν Θεοτόκον και αϋπάρθενον Μαρίαν, βρίσκουν την ανακεφαλαίωσή τους στον ύμνο της Εκκλησίας μας. Την δέησήν μου δέξε την πενιχράν και κλαφθμόν μη παρίδης και δάκρυα και στεναγμών, αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τας αιτήσεις πλήρωσον. Δύνασε γαρ πάντα ως πανσθενούς δεσπότου Θεουμήτυρ, η νεύσης έτοιμόνων προς την εμήν ικτράν ταπείνωσιν. Ω πόσο μεγάλη είναι η ευλογία
όταν οι ταπεινοί δέονται προς την ταπεινή. Η ταπείνωση είναι η καρδιά της αγιότητας και η παντοδυναμία των Αγίων. Επιθυμώ να ζητήσω τη συμπάθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, της θεομεγαλύντου και θεοχρηματίστου Παρθένου, επειδή τολμώ αυτή τη δέησή μου, εγώ ο πρώτος των αμαρτωλών και ακάθαρτων, σύμφωνα με τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ταύτην γαρ ούκα ανθρώπων γλώτα, ούκα αγγέλων νους υπερκοσμίων, καταξίαν εφημίσε δύνατε. Διείς ημίν δέδοτε την δόξαν Κυρίου τη λαυγός ενοπτρίζεστε. Αλλά αν εγώ τόσο αναξίως εύλογο, σε αξίως πάσε εγενεέ μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Ο ιερέων καύχημα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολυφόρου φύτευμα.

Δέσποινα του κόσμου αγαθή, εσύ γνωρίζεις ότι δεν έχουμε παρησία ή αμαρτωλή εμπρός στο Θεό που γέννησες, αλλά με το δικό σου θάρρος η δούλη σου πέφτομαι στα πόδια του Κυρίου με τη μεσητεία σου, επειδή έχεις παρησία προς τον Υιό σου και Θεό μας. Σε αυτόν λοιπόν πιστεύοντας κι εγώ ο ανάξιος, σε παρακαλώ Δέσποινα, να μου χαρίσει ο Κύριος την αίσθηση των χαρισμάτων των δικών σου και των λοιπών Αγίων και πώς παρουσιάσατε τόσες αρετές. Εσένα βέβαια, και μόνο το ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από σένα, σε μαρτύρησε ότι είσαι ανώτερη από όλα τα όντα, γιατί εσένα βρήκε κατάλημα άξιο να κατοικήσει εκείνος που γνωρίζει τα πάντα και πριν να γίνουν.

ως ποιητής όλων και κανείς δεν μπορεί να εξετάζει όσα αφορούν σε σένα επειδή υπερβαίνουν τη φύση, το νου και τη σκέψη. Σε ομολογούμε Θεοτόκο στην κυριολεξία. Αγνή Παρθένε, εμείς που μέσω σου βρήκαμε τη σωτηρία και σε δοξολογούμε μαζί με τις χωρίες των αγγέλων. Γιατί, ενώ είναι αδύνατο στους ανθρώπους να δουν το Θεό, τον οποίο δεν τολμούν να ατενίσουν ούτε τα τάγματα των αγγέλων, εν τούτης Πάναγνη, μέσω σου παρουσιάστηκε στους ανθρώπους ο λόγος σαρκωμένος. Δοξολογώντας Αυτόν, σε μακαρίζουμε μαζί με τις ουράνιες στρατιές. Σε οικετεύομαι, ένδοξη, πρέσβευε μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, ώστε να ελεηθούν οι ψυχές μας, που ορθόδοξα σε ομολογούμε Θεοτόκο και σε μακαρίζουμε, εσένα την αημακάριστη, όπως προείπες, Δέσποινα. Πράγματι, όλες οι γενναίες τα σε μακαρίζουμε, τιμώνει Θεοτόκο, που είσαι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Προσευχή του Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Η Εκκλησία, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, είναι η ευλογημένη γη μας, η χριστιανική μητέρα μας. Και όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, εκείνος δεν μπορεί να έχει το Θεό πατέρα. Πόσο οφείλουμε να παρακαλέσουμε την Παναγία μητέρα του Κυρίου μας, να δεηθούμε πενιχρός προς αυτήν. Η Εκκλησία μας, στην ενωριακή της ενσάρκωση, να μείνει ακριβώς αυτό που είναι, το σώμα του Χριστού, όπου φυτεύεται και τρέφεται ο κενός άνθρωπος. Φυτεύεται στο νέο παράδεισο της Χάριτος και τρέφεται με τον καρπό του δέντρου της αθάνατης ζωής. Ένα έργο που ο Θεός περιποιήθηκε με τα δύο του χέρια, τον Υιόν και το Πνεύμα του. Η Χριστιανική Εκκλησία δεν είναι ένα νομικό καθεστώς, ένας ιστορικός θεσμός, μια πολιτισμική αξία, μια ιδεολογική κάστα, μια θρησκευτική οργάνωση. Είναι στον κόσμο, αλλά δεν είναι από τον κόσμο. Είναι η ζωή του ανθρώπου και του κόσμου, μέσα στην παρατηνόμενη πραγματικότητα της ματαιότητος και της φθοράς, της αλογίας και του θανάτου. Είναι ο οίκος, η κτιστή εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου ο κόσμος και ο άνθρωπος μπορούν εν ελευθερία να βρίσκουν τον εαυτό τους, να πραγματοποιούν την πιο βαθιά ζωή τους. Είναι η έσχατη καταφυγή μας. Η καταφυγή όλων εκείνων που οι άλλοι, οι ιδέες, οι ιδεολογίες, τα καθεστώτα και τα συστήματα διαγράφουν, διασύρουν, βασανίζουν, διώκουν. Το κριτήριο της αληθινής Εκκλησίας διαμορφώνεται στην κενωτική στάση της απέναντι στον κόσμο και για τον κόσμο. Η απέτησή της δεν είναι να την κατανοεί ο κόσμος, αλλά εκείνη να κατανοεί τον κόσμο. Σημαντικό είναι να αισθάνεται ότι όχι μόνο ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία, αλλά ότι και η ίδια η Εκκλησία, φίλοι ακρότες, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον κόσμο. Το παν είναι η Εκκλησία, μέσα στους ιστορικούς ή δαιμονικούς πειρασμούς, να παραμείνει σπόρος φωτιάς εισίτου, μυστική δύναμη μετασχηματισμού και μεταμορφώσεως, ακριβώς το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού, του Σταυρού και της Αναστάσεώς του, που λειτουργείται ως η ζωή του κόσμου στο μυστήριο της ευχαριστίας του Θεού. Μόνο όπου τελείται η λειτουργία είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι λειτουργική κοινότητα, ευχαριστιακή σύναξη. Αυτό να το θυμόμαστε, φίλοι ακρότες. Η Εκκλησία είναι κοινότητα, όπως λέει εδώ ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, και σύναξη. Δεν είναι μια ιδιωτική σχέση που έχουμε δηλαδή με το Θεό, αλλά η Εκκλησία είναι ότι είναι επειδή είμαστε όλοι εκεί, στο μυστήριο προφανώς πάνω απ' όλα της Θείας Λειτουργίας. Διακονεί τον κόσμο κυρίως με τη λειτουργική προσευχή και τη λειτουργία της ευχαριστίας. Το κρίσιμο για την Εκκλησία είναι να μην μεταβληθεί σε ένα ίδρυμα ή σε ένα δεσμό του κόσμου τούτου και του πολιτισμού του, σε μια πραγματικότητα στατική, σε μια κατάσταση απειρχαιωμένη. Η Εκκλησία είναι μια εσχατολογική παρουσία στο παρόν, μια παρουσία ανοιχτή προς την τελειότητα των εσχάτων. Υμνούσα πορεύεται. Είναι πορευωμένη και οδεύουσα με τον Κύριό της προς τον Κύριό της. Δεόμενη και προσευχόμενη, ως κατέχουσα το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου και το μυστικό της διακονίας του κόσμου. Η δέησή μας προς τον Κύριο της Εκκλησίας, δια της Παναγίας Μητέρας Του, δεν είναι να πάψει να συκοφαντείται και να διώκεται η Εκκλησία μας, επειδή τότε αρνούμαστε τη δόξα της ή αγνοούμε τον εσχατολογικό της χαρακτήρα. Η παράκλησή μας προς τον Κύριό μας, δια της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι η Εκκλησία να παραμείνει νύμφη Χριστού, τετρωμένη αγάπης, πραγματικά ελεύθερη στην Οδύνη και το Σταυρό της. Άλλωστε η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να υποφέρει και να σταυρώνεται. Και για τον κόσμο που δεν θέλει πια να ακούσει τη φωνή του Χριστού ή πως ως ύψιστη ελευθερία του εκλαμβάνει τη δολοφονία του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται το Θεό και την Εκκλησία του, αλλά είναι ο Θεός και η Εκκλησία του που υπερασπίζονται τον άνθρωπο. Στις ημέρες μας, η Εκκλησία μέσα από όλη τη μυστηριακή και ασκητική πράξη της καλείται να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια βαθύτερη κατανόηση, αίσθηση του Θεού,
δια μιας πλήρους κατανοήσεως του ανθρώπου. Στη θέση ενός Θεού που εξορίζεται στους ουρανούς, του Θεού της μεταφυσικής, του Θεού της θρησκείας, οφείλουμε να επαναφέρουμε το Θεό της συνανθρωπίσεως, το Θεό της Εκκλησίας, το Θεό των ζώντων. Να τονίσουμε δηλαδή την ανθρωπινότητα του Θεού για να μας αποκαλυφθεί το θεοειδές του ανθρώπου, την κένωση του Θεού στον άνθρωπο και τη θέωση του ανθρώπου στο Θεό. Είναι το μυστήριο της θεανθρωπινότητας για το οποίο κτίστηκαν τα πάντα. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη ή εξουσία, αλλά αλήθεια που ελευθερώνει και διακονία αυτής της αλήθειας που ελευθερώνει. Η Εκκλησία αληθεύει στην αγάπη, γιατί με αυτήν ελευθερωνόμαστε ή σωζόμαστε. Αυτή είναι η παντοδυναμία που στο Σταυρό της αλλάζει τη φύση των κολλασμένων πραγμάτων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι η πιο αυθεντική ζωή των ανθρώπων, που είναι η αγάπη, η ισχυρή ως θάνατος και η νικήτρια του θανάτου. Η χαρά του κόσμου μπορεί να ανθίσει μέσα στις καταστάσεις της βίας και την αλογία των εγκλημάτων, στην αποθέωση της σκληρότητας και της βαρβαρότητας, όταν η Εκκλησία παραμένει και μαρτυρείται ως μυστήριο της Θείας Φιλανθρωπίας και Ελεημοσύνης, μιας αγιότητας, ευαισθησίας και τρυφερότητας για όλα τα πρόσωπα, όλα τα πλάσματα του Θεού, όλη τη δημιουργία και κάθε ελάχιστο δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία είναι το αναστημένο και ένδοξο σώμα του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Στην πραγματικότητα, παραμένει ακατανόητη και σχεδόν αόρατη στην ιστορία. Η αστραπιβόλος παρουσία της είναι άγνωστη στην απατηλή επιφάνεια των ιστορικών πραγμάτων και καταστάσεων και γίνεται παντελώς αγνώριστη όταν ασκεί πολιτική ή διπλωματία και επιζητεί την εγκόσμια καταξίωση ή αναγνώρισή της. Στη σχέση της με την ιστορία είναι κόκκος συνάπεως, που γίνεται δέντρο ή μετακινεί όρη. Διωγμένη από τη γη, θριαμβεύει κάτω από τη γη. Αποστρέφεται τους ψευδοπαράδεισους και κατέρχεται στον άδη των ανθρώπων. Αν την αγνοούν ή την περιφρονούν οι απελευθερωμένοι και οι δυνατοί, την αναζητούν και τη διψούν οι μωροί και οι περιφρονημένοι του κόσμου τούτου, που συμπαθεί και προστατεύει ιδιαίτερα η Παναγία Θεοτόκος. Η Παναγία είναι αδιάρρηκτα ενωμένη με την Εκκλησία και η Εκκλησία με την Παναγία. Υπάρχει μια θαυμαστή αναλογία ανάμεσα στην Εύα Παναγία και την Εκκλησία, όπως επισημαίνεται από την Ορθόδοξη Θεολογία. Η Παναγία, ενωμένη οντολογικά με το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, αποκαλύπτεται ως η ζωοποιός παρηγοριά. Είναι η νέα Εύα ζωή που ασφαλίζει και προστατεύει κάθε δημιούργημα και γίνεται έτσι η εικόνα της Εκκλησίας στη μητρική προστασία της. Η Παναγία εκφράζει τη Θεία Φιλανθρωπία και Ευσπλαχνία και το όνομά της, Μητέρα του Θεού, περιέχει όλο το μυστήριο της οικονομίας της σωτηρίας μας. Το μυστήριο της Εκκλησίας εκφράζεται στη Θεία Τελειότητα του Χριστού και στην ανθρώπινη τελειότητα της Παναγίας Μητέρας Του. Όταν λοιπόν υπάρχουν, έσωθεν και έξωθεν, αμέτρητοι πειρασμοί για την Εκκλησία, όταν για να μείνει ελεύθερη οφείλει να ακολουθήσει την οδό της διακινδυνεύσεως και της σταυρώσεως, όταν έχει κληθεί να ακολουθεί γυμνή το γυμνό Κύριό της σε μια πορεία που μόνο ο Θεός γνωρίζει το τέλος της, τότε δεν μένει παρά η προσευχή για αυτή την Εκκλησία, την κυβωτό της πίστεως και της σωτηρίας μας, της ομορφιάς της δημιουργίας και της αδιάπτωτης ανθρωπιάς. Τότε δεν μένει παρά η δέηση και η παράκλησή μας προς την Παναγία για να δεηθεί και να παρακαλέσει εκείνη τον Κύριό της και Κύριό μας, τον Κύριο της Εκκλησίας για την Εκκλησία, εκείνον που την περιποιήθηκε με το τίμιο αίμα του. «Νίστητη Κύριε της Εκκλησίας», σου διαβάζουμε στη διδαχή των Αποστόλων, «του ρίσαστε αυτήν από παντός πονηρού και τελειώσε αυτήν εν τη αγάπη σου και σύναξον αυτήν από των τεσσάρων ανέμων, την αγιαστήσαν εις την σύν βασιλείαν, ειν η τίμα σας αυτή. Ελθέτω χάρις και παρελθέτω ο κόσμος ούτος. Κύριε ο κόσμος τούτος, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να μεταμορφωθεί σε Εκκλησία, πρισβείες της Παναγίας Μητέρας σου και Μητέρας μας, της Μητρός κατά τον Άγιο Δαμασκηνό, τον Αναπάσαν την Οικουμένη Εκκλησιών, της Ακροπόλεως των Εκκλησιών. Χαίρε,
διεισημίσεις μη αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν επολιτογραφήθημεν, χαίρε της εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος.

Για το λαό του Θεού επιγράφεται ένα δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη στην Παναγία. Οι ιερείς της Εκκλησίας, γράφει, δεν ζουν για τον εαυτό τους. Δεν έχουν δική τους ζωή. Ζουν για τους άλλους ή η ζωή τους είναι η διακονία του λαού του Θεού, για τον οποίο απευθύνουμε την αποψινή δέησή μας προς την υπεραγία Θεοτόκου. Η καθημερινή δέηση των ιερέων είναι για τα δικά τους αμαρτήματα και για τα αγνοήματα του λαού του Θεού. Υπεύθυνοι για την πορεία του λαού αυτού προς τη Βασιλεία, μένουν νύφοντες και γρηγορούντες, αγωνιώντες και προσευχόμενοι, για τη διάσωση αυτής της πορείας από τις παρεκκλήσεις της, ελόμενοι συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή έχειν πρόσκαιρον αμαρτίας απόλαυσιν. Δεν ζουν καλύτερα από τους άλλους, όπως οι άρχοντες, αλλά ξέρουν να υποφέρουν για τους άλλους ως ποιμένες. Ο λαός δεν είναι λαός τους, αλλά ο λαός του Θεού, αυτός που ο Κύριος ευσπλαχνίστηκε γιατί ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας λαός άγιος ή περιούσιος που πραγματοποιεί την κλίση του στην ιστορία, αλλά που δεν προέρχεται ή δεν εγκαθίσταται στην ιστορία. Δεν είναι ένα κατασκεύασμα ιδεολογικό ή πολιτικό, πολιτισμικό ή εθνικιστικό. Ο λαός αυτή την απλή ονομασία του αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικό παράγοντα για το νόημα και το σκοπό της ιστορίας. Και χρειάζεται αυτή την ονομασία να την προφυλάξουμε από την έννοια κάποιας αφηρημένης ή γενικής αρχής. Με άλλα λόγια, ο λαός, και μάλιστα ως λαός του Θεού, δεν είναι ο συγκεχημένος όχλος με την έννοια της απρόσωπης ή άβουλης ή χυδαίας ή κατευθυνόμενης μάζας. Ο λαός δεν είναι ο μαζάνθρωπος ή ο ανώνυμος ή ο ποταπός όχλος, τον οποίο μπορούμε εύκολα να εχμαλωτίζουμε στην απάτη των τάχα μεγάλων ιδεών μας ή των υψηλών σκοπών μας ή των ψευδεπίγραφων μεσιανισμών μας. Ο λαός δεν είναι το επινόημα ή η μαριονέτα των αρχόντων ή των πολιτικών ή των εθνοσωτήρων που τον θεωρούν κτήμα τους ή τον αρκώνουν με τις υποσχέσεις τους ή τον θυμούνται μόνο στην άσκηση της εξουσίας τους. Τότε ο λαός γίνεται το θύμα των ιδεολογιών, των σχεδιασμών και των προγραμματισμών τους. Οι κάθε λογής άρχοντες που ερωτοτροπούν με την εξουσία στην πραγματικότητα αγνοούν το λαό για να έρθει η ώρα όταν και ο λαός θα αγνοεί τους άρχοντες. Ο λαός και ο δικός μας λαός έχει την ευγένεια και την ευλογία του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι λαός εις περιποίησιν, βασίλειον ιεράτευμα, λαός των υποσχέσεων και των διαθηκών του Θεού. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που υπόθηκε, ότι δηλαδή ο λαός κρατά το μυστικό της σωτηρίας του ή ότι ο λαός πιστεύει με το δικό του τρόπο, τον πηγαίο και χαρισματικό, και αγνοεί κάθε πίστη που του επιβάλλεται ή κατευθύνεται πολιτικά ή ιδεολογικά. Έτσι ένας άθεος ηγέτης δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στο λαό, έστω και αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Ο λαός θα αντιμετωπίσει τον αθεϊστή και θα τον νικήσει. Για μας ο λαός και ο δικός μας λαός εκφράζει μια

0: λαός θα χαθεί, όχι όταν του λείψουν οι ιδεολογίες, γιατί αυτές αυτοαναιρούνται και αλληλοκαταργούνται, αλλά όταν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Θα χαθεί όταν αποθεολόγος λαός καταντήσει λαός καταναλωτής ιδεολογιών και αγαθών. Ο λαός, ο αγαπητός του Θεού, ηγοράστη τιμής. Είναι το αίμα του Χριστού. Και παρακαλούμε τη μητέρα του Κυρίου μας, που έζησε την οδύνη αυτής της θυσίας, ιστάμενη παρά το Σταυρό του, να μας στηρίζει στη θυσία μας χάρη του λαού μας και στη μέρημνά μας, να διαφυλάξουμε αμόλυτη την καρδιά του. Να τον μορφώσουμε εν ταπεινώση, αναζητώντας όλες τις δυνατότητες αυτής της μορφώσεως στην ψυχή του. Γιατί ο λαός, όπως υπόθηκε, είναι θεοφόρος και η σωτηρία θα έρθει από αυτό το λαό, την πίστη και την ταπεινοφροσύνη του, ή την πίστη που είναι η ταπεινοφροσύνη και η ελεημοσύνη της καρδιάς του. Γιατί ακόμη και στην ασχήμια της αμαρτίας πιστεύει στην ομορφιά της αλήθειας, διψά για το Θεό και κλαίει για τα κρίματά του. Αυτό ανήκει στην άβυσο της ορθόδοξης καρδιάς ή στην ιδιαιτερότητα του ορθόδοξου ήθους. Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν ο λαός του Θεού είναι πραγματικά λαός του Θεού, διότι διαφορετικά θα είχαμε και εδώ ένα θρησκευτικό λαϊκισμό, φίλοι ακροατές, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολύ συχνά οι χριστιανοί δεν είμαστε στο ύψος του θεοφόρου λαού του Θεού, γιατί αυτό δεν επιτυγχάνεται με μαγικό τρόπο, αλλά και με τη συνέργεια τη δική μας, η οποία κατά κάποιο τρόπο δέχεται αυτό που ο Θεός δίνει, τη χάρη του. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνέργεια, η χάρη του Θεού απλά δεν προσλαμβάνεται και δεν είμαστε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Πατήρ Μιχαλή Καρδαμάκη, στην Παναγία, το βιβλίο της εκδόσης Ακρίτες μου συντρόφευσε σήμερα και τις επόμενες μέρες θα ρω. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσές ζωής αέρα, φύσαω σε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσές ζωής αέρα, φύσαω σε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210 36 37 011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι.

0: από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Παναγία η Εκατονταπηλιανή. Η Εκατονταπηλιανή της Πάρου συνδέεται άρρηκτα με τρία σημαντικά πρόσωπα της εκκλησιαστικής και της θύραθεν ιστορίας, την Αγία Ελένη, τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο και τον επίσης μεγάλο Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και οι τρεις αυτοί θεωρούνται κτήτορες και ανακαινιστές του πρώτου ιερού ναού του παλαιοχριστιανικού τούτου προσκυνήματος της Παναγίας, το οποίο συν το χρόνο απέκτησε πανορθόδοξη και πανχριστιανική φήμη. Είναι γνωστό ότι η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού γαλούχησε το γιο της με τα ανάματά της, μέχρι της τότε διοκόμενης αλλά δυναμικής και αναγεννητικής χριστιανικής πίστεως, όταν εκείνος έγινε αυτοκράτορας και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολεως και του Ανατολικού Ρωμαϊκού, μετέπειτα Βυζαντινού κράτους, αυτή υψωμένη στην τιμή της Αυγούστας, άρχισε να εκδηλώνει τη βαθιά της ευσέβεια με πολλές αγαθοεργίες και κυρίως με την ανέγερση χριστιανικών ναών. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στη Ρώμη, η Βασιλική των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο της, γεννήσεως στη Βηθλεέμ, η Βασιλική στο Όρος των Ελαιών του Παναγίου Τάφου της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, αλλά και της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο. Αυτός ο ναός στην Πάρο συνδέεται με την Αγία Ελένη ως εξής. Σύμφωνα με τη σύντομη αναφορά στο συναξάρι της 21ης Μαΐου του Μηναίου, ο Κωνσταντίνος, θέλοντας να βρεθεί ο Τίμιος Σταυρός πάνω στον οποίο καρφώθηκε ο Χριστός, έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα. Μεταβαίνοντας εκείνη από την Κωνσταντινούπολη στους Αγίους Τόπους, λόγω θαλασσοταραχής αναγκάστηκε το πλοίο της να προσορμιστεί στην Πάρο. Εκεί η Αγία Ελένη βρήκε μια ταπεινή εκκλησία που αρχικά ετοιμάτω στο όνομα της Παναγίας. Πρόκειται για τη σημερινή Βασιλική του Αγίου Νικολάου. Προσευχόμενη, η Αγία Ελένη ζήτησε θερμά τη βοήθεια της Θεοτόκου και έκανε το τάμα, εφόσον βρει στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό, να ανεγείρει στη χάρη της μεγαλοπρεπή ναό. Όταν η αποστολή της ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, ο Μέγας Κωνσταντίνος εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Σε επαφή με τον υπάρχοντα Ναΐσκο, ανήγειρε μεγαλοπρεπή ξυλόστεγη βασιλική που την αφιέρωσε στη χάρη της Παναγίας. Και επειδή η φήμη διαρκώς διερευνούνταν μεταξύ των χριστιανών της Ανατολής δύο περίπου αιώνες αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός όχι μόνο ανακαίνισε τον Ιερό Ναό, αλλά του προσέδωσε και τη σημερινή μορφή, προσθέτοντας και τρούλο. Έτσι λοιπόν, η Παναγία Εκατονταπηλιανή συνδέεται άρρηκτα και με τα τρία αυτά πρόσωπα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

Από τις σημαντικότερες έρευνες και δημοσιευμένες μελέτες του Παριανού θεολόγου, φιλολόγου και καθηγητού της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλιπράντη, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες βασισμένες τόσο στις προφορικές παραδόσεις όσο και στα ευρήματα και τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες υπήρξαν μακρόχρονες, είχαν δέως αποτέλεσμα την αναστήλωση και αποκατάσταση του μνημείου στην αρχιτεκτονική μορφή της εποχής του Ιουστινιανού. Από τις προφορικές παραδόσεις, η μία έχει σχέση με την Αγία Ελένη, όπως εκτέθηκε λίγο πιο πάνω. Η άλλη συνδέει την ανέγερση του ναού με τον τεχνίτη Ιγνάτιο, μαθητή του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Ο Ιγνάτιος, όταν ολοκλήρωσε την ανέγερση της Εκατονταπηλιανής, κάλεσε τον πρωτομάστορα να επιθεωρήσει το έργο του. Εκείνος θαύμασε το μεγαλόπρεπο δημιούργημα, αλλά κινούμενος από φθόνο για το επίτευγμα, είπε στο μαθητή του να ανέβουν στη στέγη πάνω από την είσοδο του Νάρθηκα, με πρόσχημα να του επισημάνει κάποια δίθεν ατέλεια. Όταν ο Ιγνάτιος έσκυψε να δει την ατέλεια, ο πρωτομάστορας τον έσπρωξε δυνατά. Ο μαθητής πρόλαβε να κρατηθεί από το δάσκαλό του, με αποτέλεσμα όμως να πέσουν και οι δυο, βρίσκοντας τραγικό θάνατο στην είσοδο του Νάρθηκα. Το περιστατικό έχει λαξευθεί σε δύο ανάγλυφες παραστάσεις στη βάση των κειώνων του θυρώματος. Τα κτίσματα της Εκατονταπηλιανής απαρτίζουν ένα εντυπωσιακό συγκρότημα, πραγματικό κόσμημα όχι μόνο της Πάρου, αλλά και της νησιωτικής Ελλάδος. Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο είναι πράγματι η ωραιότερη αλλά και μοναδική εκκλησία που διατηρήθηκε σχεδόν ακέραια από την εποχή της τελικής διαμορφώσεώς της, τον 6ο αιώνα, ενώ παραμένει το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο ως προς το μέγεθός του μετά τον Άγιο Δημήτριο και την αχυροποίητο Θεσσαλονίκης. Επίσης, αποτελεί ένα ζωντανό τεκμήριο της Βυζαντινής παράδοσης, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την αρχαία με την νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Η σημερινή μορφή του μεγάλου προσκυνήματος οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του ακαδημαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου, που διεύθυνε τις εργασίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης όχι μόνο των κτισμάτων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Οι σχετικές προς το προσκύνημα προφορικές παραδόσεις επιβεβαιώθηκαν εν πολλής και από τις αρχαιολογικές έρευνες, παρόλο ότι δεν έχει βρεθεί κτητορική επιγραφή με αναφορά του έτους ανέγερσης ή των κτητόρων. Οι ειδικοί εκφράζουν την άποψη ότι τα μονογράμματα Ιλασίου Επισκόπου ή Βλασίου Επισκόπου, που είναι χαραγμένα στα τύμπανα των τόξων του Μεσαίου Κλήτους και πάνω σε ανάγλυφο σταυρό κιονοκράνων, κάποιων κιώνων, μπορεί να σχετίζονται με τη χρονολόγηση ανέγερσης. Αλλά το όνομα Ιλάσιος ή Βλάσιος Επίσκοπος δεν αναφέρεται σε κάποια γνωστή ιστορική πηγή ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εν τούτης, από το πλήθος των άλλων ευρημάτων μπορεί να συντεθεί η ενδιαφέρουσα ιστορία του προσκυνήματος κατά προσέγγιση ως εξής. Πρώτο κτίσμα στο συγκεκριμένο χώρο ήταν αυτό της μικρής εκκλησίας της Παναγίας, σήμερα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, το οποίο ήταν προσκολλημένο στη βορειοανατολική πλευρά του Μεγάλου Ναού, με το οποίο επικοινωνεί μέσω τριών θυρών. Σε αυτήν την εκκλησία προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Το πιο πιθανό μάλιστα είναι πως η εκκλησία αυτή οικοδομήθηκε μετά την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, οπότε οι χριστιανοί είχαν την ελευθερία τους είτε να ανεγείρουν νέους ναούς είτε να μετατρέπουν ταχαίως σε χριστιανικούς, ως τότε ειδωλολατρικούς ναούς, λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού των αυτοκρατόρων και των κατατόπους επισκόπων, χρησιμοποιώντας βέβαια έτοιμο και άφθονο οικοδομικό υλικό. Τούτο γίνεται αμέσως αντιληπτό στην περίπτωση του Ναού της Παναγίας, νυν Αγίου Νικολάου, αφού πολλά αρχιτεκτονικά του μέλη είναι ανομοιόμορφα. Κίονες, βάσεις και κιονόκρανα δεν έχουν μεταξύ τους αντιστοιχεία. Ελείπουν ανάγλυφα χριστιανικά σύμβολα και διακοσμήσεις, επομένως το υλικό αυτό ανήκει προηγουμένως σε ειδωλολατρικό κτίριο. Εκπληρώνοντας το τάμα της μητέρας του Αγίας Ελένης, 328, ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε τη μεγάλη σταυρική τρίκλητη βασιλική, το Μέγα Βαπτιστήριο, τον Άρθικα του σημερινού ναού, το Έθριο, σώζονται λείψανά του πρώτης εισόδου του ναού, την Αγία Τράπεζα και άλλα. Όταν αργότερα, άγνωστο πότε ακριβώς, η ξύλινη στέγη του ναού καταστράφηκε από φωτιά, ο ναός στεγάστηκε με βάση το παλαιό σχέδιο, αλλά με θόλο και τρούλο από πορόληθους.
Τη δεύτερη αυτή οικοδομική φάση ακολούθησε και τρίτη επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Οπότε τα παλαιά κτίσματα έλαβαν την τελική μορφή τους όπως είναι σήμερα μετά την επιχειρημένη αναστήλωσή τους. Τότε το βαπτιστήριο μετατράπηκε σε στεγασμένο ναό με θόλους και τρούλο και καταργήθηκε το αίθριο. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έγιναν ορισμένες μετατροπές και προσθήκες χωρίς να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική των κτισμάτων του περίλαμπρου αυτού παλαιοχριστιανικού μνημείου.

Διχογνωμία επικρατεί μεταξύ των κατά καιρούς ερευνητών και ιστορικών ως προς τη δυτή ονομασία του λαμπρού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας. Άλλοι υποστηρίζουν την άποψη ότι η ορθή είναι η ονομασία Καταπολιανή, ενώ έτερη η ονομασία Εκατονταπηλιανή, που είναι και η επίσημα καθιερωμένη. Ας εκθέσουμε με συντομία τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Η ονομασία Καταπολιανή σχετίζεται μάλλον με το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ναός, δηλαδή κατά την πόλη, προς το μέρος της αρχαίας πόλης. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι εδώ βρισκόταν αυτή, αφού κάτω από το δάποδο του κυρίως ναού ανασκάφθηκαν ψηφιδωτές παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή που εκτίθενται τώρα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου του νησιού. Οι ειδικοί λένε ότι στο σημείο όπου βρίσκεται τώρα ο ναός υπήρχε μεγάλο κτίσμα που λειτουργούσε ως γυμναστήριο των εφήβων της Πάρου, εξού και οι παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή. Η ονομασία Καταπολιανή αναφέρεται επίσημα το έτος 1562 σε υπόμνημα για την Άξο και την Πάρο από το Δούκα του Αρχιπελάγους Ιωάννη τον Τέταρτο, ενώ με την ίδια ονομασία υπάρχουν και άλλοι ναοί της Παναγίας στα γειτονικά νησιά της Αμοργού, της Νάξου, Απείρανθο και της Τίνου, ίσως εξαιτίας της μεγάλης φήμης του προσκυνήματος της Πάρου, αφού το αντίστοιχο της Παναγίας Τίνου άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό μετά την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Η ονομασία Εκατονταπηλιανή συμβαδίζει διαμέσου των τεσσάρων από τις τουρκοκρατίας εις την ίσον πάρων αιώνων και δεν αποτελεί δημιούργημα των λογίων του 18ου αιώνα όπως έγραφε ο Ηλίας Βενέζης. Η πρώτη γραπτή αναφορά της ονομασίας Εκατονταπηλιανή ανάγεται στο έτος 1586 σε έγγραφο του Θεόληπτου Δευτέρου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Η πλέον λογικοφανής εξήγηση της ονομασίας έχει να κάνει με το εντυπωσιακό μέγεθος του κτηριακού συγκροτήματος. Η παράδοση εξάλλου εύκολα έπαιξε και στην προκειμένη περίπτωση το ρόλο της. Όπως για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, δεκάδες ιερέων και διακόνων και 100 πύλες, έτσι και για την Εκατονταπηλιανή, που κατά την παράδοση συνδεόταν λόγω Ιγνατίου με τον πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Και είχε επίσης εντυπωσιακό μέγεθος, δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 99 φανερές πόρτες. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Ενώ λοιπόν περισσότερο ορθή πρέπει να θεωρείται η ονομασία Καταπολιανή από το σημείο της αρχαίας πόλης όπου είχε ιδρυθεί, εν τούτης η επίσημη σημερινή ονομασία Εκατονταπηλιανή όχι μόνο πρέπει να θεωρείται και αυτή ορθή, αλλά και περισσότερον σεβαστή από ιστορικής πλευράς, αφού συνδέθηκε με τις παραδόσεις του ελληνικού γένους, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προσκυνήματος και παραπέμπει τη σκέψη μας στους Αγίους Ελένη και Κωνσταντίνο, το μέγα αυτοκράτορα Ιουστινιανό, και στην προσδοκία ότι πάλι με χρόνους και καιρούς η πόλη θα ξαναγίνει δική μας. Θα αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα αποκαλυφθεί για να ανοίξει η εκατοστή πύλη.

παλαιοχριστιανικό προσκύνημα στην παρικιά της Πάρου είναι ένα αντιπροσωπευτικό οικοδόμημα που ανήκει στον τύπο της Σταυρικής Βασιλικής Μετρούλο. Ο τύπος αυτός είναι εξέλιξη των μονόκλητων σταυρόμορφων μαρτυρίων που κτίζονταν στους τάφους των Αγίων Μαρτύρων μετά τον 4ο αιώνα. Παρουσιάζει όμως εδώ και μια ιδιαιτερότητα, αφού στην ουσία πρόκειται για σύνθεση τεσσάρων βασιλικών που ενώνονται και σχηματίζουν σταυρό, αλλά ελεύθερο, με άνισα τα σκέλη του, ο ναός είναι μεγάλη βασιλική με μήκος 40 μέτρα και πλάτος 25. Κολόνες χωρίζουν κάθε σκέλος του σταυρού σε τρία τμήματα τα κλήτη. Το ανατολικό όμως είναι μονόκλητο και αποτελεί ενιαίο χώρο με την αψίδα του Ιερού Βήματος στην ανατολική πλευρά. Τρεις θόλοι με το μεσαίο υψηλότερο στεγάζουν κάθε κεραία του σταυρού. Πλάγιοι και χαμηλότεροι κυλινδρικοί θόλοι βρίσκονται και πάνω από το δάπεδο του γυναικονίτη στις τρεις πλην της ανατολικής πλευρές της εκκλησίας. Στο κέντρο της υψώνεται ο Τρούλος που περιβάλλεται από σφαιρικά τρίγωνα και το τύμπανο με τα παράθυρα, στηριζόμενο σε τέσσερις κτιστούς πεσούς. Εσωτερικά ο Τρούλος έχει ελλειψοειδές σχήμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ναός του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχικά σταυρική ξυλόστεγη βασιλική με θολωτό πύργο στη διασταύρωση των κεραιών του Σταυρού. Μπροστά στη δυτική κεραία του Σταυρού υπάρχει ο Νάρθικας και αναπαλαιωμένος σώζεται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού επί Ιουστινιανού μετατράπηκε σε βασιλική Μετρούλο, όπως σε ναούς Μετρούλο μετατράπηκε την ίδια εποχή τόσο το βαπτιστήριο όσο και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σημαντικό ήταν και το αίθριο, η μεγάλη δηλαδή αυλή με τις στοές, συνδεδεμένο με τον κυρίως ναό που χρησιμεύε ως προθάλαμος του, με σκοπό να λειτουργεί για λόγους πρακτικούς, προστασία από τη βροχή ή τις υψηλές θερμοκρασίες, αισθητικούς, δημιουργία αγαθών εντυπώσεων στους προσκυνητές και λειτουργικούς, αφού στο αίθριο ψαλόταν ο όρθρος και εκεί όταν άρχιζε η λειτουργία στον κυρίως ναό παρέμεναν οι κατηχούμενοι. Στα νότια της ανατολικής κεραίας του Σταυρού του κυρίους ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων που χρησιμεύε ως διακονικό. Εκεί κατέθεταν τις προσφορές και φυλάσσονταν τα χρησιμοποιούμενα ιερά σκεύη και τα λειτουργικά βιβλία. Δίπλα στο παρεκκλήσιο αυτό υπάρχει και η μονόχωρη, θολοσκέπαστη, μικρή εκκλησία του Αγίου Φιλίππου.

Ένα σημαντικότατο στοιχείο του παλαιοχριστιανικού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας στην Πάρο είναι το μεγάλο βαπτιστήριο, διότι είναι το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα σε μορφή ναού του 6ου αιώνα, ενώ ανάγει την αρχή του ως σταυρική κολυμβήθρα στον 4ο αιώνα, όταν δηλαδή μετά το περί ανεξιθρησκείας διάταγμα των Μεδιολάνων έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα βαπτιστήρια δίπλα σε ανεγυρώμενους ναούς. Το βαπτιστήριο της Εκατονταπηλιανής σε σταυροειδές σχήμα συμβολίζει την πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι αυτός που βαπτίζεται με την κατάδυσή του εντός του ύδατος, που είναι εικόνα και ομοίωμα του θανάτου και της ταφής του Χριστού, γίνεται μέτοχος του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το βαπτιστήριο εδώ είναι από τον 6ο αιώνα μια τρίκλητη βασιλική μετρούλο πάνω από το φωτιστήριο και θόλου στα πλάγια Κλήτη και τον Άρθικα. Αλλά κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, προτού δηλαδή καθιερωθεί οριστικά ο νηπίο βαπτισμός, εχρησιμοποιείται για την βάπτιση των ενηλίκων που κατέβαιναν 3 σκαλοπάτια από τα δυτικά, μετά δε την τέλεση του μυστηρίου ανέβαιναν τα άλλα 3 σκαλοπάτια και έβγαιναν από την ανατολική πλευρά του σταυρόσχημου βαπτιστηρίου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δια των νοητών ήλιων της δικαιοσύνης Χριστών των Θεών ημών επί της γης φανίνε εν τες μέρεση της ανατολής του αισθητού ηλίου. Και ως συνεκδεχομένη στην ανατολήν της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όπως εξηγεί ο Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Το εντός του βαπτιστηρίου νότιο κλήτος ως παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στο Άγιο Μύρο, το δε βόρειο στο Άγιο Πνεύμα, αμφότερα σχηματιζόμενα με το μυστήριο του βαπτίσματος. Στη βορειοανατολική πλευρά του κυρίως ναού είναι το μεγάλο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, στο οποίο προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Ανήκει στον τύπο που αρχιτεκτονικά συνδυάζει την δρομική βασιλική με το σταυροειδή Τρουλαίο. Αρχιτεκτονικά με το ναό αυτό μοιάζουν οι εκκλησίες του Μυστρά, Μητρόπολη Αγίου Δημητρίου, 13ου αιώνα, Παναγία Οδηγήτρια, Αρχών 14ου και Παντάνασα, 15ου αιώνα. Έτερο αξιοπαρατήρητο στοιχείο του προσκυνήματος της Εκατονταπηλιανής είναι το σύνθρονο, τόσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όσο και στις Παναγίας. Η μορφή και των δύο θυμίζει αρχαίο θέατρο με 5 σειρές ημικυκλικών εδωλίων στον πρώτο και 7 στον δεύτερο. Ο θρόνος του Επισκόπου είναι τοποθετημένο στο κέντρο της πιο ψηλής σειράς εδωλίων. Η σημασία του συνθρόνου της Εκατονταπηλιανής έγκυται στο ότι μαζί με εκείνο του ναού της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινούπολεως είναι το σημαντικότερο στην Ανατολική Εκκλησία. Είναι κτισμένο στην αψίδα του Ιερού Βήματος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κατά τοπιστική ερμηνεία της σημασίας του συνθρόνου δίνει ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 634-638 στο λόγο του που περιέχει την εκκλησιαστική άπασα ιστορίαν και λεπτομερή αφήγησιν πάντων των εν τη Θεία Λειτουργία τελουμένων. Γράφει: «Το σύνθρονο είναι τύπος του θρόνου του Κυρίου στον οποίο όταν ο Χριστός νίκησε τον κόσμο και αναλήφθηκε σωματικά κάθισε». Λέγεται μάλιστα σύνθρονο και όχι θρόνος, επειδή ο Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Οι υπόλοιπες θέσεις φανερώνουν την τιμή που αναμένεται να λάβουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση «Εγώ είπα, είστε θεοί». Μαζί τους κάθονται και οι ιερείς, επειδή συσταυρώθηκαν με τον Χριστό μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες τους, ενώ δίπλα τους στέκονται οι διάκονοι συμβολίζοντας τους αγγέλους. Ακόμη και τα λοιπά καθίσματα φανερώνουν την τιμή την οποία θα απολαύσουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση. Τέλος, άξιο προσοχής είναι και το κυβόριο που σκεπάζει την Αγία Τράπεζα. Πρόκειται για κουβούκλιο αποτελούμενο από 4 κίονες με κιονόκρανα και πάνω από αυτά υπάρχουν τοξωτά επιστήλια για να στηρίζουν τον ημισφαιρικό μονόλιθο θόλο. Πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος στον ανωτέρο λόγο του εξηγεί ότι το κυβόριο αποτελεί τύπον της κυβωτού. Τα δε παρακείωνα κατά μίμησιν των 4 ζώων των οφθέντων το προφήτη. Παραλείποντας να αναφερθούμε και στον πλούσιο γλυπτό διάκοσμο της Εκατονταπηλιανής, αφού δεν εμπίπτει στο σκοπό της παρούσης σειράς, θα κάνουμε σύντομο λόγο για την εικονογράφηση του προσκυνήματος.

Παρόλο που και οι τρεις ναοί του προσκυνήματος με τα παρεκκλήσιά τους είχαν σε διάφορες εποχές αγιογραφηθεί εσωτερικά, σήμερα σώζονται μόνο τμήματα του άλλοτε πλούσιου εικονογραφικού διακόσμου που ήρθαν στο φως κατά τις αναστηλωτικές εργασίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Θεοτόκος στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, κρατώντας το Χριστό στο στήθος της σε μετάλλιο. Βρίσκεται στη δεξιά κόγχη του Νάρθηκα του Μεγάλου Ναού. Η Παναγία στον τύπο της Οδηγήτριας στο βόρειο τοίχο του βόρειου σκέλους του Σταυρού. Εξαπτέρυγα, Σεραφείμ, αντί για τους Ευαγγελιστές όπως συνηθίζεται, είναι γεωγραφημένα στα δύο ανατολικά σφαιρικά τρίγωνα κάτω από τον Τρούλο. Το ότι αυτό παρατηρείται και στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως είναι μια επιπλέον απόδειξη της συνάφειας μεταξύ των δύο ναών από την εποχή του Ιουστινιανού. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες που απεικόνιζαν τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου, από τους οποίους οι μεν πρώτοι βρίσκονταν στη νότια πλευρά του Ιερού Βήματος, οι δε υπόλοιποι στη βόρεια. Από αυτές διασώθηκαν 18 και η μισή του τρίτου οίκου. Δυστυχώς, οι ωραιότατες αυτές παραστάσεις, έργα του 17ου αιώνα, είχαν καλυφθεί με κονίαμα. Αργότερα, για να πετύχει η εργασία αυτή, η επιφάνειά τους είχε χτυπηθεί με αιχμηρό εργαλείο, όπως αποκαλύφθηκε κατά την αναπαλαίωση. Αλλά και εξωτερικά είχε επικονιαστεί το προσκύνημα, καλύπτοντας όλη την ωραιότητα και αρμονία της λιθοδομής. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής είναι στον τύπο της Οδηγητρίας Βερφοκρατούσας και καλύπτεται με επάργυρο πουκάμισο, κοσμημένο με μαργαριτάρια και πολύτιμες πέτρες. Ελεύθερα αφήνονται μόνο τα πρόσωπα του Κυρίου και της Θεοτόκου. Στις τέσσερις γωνίες είναι ανάγλυφα τα σύμβολα των τεσσάρων ιερών Ευαγγελιστών, ενώ στα περιθώρια των πλευρών έχουν φιλοτεχνηθεί 29 παραστάσεις θαυμάτων και σκηνών του ακαθίστου ύμνου. Στο κάτω μέρος των ενδυμάτων της Παναγίας είναι ένθετη η παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής. Το επάργυρο αυτό κάλυμα, έργο του 1788, φέρει την επιγραφή «Μήτυρ Θεού, η Εκατονταπηλιανή και Ιησούς Χριστός». Αναφέρει δε και τα ονόματα των δωρητών συγκεκομένα, που σημαίνουν Ιωάννου, Νικολάου, Πέτρου, Μαυρογένους, Βοεβόδα, Μαρίας, Δόμνας και Τέκνων, 1788 Βουκουρέστη. Μνημονεύεται επίσης ότι η εικόνα εχρυσώθηκε κοσμήθη διαχειρός Δημητριάδου Κωνσταντινοπολίτου. Άλλη εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής που φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο παρουσιάζει την ιδιοτυπία ότι χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στα δύο τρίτα του άνω μέρους εικονίζεται η Θεοτόκος Οδηγήτρια, κρατώντας το αριστερό της χέρι αγκαλιά τον Ιησού Χριστό. Αμφότεροι φορούν στέμα το οποίο στην περίπτωση της Παναγίας κρατούν άγγελοι. Στο 1 τρίτο κάτω μέρος της ιερής εικόνας είναι ζωγραφισμένο ιστιοφόρο καράβι που ταξιδεύει σε ταραγμένη θάλασσα, ενώ δεξιά στέκεται απειλητικά άγριος κόπελος πάνω από τον οποίο η επιγραφή μας αποκαλύπτει ότι πρόκειται για τάμα. Δέησης του δούλου του Θεού Φραντζέσκου Νατάλι. Τόσο στους ναούς και τα παρεκκλήσια του προσκυνήματος, όσο και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, εκτίθενται σε προσκύνηση οι φυλάσσονται και αρκετές άλλες φορητές εικόνες, μερικές από τις οποίες είναι αξιόλογες, όπως του Χριστού στο τέμπλο δεξιά της Ωραίας Πύλης, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Αγίας Τριάδος, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέως, της Παναγίας του Πάθους, της Αγίας Τριάδος, της Παναγίας Δεωμένης, της Αγίας Θεοκτίστης και άλλα. Η Παναγία Εκατονταπηλιανή αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα, ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτου Παρονοξίας Αμβροσίου Στάμενα. Η προαγωγή του λειτουργικού, θεολογικού, φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας, η προβολή ανά το πανελλήνιο του μεγάλου και ιστορικού τούτου Ιερού Ναού και η απόδοση τιμής και σεβασμού προς την εαυτό από τη θησαυρισμένη θαυματουργό εικόνα της Θεομήτωρος. Λειτουργεί Βυζαντινό Μουσείο που στεγάζει τμήμα των κοιμηλίων του προσκυνήματος, καθώς και άλλα που συλλέχθηκαν από εκκλησίες της Παρικιάς ή δωρήθηκαν από διαφόρους. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το προσκύνημα λειτουργεί επίσης Σχολή Γονέων, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Νεανικό Κέντρο, Εκκλησιαστικό Γυροκομείο. Εκδίδει περιοδικό την Πνευματική Κιβωτό και διάφορα βιβλία. Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις αλλά και συνέδρια προς ωφέλεια των πιστών.

Στο χώρο του σύμπαντος, το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως, υπάρχει ένας ήλιος που δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Μαζί του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας Μητέρας του. Και δεν μπορεί να μην είναι ήλιος η Παναγία Μητέρα του Θεού ή μεταθεών Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, καθώς είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα της, εκείησε, εγέννησε, γαλακτοτρόφησε και ανέθρεψε το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Η Θεοτόκος είναι ήλιος αγνίας, παρθενίας, υπακοής, υπομονής, σιωπής, αγάπης, πίστης, σεμνότητας, καθαρότητας, διακριτικότητας, σωματικής και ψυχικής ωραιότητας. Ήλιος καλοκαιρινός, 15αυγουστιάτικος, που λαμπρύνει το στερέωμα του ουρανού και αποτελεί καύχημα και κόσμημα των χριστιανών.

Ας δούμε σύντομα τη μοναδική ζωή αυτής της μοναδικής γυναίκας. Κατά το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου του αδελφό Θεού, ο ιερέας Ματθάν, 23ος απόγονος του Δαβίδ κατά το γενεολογικό πίνακα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, παντρεύτηκε τη Μαρία και μαζί απέκτησαν τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες. Τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία, τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, και την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού. Η Άννα, η μνήμη της θυμάται στις 25 Ιουλίου, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών τον 30χρονο τότε Ιωακήμ, ο οποίος καταγόταν από την γενεά του Δαβίδ, όπως εκείνη. Όμως πέρασαν 40 χρόνια έγγαμου βίου και ο Ιωακήμ και η Άννα δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία στην εποχή τους ήταν μεγάλη ντροπή. Αλλά αυτή την ντροπή την έφεραν πάνω τους και οι δύο τους αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα απέναντι στο Θεό. Υπέμειναν το θέλημά του, τον θερμοπαρακαλούσαν, πίστευαν με απλοϊκή και πηγαία πίστη στην παντοδυναμία του και περίμεναν. Απέναντι στην τόση πίστη, υπομονή και προσευχή, ο Θεός απάντησε με πολλαπλά μεγάλα θαύματα. Στέλνει τον άγγελό του και λύει την ατεκνία της Άννας. Και η γριά και στήρα Άννα, ως άλλη Σάρα, θα μείνει έγκυος στα 60 της χρόνια και θα γεννήσει, θα αποκτήσει κόρη. Και τι κόρη, τη Μαρία, τη μετέπειτα Παναγία Δέσποινα. Της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της, όμως το κάθε ένα από τα 5 γράμματα του ονόματός της παραπέμπει και σε ένα γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο διακρίθηκε για μία τουλάχιστον αρετή. Η Μαριάμ για την αγνότητά της. Η Αβιγαία, που σημαίνει πηγή χαράς, για την ταπείνωση και τη σοφροσύνη της. Η Ραχίλ, που σημαίνει αμνάδα, για την ομορφιά της. Η Ιουήθ, για την αδριοφροσύνη και την πίστη της. Η Άννα, που σημαίνει θεία χάρη, για την υπομονή της. Έτσι το όνομα Μαρία περιγράφει και τα χαρίσματα της Παναγίας. Στο δώρο αυτό του Θεού, οι ευσεβείς γονείς της Μαρίας απαντούν με αντίδωρο. Προσφέρουν στο Θεό εκείνο που τους πρόσφερε. Φέρνουν στο ναό και αφιερώνουν στο Θεό την τρίχρονη κορούλα τους. Μεγάλη η καρδιά τους, μεγάλη η απόφασή τους, μεγάλη η πίστη τους. Ας τους θαυμάσουμε και ας τους μοιάσουμε.

Το τρίχρονο κοριτσάκι, τρέχοντας ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ναού και έπεσε στην αγκαλιά του Αγίου Αρχιερέα Ζαχαρία. Εκείνος προφανώς, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί, γεμάτος χαρά, αφού πρώτα πείθει τον λαό για το σωστό της παράδοξης απόφασής του, οδηγεί τη μικρή κόρη στα Άγια των Αγίων του ναού, εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας έμπαινε και αυτός μια φορά το χρόνο. Εκεί φυλάζονταν από τους Ισραηλίτες τα ιερότερα των κοιμηλίων τους, η κιβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές, η ράβδος του Ααρών και το δοχείο με το μάνα. Εκεί θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη η πιο αγνή ψυχή από την αρχή του κόσμου, η μικρή Μαρία, ζώντας με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή και τρεφόμενη από αγγελικά χέρια, καθώς εκείνη έμελε να αναδειχθεί μεγαλύτερη και από τα Άγια των Αγίων και να γίνει η νέα κιβωτός που μέσα της θα στέγαζε τον Λόγο του Θεού.

Στα 9 της χρόνια θα γνωρίσει την πίκρα της ορφάνιας, καθώς θα στερηθεί και τους δύο αγαπημένους γονείς της. Έτσι οι ιερείς του ναού και οι συγγενείς της, όταν πλέον ήρθε η ώρα, σε ηλικία 15 ετών, να αφήσει τον ναό και να βγει έξω στον κόσμο, αποφάσισαν να μην την αφήσουν μόνη, εκτεθειμένη στους κινδύνους της ζωής, αλλά να την προστατεύσουν. Την θέτουν υπό την προστασία του Ιωσήφ, ενός μακρινού συγγενή της, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει και του είχε αφήσει ήδη 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία αργότερα θα θεωρηθούν από τον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής ως αδέρφια του Ιησού Χριστού. Η απόφασή τους αυτή επικυρώθηκε με θαυμαστό τρόπο, καθώς κατά την εκλογή του Ιωσήφ ως μνηστήρα της Μαρίας, ένα περιστέρι βγήκε από τη ράβδο του και πέταξε πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη 16χρονη Μαρία, παρά τους δισταγμούς που είχε επειδή ήταν χείρος με παιδιά και μεγάλωσε ηλικία.

Η Μαρία δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο στη νέα της ζωή και ένα ανοιξιάτικο κυριακάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου, ενώ με το νου της και την καρδιά της ήταν προσιλωμένη στην ωερά προσευχή, με τα χείλη σιγόψελνε ύμνου στο Θεό και με τα χέρια χρυσοκένταγε το νέο καταπέτασμα του ναού, άκουσε από τα αρχαγγελικά του Γαβρίλ τα χείλη την εκπλήρωση του Πρωτευαγγελίου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να συμβεί το ποθούμενο, καθώς αγιωτέρα και καθαρωτέρα ψυχή δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε θα υπάρξει σαν αυτή της Παναγίας. Μη φοβάσαι Μαρία, θα γεννήσεις το γιο του υψίστου. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Και η απάντησή της που ακολούθησε τους πρώτους ανθρώπινους δισταγμούς της, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η σωτήρια απάντηση που περίμενε όλος ο κόσμος δόθηκε. Η Μαρία έγκυος και μάλιστα χωρίς να την αγγίξει άνδρας. Δεν το χωράει ο νους του δικαίου Ιωσήφ. Όμως ο άγγελος Κυρίου θα τον ενημερώσει για τα συμβάντα και έτσι εκείνος μπροστά στα μάτια του κόσμου θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει την Παρθένο. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θα γίνει μάνα όντας Παρθένος. Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες της αγιογραφείται με τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, πάνω στην αισθήτα της και υμνολογείται ως νύμφη ανύμφευτη. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους όχι μόνο του Ιωσήφ, μα και κάθε ανθρώπου. Κι όμως η εξαδέλφη της Μαρίας, η Ελισάβετ, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, θα το πει. «Ήρθε σε μένα η μήτυρ του Κυρίου μου και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της θα σκυρτήσει με την παρουσία της Παρθένου Μαρίας».

σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», είναι εδώ και η μάνα του κρυφά τον καμαρώνει, καθώς απλοϊκά τζομπανόπουλα τον προσκυνούνε, άγγελοι τον υμνούνε, άδολα ζώα τον ζεσταίνουν με τα χνότα τους, μάγοι, σπουδαγμένοι πανεπιστήμονες του καιρού τους, τον χρυσώνουν. Στις 8 μέρες ακολουθεί η περιτομή και η ονοματοδοσία του νεαρού αγοριού. Ιησούς θα είναι το όνομά του. Στις 40 μέρες οι ευλογημένοι γονείς του Ιησού, ακολουθώντας την παράδοση και τον νόμο του Μωυσή, θα φέρουν το παιδί στο ναό για να πάρουν όλοι μαζί την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουν έτσι οι γονείς με δύναμη και φρόνηση την ανατροφή του παιδιού τους.

Θα ακολουθήσει η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν αγγελικής προτροπής για να γλιτώσει ο μικρός Ιησούς από το φωνικό μαχαίρι του Ηρώδη. Αγόγγιστα και με χαρά η Μαρία θα υποφέρει τον ξεριζωμό από το σπίτι και τον ξενιτωμό προς χάρη του παιδιού της. Δεν θα αργήσει όμως να έλθει και υποθητεί η μέρα της επιστροφής στην πατρίδα και η εγκατάσταση της ιερής οικογένειας στη Γαλιλαία. Την Παναγία θα την ξανασυναντήσουμε στα Ευαγγέλια. Θα ψάχνει ένα γονείο στο 12χρονο πια αγόρι της που το έχει χάσει κατά την επιστροφή της οικογένειας από το ναό των Ιεροσολύμων που είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Άραγε, μέσα σε τι αγωνία θα ζούσε η Αγία της ψυχή εκείνες τις 3 ημέρες που πέρασαν προτού βρει τον Ιησού να διδάσκει στο σπίτι του πατέρα του, τους σοφούς αρχιερείς του ναού. Τη λαχτάρα που της έδωσε τότε ο γιος της, θα της την ξεπληρώσει όταν πια 30χρονος θα αρχίσει το δημόσιο έργο του. Για χάρη της μητέρας του τότε, θα κάνει το πρώτο θαύμα του, αν και ήταν παράκαιρο όπως της είπε. Εν τούτης θα κάνει το νερό κρασί, στον ενκανά γάμο, για να συνεχιστεί τον γλέντι και η χαρά των παρευρισκομένων σε αυτό το γιορτάσι, διότι εκείνη του το ζήτησε. Σε κάποια άλλη στιγμή όμως, όταν τον αναζήτησαν η μητέρα του και τα αδέλφια του, θα πει πως μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οι καλοθελητές θα σχολιάσουν πως πλήγωσε με αυτά τα λόγια τη μητέρα του. Λέτε αλήθεια να αδιαφορούσε τόσο πολύ για εκείνη ο Κύριος? Ποιος? Εκείνος ο οποίος όταν ήταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό και φρικτά υπέφερε, εν τούτης νοιάστηκε για εκείνη για να μην μείνει μόνη και απροστάτευτη μετά το θάνατό του και την έθεσε υπό την προστασία του αγαπημένου του μαθητή του Ιωάννη. Και εκείνη λέτε να μην γνώριζε τη σημασία των παραπάνω λόγων του παιδιού της όταν ήταν εκείνη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε. Εκείνη που τον παράστηκε σε όλες τις περιοδίες του. Εκείνη που στο Γολγοθά επάνω και κάτω από το σταυρό του παιδιού της, ανήμπορη και μόνη, παρακολουθεί τα φρικτά γενόμενα που σαν κοφτερό λεπίδι σχίζουν τα σωθικά της. «Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα», όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών, όταν κατά την υπαπαντή του Κυρίου στο ναό είχε πει «Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Εκείνη που κατά την αποκαθήλωση έλουσε με τα δάκρυά της, μύρωσε και νεκροπρεπώς ενταφίεσε το πανάγιο σώμα του γιού της. Εκείνη που πρωτοτίμησε ο γιος της με την αναστάσιμη παρουσία του. Εκείνη που μπροστά στα μάτια της, ο γιος της και σωτήρας του κόσμου αναλήφθηκε στους ουρανούς. Εκείνη που κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους Αποστόλους. Εκείνη που ξεκίνησε μετά από τον κλήρο που της έλαχε να πάει να κηρύξει τον γιο της στην Ιβηρία. Αλλά τελικά το θέλημα του γιού της ήταν να βρεθεί στη Χερσόνησο του Άθωνα και αυτός ο ευλογημένος τόπος να της παραχωρηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, από τότε και ως τα τέλη των αιώνων, ως περιβόλι δικό της.

Παναγία γνώριζε από την ώρα του Ευαγγελισμού της όλα τα μελούμενα, αλλά διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Μία συνεχή σιωπή, προσευχή, διακριτική υπομονή και ταπείνωση ήταν η ζωή της. Και έτσι συνέχισε να πολιτεύεται και μετά την ανάληψη του γιού της στους ουρανούς. Ξενυχτούσε στην προσευχή και δεν προσευχόταν όρθια ή γονατιστή. Χρωμάτιζε την προσευχή της με τις επίμονες γονικλησίες. Έκανε τόσες πολλές μετάνοιες, ώστε στα άγια γόνατά της σχηματίστηκαν κόμποι. Το δε μάρμαρο που ακουμπούσαν τα γόνατά της βαθούλωσε. Μετά την ολονύκτια προσευχή της, ξάπλωνε για λίγο, έχοντας σαν στρώμα μία πέτρα. Η δε προσευχή της έκανε θαύματα. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια. Όμως η φιλέσπλαχνος Παρθένος δεν είχε περιοριστεί μόνο στην προσευχή, αλλά είχε ανοιχθεί και προς τον κόσμο. Δεν επικοινωνούσε μόνο με το Θεό, αλλά και με τον κόσμο. Τη νύχτα δηλαδή την είχε αφιερώσει στην επικοινωνία της με το Θεό και την ημέρα στην επικοινωνία της με τον συνάνθρωπο. Υποδεχόταν τους ξένους με πλατιά καρδιά και τους περιποιόταν. Έκανε ελεημοσύνες. Έτρεχε στα ορφανά, στις χείρες και τους καταπονημένους, στους θλιβωμένους. Η μεγάλη της εσπλαχνία ράγιζε και τις πέτρινες ψυχές.

Ώσπου ήλθε η ώρα σε ηλικία άγνωστη σε εμάς, άλλοι λένε 59 ετών και άλλοι 74 και κάτι, που είναι ίσως και το πιθανότερο, να πάει να συμβασιλεύσει στους ουρανούς μαζί με τον γιο της, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Ο Άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την είδηση της αναχώρησής της μέσα σε 3 ημέρες στους ουρανούς, προσφέροντάς της ένα κλαδί φήνικα που είναι σύμβολο Αθανασίας. Στο διάστημα των 3 ημερών έκανε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες που επιβάλλεται να γίνουν για αυτό το ταξίδι. Προσευχήθηκε στο αγαπημένο της Όρος των Ελαιών και εκεί τα δέντρα έκλειναν τις κορφές τους για να την προσκυνήσουν, να την τιμήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Μα τα θαυμάσια του Θεού δεν είχαν τελειωμό. Οι Απόστολοι είχαν διασκορπιστεί στα πέρατα της γης για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου όμως, σύννεφα τους άρπαξαν και τους μετέφεραν γεσθημανή το χωρίο, στο σπίτι της Παναγίας. Παρόντες εκεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Δεν μπορούσαν να αφήσουν μόνη της τη μητέρα του Θεού σε αυτές τις τελευταίες επίγειες στιγμές της. Και εκείνη τους μιλάει, τους νουθετεί, τους καθοδηγεί και τους παρηγορεί με την απαράμιλη γλυκύτητα που την διακρίνει πάντα. Και όταν ήλθε η ώρα, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ίδιου του γιού της, ο οποίος τότε εκπλήρωσε και την επιθυμία της να δει από κοντά τους τόπους όπου πήγε εκείνος για να ελευθερώσει τους προπάτορες, αλλά να δει και τους βασάνους των αμαρτωλών στην κόλαση.

Όταν λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε την ψυχή της στο χώρο εκείνο, τόσο συγκλονίστηκε η Θεοτόκο από το φοβερό θέαμα των βασανισμένων στην κόλαση, που παρακάλεσε τον γιο της για αυτούς τους δυστυχείς. Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία γήινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλει επιτάφια εγκόμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατό της και προχωρούν προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το Πανάγιο σκήνος της. Όμως οι πάγκακοι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο Ιεφωνίας, έπιασε το νεκροκρέβατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθείς του κόβονται από αόρατο σπαθί τα βέβυλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου, συγχώραμε», φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον Ιουδαϊκό όχλο, που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στην νεκρική πομπή, τυφλώνονται. Όσοι από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό και την μητέρα του, θα βρουν το φως τους όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφωνίας παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φίνικα που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια. Όμως και πάλι κατά θεία Ευδοκία, ίσα εκ των 12 ο Θωμάς απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο μόλις την τρίτη μέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεστημανή. Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και του δίνει ως ιερό ενθύμιό της την Αγία Ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Συναντά λοιπόν ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να τη δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός. Και ότου παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο, διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχροντο σώμα της Θεοτόκου. Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι, με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό της το νεκρό σώμα της. Η Παναγία μετέστη σωματικό στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβει ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς. Έτσι θα την δούνε μετά από λίγες ημέρες όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει. «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας». Και εκείνοι θα αναφωνούν «Παναγία Θεοτόκε, βοήθη».

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο Ανάσταση, την πρώτη που ενεργεί ο αναστημένος Χριστός και αυτή προς χάρη της μητέρας του, αλλά και ανάληψη συνάμα της Θεοτόκου στους ουρανούς. Γι' αυτό και εορτάζουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, όχι τον θάνατο, αλλά την κοίμηση της Θεοτόκου, πάντα υπερένεια, πάντα υπερέδοξα τα σα Θεοτόκε μυστήρια. Έτσι τίμησε ο Χριστός τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη, για να τιμήσει την υπερέδοξη Θεομήτωρα, έχτισε ναό που υπάρχει και σήμερα πάνω στον τάφο της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να τιμήσει την πάναγνη μορφή της, ιστόρισε πάνω από 70 εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη εικόνα της Παναγίας που έφτιαξε, την έφερε στην κυρία Θεοτόκο και εκείνη την ευλόγησε. Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες της Παναγίας που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η Μεγαλοσπηλιώτισσα στα Καλάβρητα, η Παναγία Σουμελά στη Βέρεια, η Κυκώτισσα στην Κύπρο, η Ελεούσα στη Βίρνα της Ρωσίας και η Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πάλι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ακόμα ήταν εν ζωή η υπεραγία Θεοτόκος, για να την τιμήσουν, έχτισαν στην περιοχή Λίδα της Παλαιστίνης την πρώτη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στο όνομά της, την οποία μάλιστα η ίδια η Παναγία εγγενίασε με την παρουσία της. Οι χριστιανοί, για να τιμήσουν την Γεχαριτωμένη, την έχουν κοσμήσει με πάμπολα επίθετα και χαρακτηρισμούς και της έχουν δώσει πλήθος ονομάτων. Οι Έλληνες, για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού, από τους 8.000 ενωριακούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, έχουν αφιερώσει στην μνήμη της τους 2.000. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περισσότερα μοναστήρια μας. Επίσης, το αγιασμένο όνομά της το έχουν δώσει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε νησιά, όρη, χωριά.

Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε τη μάνα μας, γιατί είναι και δική μας μάνα, αφού ο Κύριος είναι αδελφός μας? Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε αυτό τον ατίμητο θησαυρό της πίστης μας, που αν και μετέστη εκ της γης, τον κόσμο ου κατέλειπε, και σκέπη και φρουρεί, πάντας όσους ευλαβώς προστρέχουν στη χάρη της? Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτα, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Δεν ήρθε για να μας διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτα. Η παρουσία της όμως και μόνο, με το φως και την χαρά της, απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Όταν ο Μέγας Ναπολέων μπήκε νικητής στο Λουξεμβούργο, οι κάτοικοι έτρεξαν να του παραδώσουν τα κλειδιά της πόλεως που τα είχαν φυλάξει στα χέρια ενός αγάλματος της Παναγίας. «Αφήστε τα στα χέρια της Παναγιάς», είπε εκείνος, «γιατί ό,τι φυλάει η Παναγία είναι καλά φυλαγμένο». Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε: «Ένα δάκρυ της μητέρας μου αθώωσε πολλούς». Αλήθεια, πόσους έχουν αθώσει τα δάκρυα και η μεσητεία της μεγάλης μάνας μας, της Παναγιάς?

0: Η αγιότητα σε μια ψυχή αυξάνει όσο πιο πολύ αυξάνει η ευλάβειά της προς την Παναγία. Αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμά την Παναγία.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από που θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Θείον έβρενε αυτού οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, ουθείς ήταν νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκουσις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδο του κλαθμόνος εις τόπονον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει όνομα θετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσος προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδας. Εξελεξάμην παρεριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σχηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος που στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας του λαού σου εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν διατενείς νοργήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ροός σου ημάς και ο λαός σου εφρανθείς επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και τους σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσει ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσα δόξεν τη γη μον. Ότι έλεος και αλήθεια ασυνήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη από τον ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που πορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και ευάκου σόλ μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί σώσω το δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεση πανείς δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ούκα έστει νομιός εν θεείς Κύριε και ούκα έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου μέσα, Κύριε ο Θεός μου, όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ρίσουν ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέσαινε επί με και συναγωγή κρατεών εσύ σαν ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και λέημον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επί με και λέει σών με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον αιών σου παιδίσκη σου. Ποιήσου με τεμού σημείων της αγαθών. Και ιδέτωσαν μίσουντες με και σχηνθήτωσαν, σύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτωσαν μίσουντες με και σχηνθήτωσαν, ότι σύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξας οι μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύνατο, λάμψουν και ημίν της αμαρτωλής το φως του αίδιον, πρεσβείες Θεοτόκου φωτοδότα δόξωση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς ο Παρθένων και Σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου τον θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλαση τη χειρή σου, δείξουν φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την δεκούση σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήριμων λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει βάσει τέλου δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι Εσάκ τον δούλου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελέησον ημά. Άγιο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψα και ίεστε στενή ασημών ένα και ντρωματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Πάτρι ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήρ το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιδούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσμη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσοι εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωσε σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξω συνουσί υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ως δικαίους αγαπώνης, ο αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητες εντεύξεις και ήθινον την ζωή μόνο προς αντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθανον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίου σου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσον με στενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προς ούτσο δόξα ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυκρίτη σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν, και ούκες μεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις, ακολουθούντες προς θαύμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία, σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Ζήνωνος Γαΐου, Μάρκου Μακαρίου και Γαϊανού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πασαρίωνος, των Αγίων εν δόξων Οσιομαρτύρων Θεοδόρου και Βασιλείου, των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων Αναστασίου και Δημητρίου των Εκλέσβου, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν, και του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, προστάτου εφόρου και πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, ούτω υπερφιές θαύμα εν κερκύρα εορτάσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευ

αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγιε ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν θησπόγρο. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσω αναβολόμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέριν, ω θεγάζον η νίδα ει θεπερό αυτού. Πατηθεί νεύτην επίβαση με αυτό περιπατών επιπτερηγών ανέμων. Οποιών του αγγελού αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθεί στη στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτιον το περιβόλαιον αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσο φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνει σου νόρι και καταβαίνει ω παιδεία ει των τόπων ανε θεμελίω σα αυτά. Όριον έθεου παρελεύσονται δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν τον αγρή δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζων όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνη και χλωήν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη. Κι ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, τη λανίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρουθεί ο ενωσεύσιο ή του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση ελλήνιν ει καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθο σκότο και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη η οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάντρα αυτών καταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, συμπληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, σε κέρπετα ονικέ στην αριθμό ζωάν κράμπα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, τόσο νόηπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώ, ειδούν ή την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου ή και ει τον χουν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσεται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθήστε κυρίω επ' τη αιρή αυτού. Το επιβλέπουν επί την υγιή και ποιόν αυτήν τρέμουν ο απνόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι, ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγιοι ψυχή των κυρίων. Ο ήλιο έγνω την δύση είναι αυτό έθνο κόντο και γενναι τον ήξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, κοινή και αή και ει του αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνη κυρία.

αγίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίε. Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.

0: Και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρες οι κριτέ αυτών.
1: Ακούσαντε τα ρήματα μου ότι δύνθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης, η εσκορπίστητα ο

ένα και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε υπέμεινε την ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, ο μακαριότατον και κατά πάντα σεβασμίον.

0: ζώντας παθών ψυχής και σώματος των ευσεβώς την ετήσιον εορτήν ημών πάντοτε εκτελούν τον πανεφημί.
1: Αποφυλακίσου

Ελεότ παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού των δίκτων γενόμενων ως ευδόκησεν άνθρωπον εν δύση θελήσε συνενεργίεστε κατανοούμενον ως ιε εκήρυξας μάξιμ

κρατεώθη το έλεος αυτό εφ' ημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Οξυγράφου ως καλαμός εθιγμένη το πνεύματι, η Αγία γέγονε μάκαρ γλώσσα σου, καλλιγραφούσα εν πνεύματι, λαξί καρδιών ημών, νόμων θείων αρετών και δογμάτων ακρίβεια και την σάρκωση.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρατα αυτήν αμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς, ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Υγέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά, περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητώσει δέσποτας ενήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε εισάξον της προσευχής με ενώτσε την δεησίν με διαλυθίωση εισάξον εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείστε νεοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν ημίε ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίνε μελέτησα εν πάση της έργης εν πείμας των εχειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χειρός με ψυχημός για ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ακόμη και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι υπήσει ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσιέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυνον. Δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ψι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το όνομα τόσου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: εθνική γλωσσών με και το όνομα τη Κυρίου ημιν άμην ακούστεως Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο επόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω έγινε το αύτη και εσύ θαυμάστη εν οφθαλμός.

Οι ακράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον, ευθυμήν σπλαγνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα, υποπλήθους θεσμάτων, μη αποστρέψεις σου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκκρημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν εις λόγοι σου και νικήσουν το κρινές θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίας εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν αγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλώσάς μου. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίας και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ώστε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένους εγκάτους μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεόν εξελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεόν εξελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεόν εξελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριά, εξελέησον ημάς, Κύριε λάστιχτες αμαρτίες ημών, δέσποτες κόρσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, μνηθήτω το θέλημά σου, σ' ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον μου τον επιούσιον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγισι μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από τον Υιό.

0: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμών των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία Πόλυρα, Μητροπολιτάφτη και το γενιπαντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξότεραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λογαντικούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και αίκη στους αιώνας θενών. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών,

των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου, Παμφίλου και Καπίτονος, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Παλάμονος, Κάστορος, Σεργίου και Στεφάνου, και του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, Επισκόπου Κομάνων, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Συνεχίζουμε, αδελφοί μου, με πόθο, με ευλάβεια, με ζέση ψυχής και καρδίας αυτή μας την προσευχή προς την υπεραγία Θεοτόκου. Και κάθε φορά, κάθε χρόνο, διαπιστώνουμε πως ενώ λέμε τα ίδια λόγια και αυτές τις ημέρες εν αλλάξ ψάλουμε το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα προς την Παναγία, δεν υπάρχει κόπωσης, δεν εξέρχεται από τα χείλη μας παράπονο, δεν μας καταλαμβάνει η διάθεση εκείνη που θέλει πολλές φορές να τα παρατήσουμε, αλλά συνεχίζουμε με περισσότερη δύναμη, με πιο πολύ όρεξη, με μεγαλύτερη χαρά να αναφερόμαστε σε εκείνην, γιατί πάντοτε η παρουσία της, η ευλογία της, η χάρη της έρχεται, μας ενδυναμώνει, μας προσφέρει, μας στηρίζει. Η Παναγία πάντοτε έχει να δώσει ό,τι έχει ανάγκη η ψυχή και η καρδιά του καθενός. Και σαν μεγάλη μάνα που είναι, όπως μία μητέρα γνωρίζει τις ανάγκες ξεχωριστά κάθε παιδιού της, έτσι και η Παναγία μας ξέρει την ψυχική μας ανάγκη, την καρδιακή μας ανάγκη, και μας προσφέρει κάθε φορά εκείνο που είναι ωφέλιμο, επιστηρικτικό και αναγκαίο. Γι' αυτό λέω και εμείς συνεχίζουμε και προσευχόμαστε σε εκείνην με την ίδια δυναμική. Είδατε πώς το είπε ο Ιερός Υμνογράφος, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα της καρδιάς μας: ευχαρίστος βοώσει. Αυτό το ευχαρίστος είναι επίρρημα, και αν το αναλύσουμε περισσότερο είναι επίρρημα τροπικό, φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο αναφερόμαστε στην Παναγία. Πώς? Ευχαρίστος, με ευχαρίστηση, με χαρά. Το θέλει η ψυχή μας, το ζητάει η καρδιά μας. Αλήθεια, αδελφοί, τούτες ημέρες, όπως περιμένουμε το Πάσχα για να γιορτάσουμε όλα εκείνα τα μεγάλα γεγονότα και είμαστε άβγαλτοι από την Εκκλησία, άλλο τόσο περιμένουμε και το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι ψέματα? Για να είμαστε εδώ κάθε μέρα και να λέμε αυτό το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, και όλα εκείνα τα υπόλοιπα λόγια που ακολουθούν, που τα έγραψε κάποιος με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, αλλά είναι σαν να τα λέμε εμείς. Είναι λόγια που τα νιώθουμε, λόγια που περιγράφουν την κατάστασή μας, τη ζωή μας. Είναι προσευχές που αναπέμπουμε ευχαρίστως προς την Παναγία μας. Τις φωνάζουμε λοιπόν, τις μιλάμε, τις λέμε και εκείνη μας ακούει, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και θα δώσει όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι είναι αναγκαίο για την ψυχική μας ωφέλεια. Και εδώ υπάρχει παρεξήγηση. Λένε πολλοί άνθρωποι, παρακάλεσα την Παναγία αλλά δεν, μίλησα στην Παναγία αλλά δεν. Η Παναγία πάντοτε ακούει. Η μάνα μας μας έκανε όλα τα χατήρια? Όχι. Γιατί αν μας έκανε όλα εκείνα που τη ζητήσαμε, τα περισσότερα θα είχαν αποβεί εις βάρος μας.
Και τώρα που είμαστε μεγαλύτεροι το κατανοούμε αυτό. Για να κατανοήσουμε λοιπόν τι πρέπει να μας δώσει και η Παναγιά, πρέπει να γίνουμε όριμοι πνευματικά. Και εκείνα τα αιτήματά μας που βρίσκονται στα όρια της λογικής και έχουν να κάνουν με την πνευματική μας πρόοδο και με την ψυχική μας ωφέλεια θα ικανοποιηθούν. Τα υπόλοιπα εν καιρό το δέοντι. Με ευχαρίστηση λοιπόν αναφερόμαστε στην Παναγιά μας και τι της λέμε, δύο χαίρε και δύο ονόματα. Χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, έτσι δεν είπε ο Ιερός Ψαλμωδός, ο Ιερός Υμνογράφος της Εκκλησίας μας. Χαίρε, μάλιστα το συγκεκριμένο τροπάριο έχει πέντε χαίρε, γιατί συνεχίζει και από εκεί και κάτω να χαιρετίζει την Παναγία. Εμείς θα μείνουμε σε αυτά τα δύο, χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε. Αυτό το χαίρε που το λέμε 144 φορές και στην ακολουθία των χαιρετισμών κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν είναι απλά ένας τρόπος αναφοράς προσευχής προς την Παναγία. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε χαιρετισμός. Αλλά αυτό το χαίρε, αδελφοί, που μας πάει έτσι το ομόηχον της λέξεως στη χαρά, χαίρε, χαρά, είναι το προσκλητήριο της Εκκλησίας μας που απευθύνει σε όλους εμάς για να χαρούμε. Θυμηθείτε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ τι είπε στην Παναγία, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Και είναι αυτός ο χαιρετισμός της χαράς. Γιατί? Διότι χαιρόμαστε επειδή η Παναγία μας έγινε εκείνο το πνευματικό εργαστήρι μέσα από το οποίο εργάστηκε ο Θεός τη σωτηρία μας. Το χαίρε λοιπόν αυτό είναι το προσκλητήριο της Κυρίας Θεοτόκου, το προσκλητήριο της Εκκλησίας μας για να χαρούμε και εμείς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και μην μπείτε και τι με αυτό, εφόσον ο Θεός έγινε άνθρωπος, όπως θα πει ο Μέγας Αθανάσιος, μπορεί τότε και ο άνθρωπος, εάν το θελήσει και αν το εργαστεί, να γίνει Θεός. Ονομάζει όμως ο Ιερός Υμνογράφος την Παναγία με δύο ονόματα, με δύο ονομασίες. Χαίρε Μητροπάρθενε και χαίρε Θεόνυμφε. Για να δούμε τι δηλώνουν αυτά τα δύο ονόματα. Η Παναγία μας είναι Μητροπάρθενος. Σύνθετη λέξη, Μητέρα και Παρθένος. Και μάλιστα βλέπουμε να ενώνονται σε μία λέξη κατά την κοσμική αντίληψη, κατά την ανθρώπινη νοοτροπία, τα δύο πλέον αντίθετα. Μία μητέρα είναι δυνατόν να γίνει, να παραμείνει παρθένος, και μία παρθένος είναι ποτέ δυνατόν να καταστεί μητέρα? Όχι. Προσέξτε όμως, ό,τι για τα κοσμικά δεδομένα φαντάζει και δείχνει και φανερώνει αντίθεση, για την Εκκλησία μας γίνεται θαυμαστή πραγματικότητα. Και αυτή τη θαυμαστή πραγματικότητα, αδελφοί μου, πού τη ζούμε, πού τη βλέπουμε? Στο πρόσωπο και στη ζωή της Παναγίας μας. Γιατί εκείνη πραγματικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έγινε μητέρα, αλλά ήταν και παρθένος. Προσέξτε όμως, παρθένος όχι μόνο στα σωματικά, γιατί ο Μέγας Βασίλειος έρχεται και λέει κάτι το οποίο μας βάζει τα γυαλιά κατά την κοσμική έκφραση. Λέει, άγαμος την χάνω και παρθένος σου κοιμή. Μπορεί κάποιος να φυλάτε την σωματική του παρθενία,
αλλά η ψυχική, η πνευματική, η εσωτερική του παρθενία να έχει πάει περίπατο. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, όπως λέγαμε και χθες, ως ψυχή και ως σώμα, ως ψυχοσωματική οντότητα. Οπότε οι αρετές πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή και τόπο στον όλο άνθρωπο, όχι μόνο στο σώμα, ούτε μόνο στην ψυχή. Η Παναγία μας λοιπόν κατέστη παρθένος και στο σώμα, αφού διατήρησε την καθαρότητά της, και στην ψυχή, αφού, όπως θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η μόνη καθαρή, και επειδή είναι η μόνη καθαρή, είναι και η μόνη ελεύθερη από την αμαρτία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εμείς κάθε μέρα ξυπνάμε, δραστηριοποιούμεθα, κοιμόμαστε και συμπορευόμαστε με την αμαρτία. Ποιος από μας κάθε μέρα δεν νευριάζει, δεν κατακρίνει, δεν έχει κακές σκέψεις, δεν κάνει ακόμα και χειρότερα? Ποιος? Κανένας άνθρωπος. Η Παναγία ούτε στην προαίρεση, ούτε στην σκέψη δεν είχε αμαρτία, γι' αυτό ήταν η πλέον ελεύθερη από αυτήν, από την αμαρτία δηλαδή. Δεν δεσμεύτηκε ποτέ από την αμαρτία. Μητροπάρθενος λοιπόν, μητέρα και παρθένος. Παρθένος είπαμε ως ψυχοσωματική οντότητα, και μητέρα όχι μόνο επειδή εγέννησε τον Χριστό, αλλά κατέστηκε η πνευματική μητέρα και είναι η πνευματική μητέρα όλων των ανθρώπων. Έτσι την ξέρουμε, έτσι την νιώθουμε, έτσι απευθυνόμαστε απέναντί της, ως μάνα Παναγιά. Αλλά την ονομάζει και αλλιώς ο Ιερός Υμνογράφος, Θεόνυμφο, χαίρε Θεόνυμφε λέει. Και από την λέξη καταλαβαίνουμε τι περίπου θέλει να πει. Θεόνυμφος είναι η Παναγία επειδή έγινε νύμφη του Θεού. Και θυμηθείτε πάλι αυτό που λέμε στους χαιρετισμούς, γιατί όλα δένουν μεταξύ τους. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεόνυμφος η Παναγία. Τι σημαίνει όμως αυτό? Πώς έγινε νύμφη του Θεού? Έγινε, αδελφοί μου, επειδή αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Και προσέξτε, μην πάει ο νους μας αναλύοντας αυτό το όνομα, αυτή τη λέξη, στην κατάσταση εκείνη ενός ανθρώπου ηθικά καθώς πρέπει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ βαθύτερο, κάτι πιο πνευματικό. Η Παναγία έγινε νύμφη του Θεού, είναι Θεόνυμφος, επειδή υπέταξε το θέλημά της στο αιώνιο και σωτήριο θέλημα του Θεού. Πότε? Όταν είπε «Εδώ είναι η δούλη του Κυρίου, ας γίνει όπως προστάζει και όπως θέλει ο Θεός». Γι' αυτό και άνθρωπος του Θεού τελικά είναι εκείνος που δεν διατηρεί το θέλημά του, δεν πεισμώνει πίσω από το εγωιστικό του θέλημα, προσπαθώντας να κάμψει το Θεό ώστε ο Θεός να γίνει όπως θέλει εκείνος, αλλά ο άνθρωπος αυτός που αποδέχεται τον Θεό όπως είναι και το θέλημά του, όποιο αυτό κι αν είναι. Αποδεχθήκαμε εμείς το θέλημα του Θεού όποιο κι αν είναι? Αν το θέλημα του Θεού είναι να δοκιμαστούμε σε μία ασθένεια, αν το θέλημα του Θεού είναι να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες, κάποιες ανηφόρες της ζωής, το αποδεχθήκαμε αυτό το θέλημα? Είπαμε να είναι ευλογημένο? Ή λέμε το άλλο, γιατί σε μένα Θεέ μου? Όλοι οι άλλοι να είναι άρρωστοι, όλοι οι άλλοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα και εμείς να είμαστε στο απειρόβλητο? Δεν γίνεται αυτό. Κάτι τέτοιο δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι καν λογικό και ανθρώπινο, αλλά είναι εντελώς εγωιστικό και πειρασμικό. Μητροπάρθενος και Θεόνυμφος η Παναγία. Όμως, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί καμία φορά
προσπαθούμε και ανεβάζουμε την Παναγία στη σφαίρα της θεότητος και προσπαθούμε να την έχουμε μέσα μας, η αντίληψή μας φτάνει να την κάνει κάτι σαν Θεό. Όχι. Έχουμε πει και πέρυσι, το λέγαμε και πρόπερση, η ορθόδοξη θεολογία ούτε υποτιμά την Παναγία, ούτε υπερτιμά την Παναγία, αλλά τιμά την Παναγία έτσι όπως πρέπει. Η Παναγία δεν είναι Θεός. Και λένε οι πατέρες στο σημείο αυτό, όταν η τιμή της Παναγίας ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτεται ο Χριστός. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Η Παναγία δεν είναι ποτέ μόνη. Βλέπετε εδώ στην εικόνα, δείχνει το Χριστό. Η Παναγία δεν είναι ο προορισμός. Ο Χριστός είναι ο προορισμός. Η Παναγία είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Χριστό. Όσο λοιπόν την τιμούμε, τόσο πιο πολύ λατρεύουμε και δοξάζουμε τον Υιόν και Θεόν της και Θεό μας. Το παράδειγμά της να ακολουθήσουμε, να προσπαθήσουμε κι εμείς, όχι βέβαια στα μέτρα της δική, τα δικά της δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι που θα δοξάζετε το όνομά Του, που θα μαρτυρείτε το όνομά Του, που θα αγιάζετε το όνομά Του. Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Με όλη μας τη ζωή, τους λόγους μας, τη στάση μας, τις σκέψεις μας, τα πάντα μας και κυρίως τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο αυτό που αξιωνόμαστε να ζήσουμε την χαρά εκείνη, να βιώνουμε τη χαρά εκείνη της ενανθρωπίσεώς Του, που πλέον μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη δική μας ζωή. Αμήν.

0: Η Παναγία βοήθειά μας, καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Δεν είναι άσκοπο στο σημείο τούτο να σχολιάσουμε τις αποκλίσεις των λόγων των Αγίων Ευαγγελιστών. Πώς ο Ματθαίος μετά την γέννηση ομιλεί αμέσως περί της φυγής εις Αίγυπτον, περί της οργής του Ηρώδου και της φαγής των Ιππίων, ενώ ο Λουκάς ομιλεί μετά την γέννηση περί της 40ης ημέρας και της ανόδου εις Ιεροσόλυμα και της παρουσιάσεως του Ιησού εις τον ναόν. Ας γνωρίσει λοιπόν ο καθένας ότι ο Ματθαίος απέφυγε να αναφέρει περί της περιτομής, της προσελεύσεως εις Ιεροσόλυμα, της παρουσιάσεως εις τον ναό, περί του σημαίων του Θεοδόχου και περί των άλλων γεγονότων τα οποία συνέβησαν εκείνες τις ημέρες. Αυτό δε το οποίο έγραψε έλαβε χώρα μετά από πολύ καιρόν, από 2 περίπου έτη ή και κάπως ο λιγότερον. Η θέα του Αγγέλου από τον Ιωσήφ, η φυγή εις Αίγυπτον και ακολούθως η εξ Αιγύπτου επιστροφή. Πράγματι, αυτή είναι η τάξη στην οποία ακολουθεί η Γραφή. Αμέσως μετά από τα προηγούμενα γεγονότα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει πράγματα τα οποία έλαβαν χώρα πολύ αργότερα. Ενώ δηλαδή λέγει ότι ο Ιωσήφ, χρηματιστής, έλαβε θείαν εντολήν, κατόναρ, ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλιλαίας και έλθον κατόκισε εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται, ευθύς αμέσως προσθέτει. Εν δέτες ημέρες εκείνες, παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας. Και ενώ το κήρυγμα του βαπτιστού Ιωάννου έλαβε χώρα μετά από 30 έτη, συνδέει την ιστορία αυτή με τον χρόνο της γεννήσεως. Ούτως έκαμε και όταν περιέγραψε την γέννηση του Κυρίου, την άφιξη των μάγων, την προσκύνησή των και την επιστροφή εις την χώρα των. Προσέθεσε αμέσως την φυγή του Ιωσήφ εις Αίγυπτον μαζί με τον Κύριο και την Αγία Παρθένων Θεοτόκο. Αλλά ακολούθως ομίλησε περί της φαγής των Ιππίων και των λοιπών όπως το Άγιο Πνεύμα τον ενέπνευσε να γράψει. Ενώ ο Λουκάς έγραψε με τη χάρη πάλι του Αγίου Πνεύματος αυτά που συνέβησαν μετά τη γέννηση, τα οποία ο Ματθαίος παρέλειψε, δηλαδή περί της περιτομής της αναβάσεως εις Ιεροσόλυμα και της παρουσιάσεως εις τον ναό, της εναποθέσεως του Θείου Βρέφους εις τις αγκάλες του Σημεών και την συνέχεια. Και τούτο διότι δεν εδόθη εις ένα μόνο Ευαγγελιστή να περιγράψει όλη την οικονομία, αλλά ο ένας περιέγραψε ορισμένα γεγονότα και θαύματα του Κυρίου και ο δεύτερος ή ο τρίτος ή ο τέταρτος άλλα. Αυτός είναι λοιπόν ο σχολιασμός περί της αλληλοσυμπληρώσεως των Ευαγγελιστών. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε πώς ο Ηρώδης περιεφρονήθηκε συγχρόνως ενεπέχθη από τους μάγους, πώς η οργή και η μανία του δεν ενεφανίστησαν από την αρχή, αλλά μετά από ένα τόσο σημαντικό χρονικό διάστημα και πώς κατέστη τόσο ασεβής και επιθετικός. Και πώς ο Λουκάς δεν είπε «εάν κατά το διάστημα αυτό το πεδίον εκρύπτετο» ή «εάν οι ίδιοι οι μάγοι εφρόντισαν να κρύψουν το πεδίο μαζί με την μητέρα του, διότι ήσαν ενήμεροι περί της οργής εκείνου» ή να τους παροτρύνουν να μεταβούν αμφότεροι εις άλλων τόπων, καθώς πολλές φορές συμβαίνει. Έχουμε όμως αληθώς στη διάθεσή μας ένα σχόλιο σχετικός με την προσωπικότητα του ανθρώπου αυτού. Μας έχει γνωστοποιηθεί ότι εκείνες τις ημέρες, όταν οι μάγοι έφτασαν εις Ιεροσόλυμα και ερευνούσαν περί της γεννήσεως του παιδίου και ο Ηρώδης εψεύστη από μοχθηρίαν και με την πρόφαση της προσκυνήσεως αναζητούσε ένα τρόπο για να το φωνεύσει, συνέβη μεγάλος θόρυβος και ταραχή ακόμη και εις τον ίδιο τον βασιλικό του οίκο. Αυτό όμως ήταν παραχώρησης κατά θείαν οικονομίαν, για να δοθεί αφορμή αναζητήσεως του βασιλικού βλαστού και Κυρίου πάσης της κτήσεως. Η διαμάχη αυτή και η αναταραχή συνέβη μεταξύ αυτού και των μελών της οικογενείας του. Τελικώς αυτός υπερίσχυσε και προεκάλεσε πολλές συμφορές. Αμέσως εφώνευσε την σύζυγό του. Δεν είχε όμως εξουσία να φώνευσει και τους υιούς του χωρίς εντολή του αυτοκράτορος. Για τούτο έγινε εξωφρενών από την
εναντίον των Μανία. Έλαβε όλα τα μέτρα και ανεχώρησε εις Ρώμη για να συναντήσει τον Αυτοκράτορα και να λάβει εκ μέρους του την επ' αυτών εξουσίαν. Πράγματι, ούτως έγινε. Η άδεια του εδόθη. Οπότε ήλθε και έπνιξε τους ιούς του και εχόρτασε με το αίμα τους την παράφρονα, δαιμονική και εγκληματική ψυχή του. Και όταν η αγριώτης της καρδίας του είχε πλέον ικανοποιηθεί, τότε η επιθετικότης του εκλιμακώθη και εξέσπασε εναντίον των πάντων. Περιέπεσε εις θυού των παραλογισμών και μανίαν φρικτήν και αγριωτάτην και ανελογίζεται αυτά που έμαθε εξ αφορμής της ερωτήσεως των μάγων περί της γενέσεως του βασιλόπεδος. Κατελήφθη από φόβο μήπως του πάρει την εξουσία, διότι ήταν δούλος του πάθους της τρυφής και της εξουσίας. Επλήσθη φθόνου και οργής και εξαιτίας της αναζητήσεως ενός μονοβρέφους του βασιλέως των όλων, έστρεψε τον θυμό του εναντίον όλων των αθώων υπείων και έσφαξε διαξήφους πάντα στους πέδας τους εν Βιθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων.

Ω νους ανηλεής και θεόμαχος, πώς έσφαξε ανερυθριάστος τόσα άθωα πλάσματα τη στιγμή που η καρδιά ενός ανθρώπου δεν θα μπορούσε να εκπέσει εις τη αυτήν σφαγήν ούτε καν μικρών ζώων, αλλά ακόμη και να ξεριζώσει ουμία ποσότητα νεαρών βλαστών αψύχων φυτών. Πόσο μάλλον να εκτελέσει τόσα βρέφη πρικισμένα με λογικών. Άλλο ασεβής δεν είχε διστάσει να εκτελέσει ακόμη και τα ίδια τα μικρά του τέκνα. Ω πόσο διεστραμμένη είναι η αγάπη της εξουσίας και ο φθόνος που προκαλείται από αυτήν, είναι η αρχή όλων των κακών. Ένας από τους αρχαγγέλους, εξαιτίας της τιμής την οποία απελάμβανε από τον Θεό, κατέπεσε εις τη αυτήν πτώσιν, ώστε έγινε δαίμον πολέμιος του Θεού, ο κατεξοχήν εχθρός του, από την απληστίαν του για εξουσία. Αυτός είναι ο φθόνος, ο οποίος ανέδειξε και τον ίδιο τον Βελίαρ και δι' αυτού το έθνος των Ιουδαίων θεοκτώνων. Έκαμε τους αθλίους τούτους να λησμονήσουν τις αναρρύθμιτες μεγαλοδωρεές του δεσπότου. Έτσι και τώρα αυτά τα δύο πάθη εκυρίευσαν πλήρως τον ασεβή Ηρώδη και τον κατέστησαν φωνέα των πεδίων, πρώτα των ειδικών του και κατόπιν των αναρρυθμίτων εκείνων αθώων νηπίων, και ακόμη περισσότερο τον παρεκκίνησαν να σχεδιάσει την εκτέλεση του ιδίου του βασιλέως του και κυρίου του σύμπαντος.

Αλόη Ρόδη, εχθρέ του Θεού και σύντροφε του διαβόλου, εάν οι λόγοι των μάγων ήσαν κενοί και ψευδείς, γιατί εφοβήθης και εταράχθης? Εάν αντιθέτως είναι αληθής και ήλθε στην γην ο κηρυχθής από τους προφήτες, πώς δεν διαλογίζεσαι ότι δεν σου επιτρέπεται να τον φωνεύσεις? Ότι φλέ και ανόητε από υπερβολική ζηλοτυπία, επέσυρες εις την κεφαλή σου την οργή του Θεού και εξέπεσες της εξουσίας και της ζωής και έγινες πρώτου θανάτου τροφή των σκολίκων, όπως δικαίως και πρεπόντος σου ήξιζε. Ακόμη και εις τον κόσμον αυτό η τιμωρία σου υπήρξε φρικτή και φοβερά για όσους είδαν την οργή να πίπτει επάνω σου και εξαιτίας εκείνου, ο οποίος είναι αιώνιος, παρεδόθης εις αιωνία βάσανων, την σκληροτέρα και φοβεροτέρα εντός του πυρός της γεέννης, σύμφωνα με τα κακά σου έργα. Αλλά σε επανέλθουμε εις την συνέχεια της διηγήσεως. Όταν εξεδόθη η απάνθρωπος απόφασης του μιαρού Ηρώδου, το πλήθος των αθώων νηπίων εξετελέσθη θηριωδώς διαμαχαίρας, χωρίς κανένα έλεος, ως αν μια πυρκαγιά έκαψε και ισοπαίδωσε όχι μόνο την Βηθλεέμ και τα περίχωρα αυτής, αλλά ρήμωσε και εβασάνισε όλη την Ιουδαία. Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο προφήτης από παλαιά, πολύ καιρό νωρίτερα, είχε εκδηλώσει το πένθος του για αυτό το γεγονός. Φωνή εν ραμαϊκούσθη, θρήνος και κλαφθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήνε, ούτι ούκ εισή. Τώρα λοιπόν τα βλέπει κανείς εμπρός του και τώρα γίνεται κατανοητός αυτός ο λόγος. Η Ραχήλ ήταν η μητέρα του Βενιαμίν και όταν απέθανε ετάφη επιτόπου επάνω εις τον δρόμο του Εφραθά, δηλαδή της Βηθλεέμ. Η Δέραμα είναι μια περιοχή η οποία ανήκει στην φυλή του Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν ήταν υιός της Ραχήλ. Ο δε τάφος της Ραχήλ ευρίσκεται το πλησίον της περιοχής Ραμά, ώστε ο τόσος οδυρμός οικούστη μέχρι αυτής. Γι' αυτό, εξαιτίας του Βενιαμίν και του τάφου της μητρός του, ονόμασαν τα αδικοσφαγμένα νήπια τέκνα της Ραχήλ. Και ούκ ήθελε παρακληθήνε να παρηγορηθεί ότι ούκ εισή. Αυτό δεν ήταν μικρά δυστυχία. Δεν υπήρχε η δυνατότης διαφυγής ή μετικήσεως. Ο αφανισμός και η θανάτωση των τέκνων της Ραχήλ και του Βενιαμίν ήταν ολοκληρωτικά. Αλλά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εξελέγει η Βηθλεέμ και εξυμνήθη, όχι τόσο για κάποιες άλλες ανδραγαθίες, αλλά εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος. Εξεπλήρωσε δηλαδή το νομικό Πάσχα της και το υπέμεινε θυσιάζοντας όχι μόνο ένα πρόβατο εστερημένων λογικού, αλλά πολλά, πρικισμένα με λογικών και ακυλίδωτα. Αυτά, μόλις ηλευθερώθησαν από την μητρική κοιλίαν, αμέσως μετεφέρθησαν δια του ξύφους από την ταλαιπωρίαν του προσκέρου αυτού βίου προς τον αιώνιον. Μόλις είδαν το αισθητόν φως, το εστερήθησαν προς χάριν του νοητού, το εφήμερον τούτο χάριν εκείνου του αιωνίου. Μετεφέρθησαν οι ήρωες αυτοί εις το άσκιον φως. Αυτοί οι μάρτυρες, οι τελειοθέντες πρώτης ώρας των, οι συνομήλικοι του Χριστού, χωρίς να γνωρίσουν την αλήθεια. Εσφάγησαν υπέρ του Χριστού προς χάριν του πριν από τους άλλους μάρτυρες. Θυσιαζόμενοι εξαιτίας του, υπέρ αυτού πριν ακόμη από το πάθος που υπέστη ο ίδιος υπέρ ημών. Διότι έπρεπε η εμφάνιση του Χριστού μεταξύ των ανθρώπων να θεμελιωθεί με μια μεγάλη προσφορά εκ μέρους των. Για τούτο, όχι μόνο η Παρθενία, η οποία ακτινοβολούσε από την πανάχραντον μητέρα του, ήταν ασύλληπτος και υπερφύης, αλλά φάνη και η αρετή της γενναιότητος κατά την δοκιμασία των υπέρ Χριστού σφαγέντων νηπίων. Ακόμη και η γη εξυγνίστη από τα ακάθαρτα αίματα των προς τα είδωλα θυσιών, χάρις εις το αίμα που εξεχήθη από τα αθώα
και άγια νήπια, τα οποία ανεδείχθησαν πρόδρομοι και προάγγελοι της βασιλικής και ενδόξου θείας αιματεκχυσίας, δια της οποίας εραντίσθη ο Σταυρός. Αρκούν όμως τα περί του θέματος αυτού. Εμείς ας ανακαλέσουμε εις τη μνήμη μας την παρουσίαση του γλυκυτάτου Ιησού εις τον ναό και όσα ακολούθησαν, διότι όλα αυτά είναι έπαινος και δοξολογία της ακυράτου και υπερευλογημένης Μητρός. Πράγματι, όταν ομιλούμε περί του Κυρίου, αφορά και αυτή η διήγησης, επειδή υπάρχει πλήρης κοινωνία μεταξύ τους, διότι τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τον Ιησού, ως εκ της φύσεώς των, σχετίζονται με το θέμα του λόγου μας. Τότε λοιπόν, την 8η από τις γεννήσεως ημέρα, έλαβε χώρα η περιτομή και το όνομά του εκλήθη Ιησούς, όπως το είχε νηπεί ο Αρχάγγελος πρώτης συλλήψεως. Εν τούτης, η ημέρα αυτή δεν ήταν μόνο η 8η, αλλά επίσης και η πρώτη, η ημέρα του Κυρίου. Κατά αυτήν την ημέρα, δηλαδή την Κυριακήν, έγινε η αγγελία του Αρχαγγέλου προς την Παρθένο. Και κατά αυτήν επίσης την ημέρα έλαβε χώρα η γέννησής του από την Παρθένο. Κατά αυτήν ανέστη εκ νεκρών και ανέστησε μαζί του την θνητή και τιμωρημένη φύση μας. Κατά αυτήν την ημέρα της Κυριακής μελεί να λάβει χώρα η κοινή Ανάστασης και η Δευτέρα αυτού έλευσης, κατά την οποία θα έλθει μετά δόξης ουρανίου για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η μοναδική αυτή ημέρα της εβδομάδος είναι τιμία και ένδοξος, είναι η Αγία Κυριακή, διότι συνδέεται με τόσο μεγάλα μυστήρια.

Με τα ταύτα, την 40η ημέρα από τη γεννήσεως, ανοίγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε του Κυρίου, καθώς γέγραπτε εν νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν, διανοίγον μήτραν, Άγιον το Κύριο κληθήσετε. Τώρα βεβαίως είναι εις όλους γνωστόν, ότι αυτός είναι ο Αγιάζων, αλλά επίσης και ο Αγιαζόμενος. Δεν είναι όμως εις όλους γνωστόν αυτό το οποίο είχε γραφτεί και ετηρείται ήδη για κάθε πρωτότοκο βλαστό, τον οποίο επαρουσίαζαν ενώπιον του Κυρίου κατά το λόγιον του νόμου. Ότι δηλαδή προσέφεραν υπέρ αυτού θυσίαν δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστερών. Δια των τριγώνων εδιδάσκετο η σοφροσύνη και η αγάπη της ερημίας και δια των περιστερών η πραότης και η αθώτης. Και η μεν διάταξης αυτή του νόμου εξεπληρούτο από όλους, δεν ήταν όμως εις την πραγματικότητα κατανοητή από όλους. Όπως τα άλλα λόγια και τα έργα των προφητών ήσαν και κρυμμένα και ανεξήγητα εις τους πολλούς, ομοίως και αυτή εδώ η πράξης. Πράγματι, δεν είναι κάθε πρωτότοκος βλαστός Άγιος για τον Θεό. Μαρτυρούν περί αυτού ο Κάιν, ο Ρουβίμ και ο Ισάφ και πολλοί άλλοι μεταγενέστεροι πρωτότοκοι. Και πολύ περισσότερον δεν συμβαίνει παν άρσεν να διανοίγει μήτρα, διότι η μήτρα της γυναικός διανοίγεται δια της συνευρέσεως μετά του συζύγου και φθήρεται η παρθενία. Και εν συνεχεία έρχεται ο Υιός εις τον κόσμο, εξερχόμενος από την μήτρα, η οποία είχε ήδη ανοιχθεί πρώτερον. Επίσης, εάν κάθε πρωτότοκον είναι από την γέννησή του Άγιον, πώς θα σταθεί ο λόγος «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου»? Διότι δεν επιτελείται μόνο η γέννησης, αλλά και η σύλληψης κατά την τάξη και τον τύπο της αμαρτίας. Ώστε η διάταξη του νόμου ήλθε

0: ότι δεν ονομάζεται κάθε πρωτοτόκος βλαστός Άγιος το Κύριο. Αλλά ένας είναι και μοναδικός ο πρωτοτόκος βλαστός, ο Άγιος το Κύριο, αυτός του οποίου η σύλληψης δεν επετεύχθη δι' επιθυμίας εξπέρματος ανδρούς. Μακριά τη αυτή βλασφημία, αλλά δια της χάριτος και της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Η γέννηση αυτού δεν επραγματοποιήθη με την διαδικασία της φθοράς και της μητρικής οδύνης, αλλά δια της δυνάμεως και της σοφίας του υψίστου Θεού. Για τούτο, ο Άγιος Βλαστός εγεννήθη Άγιος και Άγιος των Αγίων κατά τον Ισαΐαν, και μολονότι κατά την γέννηση η υγειασμένη μήτρα εχρειάστη να ανοιχθεί, εν τούτης παρέμεινε πάλι και κλεισμένη, καθώς λέγει ο Ιεζεκίηλ, ο θεατής των αθεάτων: «Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε, και ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Αληθώς λοιπόν παρέμεινε και κλεισμένη εις αμφότερες τις περιπτώσεις και εσφραγισμένη πρώτη συλλήψεως, κατά την σύλληψη και μετά την σύλληψη και την γέννηση. Πώς όμως παρέμεινε και κλεισμένη και συγχρόνως ανοιχτή, όπως το λέγει ο προφήτης, ότι «παν άρσεν δι' ανοίγων μήτραν, Άγιο του Κυρίου κληθήσετε»? Ως εκ της φύσεως της Παρθενίας υπήρξε και κλεισμένη και όχι ανοιχτή, αλλά ένεκα της παντοδυναμίας του γεννηθέντος, ενώπιον του κάθε κλήθρον της φύσεως ανοίγει και υποτάσσεται. Ποιος άλλος λοιπόν θα ίνιγε για τον εαυτό του την μητρική μήτρα και θα την διεφύλατε συγχρόνως και κλεισμένη, παρά αυτός ακριβώς του οποίου η σύλληψης και η γέννησης είναι ανέκφραστος, υπερφυής και ακατάληπτος? Βλέπετε λοιπόν την αλήθεια της προφητείας, διότι δεν είπε μόνο ότι Άγιον κληθήσετε, αλλά Άγιον το Κυρίο. Για ποιον άλλο ελέγχθη ότι Άγιον το Κυρίο κληθήσετε ήδη από τις γεννήσεως, εάν όχι περί αυτού του οποίου ανηγγέλθη από τον Άγελο εκ μέρους του Κυρίου? Διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Όσον αφορά αυτό που ελέγχθη ότι παν άρσεν δι' ανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε, αυτό σκοπόν είχε να αποκρύψει εντός της γενικεύσεως την δύναμη του λόγου, διότι το μυστήριον τούτο αληθώς είναι το πλέον κρυπτόν των μυστηρίων. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Εν τη γέννηση
2: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει

0: το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22228.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός τον Αύγουστο η λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 λίτρουγο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων Πυραιός, Χατζικυριακίου και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 13 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκου Ήδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήδρας Πετσών και Γίνης κυρίου Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυερχαιρετικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Μέγκα News θα μεταδώσει τον Πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική θεία λειτουργία στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χερού κυρίου Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου Πυραιός την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πυραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μερικά ζητήματα του Μωσαϊκού Νόμου και την Αποστολική Σύνοδο η οποία ακολούθησε, πάντοτε βαδίζοντας στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου. Αυτή την σειρά είπαμε να ασχοληθούμε φέτος. Πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, ότι όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας γυρίζουν από το Ικόνιο, τα Λύστρα και επιστρέφουν, ουσιαστικά ολοκληρώνουν την πρώτη αποστολική τους περιοδία. Παίρνουν μια μεγάλη ανάσα και ετοιμάζονται, προγραμματίζουν και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους. Έχουν πλέον εμπειρία αυτών των ιεραποστολικών δρόμων, γνωρίζουν πολύ καλά πώς και τι να κάνουν. Οι πρώτες τους προσπάθειες είχαν πολλές επιτυχίες, είχαν και πάρα πολλές αποτυχίες, είχαν και πάρα πολλούς διωγμούς, το γνωρίζουν. Όταν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία της ιεραποστολικής εμπειρίας, γνώριζαν πολύ καλά ότι πέφτουν στη φωτιά και ότι δεν ήξεραν τελικά πότε θα επιτρέψει ο Θεός αυτή η πορεία να σταματήσει. Γνώριζαν εκ των προτέρων ότι ο δρόμος τον οποίο αποφάσισαν να πάρουν ήταν δρόμος μαρτυρικός, δρόμος θυσίας, ο οποίος θα τελείωνε και θα ολοκλήρωνε την πορεία του με το τέλος το μαρτυρικό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα χρήσιμο να το καταλάβουμε ότι πολλές φορές έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτή την πνευματική πορεία, αυτή τη στίχηση δηλαδή στο δρόμο του Χριστού, την έχουμε στο μυαλό μας σαν να είμαστε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Τι εννοώ? Η Παλαιά Διαθήκη έχει ένα χρώμα το οποίο λέει ότι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, που είναι κοντά στο Θεό, τον ευλογεί ο Θεός τόσο πολύ που όλα στη ζωή του βρίσκονται σε ευημερία και πρόοδο, ότι δεν υπάρχουν στεναχώριες στη ζωή του, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αν υπάρξουν προβλήματα και δυσκολίες, είναι γιατί ο άνθρωπος πληρώνει το τίμημα των αμαρτιών και των επιλογών του. Έτσι αυτή η νοοτροπία, αυτή η σκέψη υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη όμως, ερχόμενος ο Χριστός εγγενιάζει έναν άλλον δρόμο όπου ακολουθούν οι Απόστολοι Του, οι ακολουθοί Του. Λέει δηλαδή στους ανθρώπους, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται, δηλαδή αυτοί που θέλουν να ζήσουν με ποιότητα και με γνησιότητα τον πνευματικό δρόμο, πρέπει να γνωρίζουν ότι ετοιμάζονται για μαρτυρικό δρόμο, για θυσιαστικό δρόμο, για σταυρικό δρόμο. Αυτό, αν θέλετε, απαντά πολλές φορές στις δικές μας αντιρρήσεις, όπου ακόμα παρασυρμένοι από αυτές τις νοοτροπίες λέμε, μα αφού είμαστε καλοί άνθρωποι, μα αφού δεν έχουμε βλάψει ποτέ κανέναν. Πολλές φορές ακούμε στην εξομολόγηση διάφορα πράγματα και λέμε, μα δεν έχουμε βλάψει κανέναν. Γιατί τα πράγματα να μας έρχονται έτσι όπως μας έρχονται? Ενώ άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσα κακά στη ζωή τους, αυτόν όνει η ζωή πάει καλύτερα ή εν πάση περιπτώσει πάει καλύτερα από τη δική μας. Γιατί τάχα ο Θεός κάνει έναν τέτοιον άδικο χωρισμό? Γιατί διαχωρίζει έτσι τους ανθρώπους? Και έτσι συνεχίζουμε να το πιστεύουμε και να το εκφράζουμε με χίλιους τρόπους αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί κανένας από εκείνους που αγάπησαν και ακολούθησαν τον Χριστό δεν ήταν που να μπήκε από άλλη οδό στον Παράδεισο. Δηλαδή από ανώδυνο δρόμο, από δρόμο ο οποίος να μην ήταν επίπονος, μαρτυρικός, ματωμένος. Δεν υπήρξε κανένας. Αρχής γενωμένης από τον Κύριό μας και από όλους τους Αγίους, μη δε ξερουμένης και της μητέρας του ακόμα. Σας έχει κάνει εντύπωση? Γιατί να αφήσει τη μητέρα του να πεθάνει μετά την σταύρωσή του? Δηλαδή, γιατί να δει η Παναγία μας τον γιο της πάνω στο σταυρό? Θα μπορούσε να φύγει νωρίτερα, να μην έχει αυτό το ποτήρι του πόνου και το πιο στο τέλος. Και αυτό γιατί? Γιατί από τότε που η Παναγία μας είδε το γιο της πάνω στο σταυρό και πόνεσε σαν άνθρωπος. Γιατί έχουμε καμιά φορά στο μυαλό μας ότι η Παναγία μπορεί να πόνεσε το παιδί της σαν άνθρωπος, αλλά ήταν Παναγία. Τάχα δηλαδή πως είχε πιο ελαφρύ τρόπο που αντιμετώπιζε το δράμα της. Δεν είναι έτσι. Η Παναγία πόνεσε όπως θα πονούσε κάθε μητέρα που βλέπει το παιδί της να πεθαίνει και να πεθαίνει με τέτοιο τρόπο μαρτυρικό. Δεν είναι δηλαδή η ματιά, ούτε σωστή η ερμηνεία που λέμε, α, η Παναγία, καλά, εκείνη ήταν η Παναγία. Ή για τον Χριστό, όταν λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω, ότι του τρύπησαν τα χέρια, τα καρφιά, λέμε, ναι, εκείνος ήταν Θεός. Όταν πόνεσε, πόνεσε σαν άνθρωπος, όπως κάθε άνθρωπος που θα καρφωνόταν στο ξύλο, έτσι πόνεσε και ο Κύριός μας.

Ήπιε το ποτήρι του πόνου έως το τέλος. Και αν θυμηθείτε καλά, όταν του έδωσαν εκείνο εκεί το ναρκωτικό, σαν ναρκωτικό ήταν το τοξίδι με τη χολή εκεί το εμβαπτισμένο που του έδιναν, ήταν σαν ένα πράγμα το οποίο θα καταπράινε λίγο τους πόνους, θα τον ζάλιζε λίγο, θα τον έβαζε λίγο σε μια διαδικασία ενός παυσίπων. Αλλά ο Χριστός γευσάμενος κουκήθελε ποιήν. Δηλαδή το γεύθηκε και δεν το ήπιε και δεν το κατέλησε, γιατί ακριβώς ήθελε το ποτήρι του πόνου να το πιει ως το τέλος, χωρίς να δώσει στον εαυτό του καμία παρηγορία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός για όλους μας, γιατί μας λένε ότι για μας, για όλους τους πόνους των ανθρώπων, τους σήκωσε στην πλάτη του ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας και να μην το αφήνουμε στιγμή από το μυαλό μας, ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο χάραξε ο Κύριος μας είναι πανανθρώπινη κληρονομιά, είναι κλήρος για όλο το ανθρώπινο γένος. Κι αν τάχα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δίκαιοι στη ζωή τους, τους δίνει ο Θεός πολλά και ευκαιρίες πολλές και χρόνο και μακροζωία, γιατί τάχα το κάνει, μήπως εδώ ο Θεός είναι άδικος? Όχι, δεν είναι άδικος ο Θεός. Αντίθετα, δίδοντας τους ανθρώπους αυτούς που οι ίδιοι δεν μπορούν ή δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες, εξαντλεί από την πλευρά του ο Θεός όλο το χρόνο και τους λέει: του δίνω όλες τις ευκαιρίες να μετανοήσει, του δίνω όλες τις ευκαιρίες να καταλάβει το λάθος του και να επιστρέψει. Αν δεν το κάνει, τότε εκείνος χρεώνεται και τα λάθη και τις αμαρτίες και τους χρόνους. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας και εδώ οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι βαδίζουν αυτόν τον δρόμο τον οποίο αποφάσισαν να βαδίσουν. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, ότι όποιος θέλει να βαδίσει το δρόμο του Χριστού ουσιαστικά παίρνει το σταυρό του Χριστού στον ώμο και τον βαδίζει. Είναι δύσκολος ο δρόμος, δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος, αλλά σε αυτή την ανηφόρα, σε αυτόν τον ανήφορο πρέπει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του. Δεν τον βαδίζει μόνος του με το σταυρό. Δεν παίρνει το σταυρό και τον βαδίζει μόνος του. Και αν νιώθει ότι ο Θεός κάποτε τον εγκαταλείπει και νιώθει την απουσία του Θεού σε αυτή την οδύνη του δρόμου, δεν είναι γιατί ο Θεός τον εγκατέλειψε, αλλά γιατί καμιά φορά εμείς στη ζωή μας, φέρνοντας το παράπονο πολύ έντονα στην καθημερινότητά μας, νομίζουμε πως ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει και ότι είμαστε μόνοι μας με το σταυρό μας. Ποτέ ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Και ιδίως τις ώρες τις δύσκολες ο Θεός είναι ακόμα πιο κοντά μας, μόνο που ζητά από μας και είναι ζητούμενο από μας να ανακαλύψουμε αυτή την σχέση και την επικοινωνία με τον Θεό. Γνωρίζετε και εσείς και εμείς και όλοι ότι όταν ο άνθρωπος πονά, όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση οδύνης, τότε εκείνες οι στιγμές είναι οι πιο θερμές ώρες της προσευχής. Ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, τις στιγμές που πονά, τη νιώθει την προσευχή του. Όταν είναι καλοζωισμένος, δεν τη νιώθει την προσευχή του. Είναι διεκπεραιωτικός. Τα είπαμε, τελειώσαμε. Όταν όμως πονάει η ψυχή του, έχει προβλήματα, τότε ό,τι λέει, λέξη-λέξη, είναι σταγόνα που την καταλαβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα οι Απόστολοι γνώριζαν την οδό και αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν αυτή την πορεία μαρτυρικά, πήραν την απόφαση να το συνεχίσουν. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγιοι Απόστολοι γνώρισαν τον Χριστό και τον είδαν αναστημένο είναι ότι αποφάσισαν να πεθάνουν για Αυτόν. Γιατί έχουμε μαρτυρίες και δείγματα γραφής από το Ευαγγέλιο ότι οι Άγιοι Απόστολοι κάθε άλλο παρά λέοντες ήσαν. Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν συνέλαβαν τον Χριστό, είπε ο Χριστός την προφητεία: θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και δεν πήρε καιρός, αμέσως έγινε. Μόλις τον πιάσαν τον Χριστό, φύγανε και τον εγκατέλειψαν μόνο, μονότατο. Και πήγαν και κλειδώθηκαν και των θυρών και κλεισμένων. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που τώρα ήταν λαγοί, ήταν φοβισμένοι, ξαφνικά να αλλάξουν, να μεταμορφωθούν και να γίνουν λέοντες? Αυτό που τους άλλαξε ήταν ότι όντως είδαν τον ίδιο τον Χριστό, τον είδαν αναστημένο και τους πληροφόρησε για την γνησιότητα και την αλήθεια της πίστεως.
Ο Παύλος λοιπόν και ο Βαρνάβας έρχονται σε Φιλονικία και συζήτηση μεγάλη, επιστρέφοντας στην Αντιόχεια που ήταν η βάση ουσιαστικά της πρώτης αποστολικής περιοδίας, με τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς οι οποίοι είχαν κατέβει από την Ιουδαία στην Αντιόχεια. Τι ακριβώς γινόταν? Οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί ήσαν εκείνοι που ήσαν ακόμα προσκολλημένοι στο Μωσαϊκό νόμο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που ήταν στο πρώτο κομμάτι της ζωής τους, στην προ-Χριστού ζωή, σαν να λέμε, ήταν οι Ιουδαίοι. Οι Ιουδαίοι στην καταγωγή και οι Ιουδαίοι και στο φρόνημα και στις εμπειρίες και στις εικόνες και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κουβαλούσαν. Αυτό το πράγμα λοιπόν τους έφερε, η αλήθεια είναι, ευκολότερα μέσα στην χριστιανική ζωή. Η λατρεία την οποία είχαν ήταν πάρα πολύ πιο οικία με την Ιουδαϊκή. Οι ψαλμοί, τα κείμενα, όλα αυτά τέλος πάντων τα είχαν πολύ γνωστά, τα είχαν οικία. Άρα δεν ήταν για αυτούς ένα τεράστιο και πολύ μεγάλο ταξίδι. Βεβαίως ότι η καινούργια πίστη εγγενίαζε νέα ζωή και καινούργια πράγματα, αυτό ήταν το οποίο κάτι έπρεπε να δεχτούν και ουσιαστικά να το ακολουθήσουν. Οι χριστιανοί της Αντιόχειας όρισαν να πάνε ο Βαρνάβας και ο Παύλος, μεταξύ των οποίων και ο Τίτος, στα Ιεροσόλυμα, τη μητέρα των εκκλησιών, προς τους Αποστόλους και να συζητήσουν ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε. Η εκκλησία της Αντιόχειας προέπεψε τους απεσταλμένους ένδειξη αγάπης και ενδιαφέροντος. Και εκείνοι, περνώντας από διάφορα μέρη, τη Φινίκη, τη Σαμάρια, διηγήθηκαν την επιστροφή των εθνών και προκαλούσαν χαρά μεγάλη σε όλους τους αδελφούς. Αυτό το ταξίδι και του Βαρνάβα και του Παύλου ήταν ένα ταξίδι στο οποίο κουβαλούσαν όλες τις εμπειρίες που είχαν μαζέψει και όλα αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία έζησαν. Οι κατατόπους αδελφοί έχαιραν ακούγοντας την επιστροφή όχι μόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί, Ιουδαίων ενώ κατά το θρήσκευμα τέλος πάντων, αλλά και των εθνικών, των ανθρώπων δηλαδή που είσαν ειδωλολάτρες. Και γινόταν πραγματικά μια μεγάλη πνευματική πανήγυρις όταν καταλάβαιναν πια ότι όλοι ήταν κεκλειμένοι, προσκεκλειμένοι σε ένα μεγάλο δείπνο, σε ένα μεγάλο πνευματικό συμπόσιο.

Οι χριστιανοί λοιπόν της Φοινίκης και της Σαμάριας χάρηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή των εθνικών. Αλλά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι χριστιανοί, Ιουδαίζοντες, οι οποίοι έριξαν στην αρχή επιφύλαξη. Σηκώθηκαν και είπαν στους Αποστόλους ότι τελικά δεν είναι σωστή αυτή η είσοδος των εθνικών στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να γίνεται δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Άντε ένας άνθρωπος ομολογεί ότι πραγματικά αναγνωρίζει τον Χριστό σαν σωτήρα του και να βαπτίζεται. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Και τι έπρεπε να γίνει, λένε οι Απόστολοι, θα έπρεπε να περιτμηθούν. Θα έπρεπε δηλαδή να υποστούν περιτομή. Αυτό το γεγονός ήταν κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο, παρότι θα μπορούσαν να οικονομηθούν μερικά πράγματα, δηλαδή οικονομηθούν εννοώ να πούνε εντάξει όσοι είναι της περιτομής οι Ιουδαίζοντες να είναι έτσι ας πούμε, αλλά οι εθνικοί τώρα πώς, γιατί είναι άλλη παράδοση, δεν είχαν την περιτομή στην παράδοσή τους, γιατί να τη δεχτούν. Και αρχίζει και δημιουργείται ένα πρόβλημα και αρχίζουν και αναστατώνονται οι άνθρωποι και αρχίζουν και φιλονικίες και τα λοιπά. Να πούμε δύο λόγια σας παρακαλώ για τις φιλονικίες και για τις αναστατώσεις. Πριν, όχι πολλά χρόνια πριν, θυμάστε πως ζήσαμε αυτή την περίοδο στην Εκκλησία μας και δεν θέλει, είμαστε και Έλληνες κιόλας και τσακωνόμαστε χωρίς λόγο, και με λόγο και χωρίς λόγο. Δεν χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει λόγος. Ξέρετε, στην κατασκήνωση πάνω στο μοναστήρι, τα παιδιά στην κατασκήνωση παίζανε ένα σκετσάκι το βράδυ στην ψυχαγωγία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο όμως είναι ενδεικτικό αυτού του πράγματος που λέμε. Είναι λοιπόν ένας που τον πιάνουν κάποιοι και πάνε να τον χτυπήσουν και λέει, φωτός φοβάται και λέει, παιδιά μην με χτυπάτε. Και του λέει, του ρωτάει ένας επικεφαλής, για πες μου, του λέει, με εμάς ή με τους άλλους. Λέει αυτός με εσάς, με εσάς. Και λέει αυτός, εμείς είμαστε οι άλλοι. Λοιπόν, ξέρετε αν στη ζωή είναι εύκολο να οριοθετείς και να λες εμείς και οι άλλοι. Εμείς που είμαστε έτσι, εσείς που είσαστε έτσι. Εμείς είμαστε οι από εδώ, εσείς είστε οι από εκεί. Αιτίες και λόγοι για διχοστασίες και φατρίες και κομμάτια κλπ. Και υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί λόγος και μπορεί να μην βρεθεί λόγος. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση πως η προσευχή, η περίφημη αρχιερατική προσευχή του Χριστού είναι για την ενότητα. Είναι όσοι εν, να είναι ένα, όπως είναι ο Χριστός με τον Πατέρα Του. Έχουμε θέμα με την ενότητα. Και ξέρετε γιατί έχουμε θέμα. Γιατί έχουμε θέμα με τον εγωισμό. Γιατί έχουμε θέμα με αυτό, με το θέλημα. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι καλύτερος και όχι μόνο να είσαι καλύτερος, αλλά οι άλλοι να είναι χειρότεροι. Κάποτε το γεροντικό έχει μια ωραία ιστοριούλα. Το γεροντικό λέει πολλές αλήθειες με απλό τρόπο. Ήταν κάποιοι λοιπόν που ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι μοναχοί, πάρα πολύ αγαπημένοι. Δύο ψυχές ήταν έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά ο διάβολος τους μίσησε και έβαλε ανάμεσά τους κάτι έτσι να τους πειράξει. Μια μέρα λοιπόν εκεί που κάθονταν πέρασε ένας μήνος με πουλιά, το οποίο ήταν μαύρα αυτά τα πουλιά, αλλά κάπως ήταν μια αντιλιά, ο ήλιος ήταν έτσι και φέξανε στα μάτια του ενός και φανήκαν ότι ήταν άσπρα και στον άλλο φανήκαν όπως ήταν τα πουλιά. Και τότε όπως λέει, γυρίζει ο ένας μοναχός και λέει, τι ωραία που είναι αυτά τα μαύρα πουλιά, κοίταξε τα αυτά τα μαύρα πουλιά. Του λέει ο άλλος, ωραία είναι, πολύ όμορφα, αλλά δεν είναι μαύρα, είναι άσπρα. Του λέει, όχι δεν είναι άσπρα, είναι μαύρα. Μαύρα, άσπρα, μαύρα, άσπρα, χωρίσανε. Χωρίσανε και κάνανε δύο συνοδείες. Αυτή ήταν η μια στο βουνό που έλεγε τα μαύρα τα πουλιά και η άλλη στο άλλο βουνό που ήταν τα άσπρα τα πουλιά. Και πέρασαν τα χρόνια και πεθάνανε οι γεροντάδες και ήρθαν άλλοι καλόγεροι και δεν μιλιώσανται οι μεν με τους δε, γιατί οι παππούδες είχαν φορήσει για πολύ μεγάλο λόγο. Τι χρώμα είναι αυτά τα πουλιά που πετάξανε πάνω από τη σκήτη. Τέλος πάντων, περάσαν τα χρόνια, διαβήκανε τα νερά, περάσανε τα ποτάμια, τέλειωσε η ιστορία, πάμε. Μακαρίσαν όλοι, πεθάνανε. Μείνανε από την κάθε συνοδεία ένας καλόγερος, ένας από εδώ, ένας από εδώ. Κάπως η μοίρα το έφερε, η μέρα το έφερε και ανταμώνουνε στο ποτάμι και βλέπει ένας από τη μια συνοδεία, ένα μοναχό από την άλλη συνοδεία και κάπως σαν να ράγισε μέσα του από τόσα χρόνια, τέλος πάντων, τόσο πείσμα, γιατί το πείσμα είναι αυτό που κρατάει τους ανθρώπους και του βάζει μετάνιο ένας μοναχός του άλλου και του λέει, γέροντα, του λέει, έλα να συγχωρεθούμε. Τι κακό βρήκε αυτό τους γεροντάδες μας, λέει. Να χωρίσουνε τόσα χρόνια, λέει, για να τίποτα. Ναι, του λέει ο άλλος, και αυτού νου η καρδιά κάτι μίλησε μέσα
και πέφτει κάτω και αυτός και ανταμών και φιλιώνουν και αγκαλιάζονται και τα λοιπά. Μα να μαλώσουν, του λέει βρε γέροντα, μαλώσανε και αυτά, και λέει μα να μαλώσουν για ένας μήνος από μαύρα πουλιά. Λέει δεν ήταν μαύρα τα πουλιά, άσπρα ήταν τα πουλιά. Και ξανά ντουκ παπά μου, και ξανά πάλι από την αρχή, και η ιστορία ξεκίνησε ακριβώς εκεί που την είχαμε αφήσει. Έτσι μοιάζει η ζωή μας, με τους από εδώ και τους από εκεί. Και το ξέρετε, το ζήσαμε την περίοδο και του κορονοϊού, ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι καλύτεροι, και όχι ποιοι είναι οι καλύτεροι αλλά και ποιοι είναι οι χειρότεροι, και εσείς και εμείς και... Ξέρετε όμως, να σας πω κάτι, έχω δει στην πράξη, πολύ έντονα στην πράξη κάτι το οποίο θα ήθελα έτσι να σας το υπογραμμίσω. Όσες φορές κρατήσαμε με εγωιστικό τρόπο, προσπαθήσαμε να χειριστούμε τα πράγματα του Χριστού με εγωισμό, επέτρεψε ο Θεός και πήρε τη χάρη του από πάνω μας και γίναμε πολύ χειρότεροι από αυτούς που κρίναμε και κατακρίναμε, να το ξέρετε. Με κάποιο τρόπο τα κάνει έτσι, τα παντρεύει ο Θεός, και τελικά αυτό που χρέωσες στους άλλους, τους από εδώ και τους από εκεί, τελικά με κάποιο τρόπο, το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα το πληρώσεις. Ακριβώς για να γνωρίζεις τι έκανες και πόσο πόνεσες στους άλλους. Είναι ένας τρόπος, σας παρακαλώ, να το μαζέψουμε. Γιατί πολλές φορές το σκέφτομαι στη ζωή μου, όταν λέω κάτι για κάποιον, δεν είναι ότι πνευματικά, ας πούμε, κρατιέμαι, αλλά φοβάμαι, λέω, άσου να μην το πω καλύτερα, γιατί θα το πάθω αυτό το πράγμα. Καλύτερα να το μαζέψω αυτό το πράγμα. Να το ξέρετε, αν δεν μπορεί να λειτουργήσει το πνευματικό φιλότιμο, καλό είναι να υπάρχει και λίγος φόβος. Άσου μην το πάθω αυτό το πράγμα. Μη λέτε, δεν ξέρετε, ούτε εσείς ούτε εγώ. Γι' αυτό μη χωρίζετε τους ανθρώπους, τους από εδώ και τους από εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους δεν γνωρίζουμε πόσο μπροστά πνευματικά είναι. Εμένα επιτρέψετε μου να σας πω από την εμπειρία μου στην εξομολόγηση ότι εκεί πάνω θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολλές εκπλήξεις. Και δύο εκπλήξεις μεγάλες που λένε και οι παππούλιδες θα δούμε. Ανθρώπους που περιμέναμε να δούμε στον παράδεισο δεν θα τους δούμε. Και το πιο φοβερό, ανθρώπους που δεν περιμέναμε στον παράδεισο θα τους δούμε. Και αυτούς που τους είχαμε αποκλείσει από τον παράδεισο, ξέρεις τι θα κάνεις. Άκου τώρα, εικόνα, κάν' το εικόνα και κάν' το και ντροπή. Θα χτυπήσεις την πόρτα και θα σου ανοίξει αυτός.

και θα σου πει τι θέλετε και θα πεις εσύ θέλω να πω στον παράδειξο. Λυπάμαι. Δεν θα σε βάλουμε μέσα. Και εσύ πεις μα εμένα. Είναι δυνατό να με βάλετε εμένα στον παράδεισο? Αλλά έτσι πάει. Σημασία δεν έχει ποιος έχει γνώμη για κάποιον, αλλά τι γνώμη έχει για μας και τις ψυχές μας και τους άλλους ανθρώπους ο Θεός. Δεν ξέρετε, τίποτα δεν ξέρετε. Εγώ πολλές φορές βλέπω στις καρδιές των ανθρώπων που υπάρχει έτσι ένα αυτό, αυτό, αυτό και ο Θεός βλέπει άλλα πράγματα, διαβάζει άλλα πράγματα που εσείς και εγώ δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό κουβέντα, να το ξέρετε πολύ. Κλείνω την αναφορά για αυτή την φασαρία η οποία δημιουργήθηκε στην πρώτη εκκλησία και την αιτία της σύγκλησης της Αποστολικής Συνόδου. Γιατί συνεκλήθη η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, γιατί έγινε, με τι θέμα και τι ακριβώς αντιμετώπισε.

Πλέον στην Εκκλησία μας καθιερώνεται ένας άλλος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων, αυτός που αργότερα δίνει τη σκητάλη του στις Οικουμενικές Συνόδους και αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα και φλέγοντα θέματα της Εκκλησίας και οριοθετεί την πίστη και λέει μέχρι εδώ η αλήθεια, από εδώ και πέρα η πλάνη. Όποιος ακολουθεί από εδώ και πέρα και πάει στην πλάνη, να ξέρετε ότι διακυβεύεται η σωτηρία του. Αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει. Πεθαίνει πνευματικά, που είναι ο μεγαλύτερος δυνατός θάνατος. Δεν είναι ο βιολογικός θάνατος το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να βρει τον άνθρωπο, αλλά είναι ο πνευματικός θάνατος, να νεκρωθεί δηλαδή η ψυχή του και να χάσει την πνευματική του τη σειρά. Για την πρώτη Αποστολική Σύνοδο όμως θα μιλήσουμε την επόμενη Πέμπτη και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας μιλώντας για αυτή την πρώτη μεγάλη φασαρία, θα λέγαμε, εντός των τυχών πια της Εκκλησίας, το πώς οι πατέρες μας, πώς οι Άγιοι Απόστολοι διευθέτησαν το θέμα με την παρουσία και κυρίως την προσωπικότητα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του οποίου ο ρόλος ήταν καταλυτικός στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν.

0: Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό μου. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρίνε θέσε. Ιδού γαρ εν ονομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών ελευκανθίσω με. Ακουτίζ με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψω με το προσώπου σου. Και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρας με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτίσου οψώ με ταφό. Παράτηνον το έλεο τη εινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτινή.

0: μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και
0: Εσύν
1: σώσον
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προ αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντο αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάφο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε δι νεουργείται η κτήση, χαίρε δι βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καβδί Θεσσαλαίο. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν δικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του ενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλα τη σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίγρατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυτηρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γένα, της οποίας το σώμα διαφυλάχτηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σκέπη της Θεοτόκου. Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28η Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ, οπότε ο Όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβονα, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο: «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μία κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μαφόριο και το άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Από τη χωρία των Ρώσων Αγίων, ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία έτρεφε Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερη εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές της εμφανίσεις αυτών. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Ντιβέγιβο Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και αυτή να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1831 ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και ευωδία. Ο στάρετς Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα. Εγώ έτρεμα. Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέει: «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος, έρχεται κοντά μας». Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθούσαν ο τίμιος πρόδρομος και ο θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Η Θεοτόκος, φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα, με πλησίασε ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Με άγγιξε και ευδόκησε να μου πει: «Σήκω, αδελφή, και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα». Δεν κατάλαβα πώς σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε». Ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολλή οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω τι έλεγαν. Άκουσα μόνο το εξής: «Μην αφήνεις τις παρθένες μου του Ντιβέγεβο. Ω δέσποινα, τις συγκεντρώνω, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τις διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου και κοντά μου. Διαφορετικά θα χάσουν τη θέση που τους ετοιμάζω ανάμεσα σε αυτές εδώ τις παρθένες. Ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οποιοδήποτε τις προσβάλλει θα τιμωρηθεί από μένα. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού θα βρει έλεος ενώπιόν του». Κατόπιν η Παναγία στράφηκε σε μένα. «Κοίταξε», μου είπε, «αυτές τις παρθένες και τα στεφάνια τους. Μερικές άφησαν επίγεια βασίλεια και πλούτη για την ουράνια βασιλεία. Όλες αγάπησαν την εκούσια πτωχία, αγάπησαν μόνο τον Κύριο και γι' αυτό βλέπεις πόση δόξα και τιμή αξιώθηκαν. Όπως υπέφεραν οι αρχαίες μάρτυρες, έτσι υποφέρουν και οι σημερινές. Μόνο που εκείνες υπέφεραν φανερά, ενώ σήμερα υποφέρουν μυστικά, με θλίψη καρδίας. Ο μισθός τους όμως θα είναι ο ίδιος». Γυρίζοντας ύστερα η Θεοτόκος στον στάρετς, τον ευλόγησε και του είπε: «Σύντομα, αγαπητέ μου, θα είσαι μαζί μας». Κατόπιν ο Όσιος αντάλλαξε μαζί της χαιρετισμό, καθώς και με όλους τους Αγίους. Κάποιος από όλους γύρισε και μου είπε: «Αξιώθηκες αυτό το όραμα χάρη στις προσευχές των πατέρων Σεραφείμ, Μάρκου, Ναζαρίου και Παχωμίου». Ξαφνικά όλα χάθηκαν. Το όραμα που είχε διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα τελείωσε. Ήταν το 12ο που αξιώθηκε να απολαύσει ο Όσιος Σεραφείμ στην επίγεια ζωή.

Το μοναστήρι του Αγίου Παύλου δεσπόζει μεγαλόπρεπο και επιβλητικό στους πρόποδες του Άθωνα. Το έτος 1839 ήταν πολύ σημαντικό για τη Μονή. Έγινε η μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Ακολούθησαν ταραχές και σκάνδαλα. Κάποιος μοναχός αμφέβαλε αν ήταν ευάρεστη στο Θεό μια τόσο απότομη μετατροπή. Επιπλέον δεν έβλεπε με καλό μάτι τους άλλους μοναχούς να ελεούν απλόχερα τους φτωχούς τη στιγμή που η Μονή είχε μεγάλες ανάγκες και πολλά χρέη. Η Παναγία όμως θέλησε να διαλύσει τις αμφιβολίες του και να τον πληροφορήσει ότι η κοινοβιοποίηση ήταν θέλημα Θεού και ότι για τις ανάγκες της Μονής και των μοναχών προνοεί η ίδια. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο αδελφός αυτός έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι. Ήρθε τότε σε έκσταση και είδε τον Σατανά να μένεται και να τρίζει τα δόντια του. Αιτία ήταν η κοινοβιοποίηση της Μονής και ο φθόνος του για την ψυχική σωτηρία των μοναχών της. Έστεινε λοιπόν παγίδες και βρόχους, ετοίμαζε σκάνδαλα και ταραχές για να ταλαιπωρεί τον ηγούμενο και τους μοναχούς και να διαλύσει έτσι το κοινόβιο. Την 31η Δεκεμβρίου 1844, ημέρα των εγγενείων του Καθολικού της Μονής, ο ίδιος μοναχός ήταν πάλι βαριά άρρωστος. Ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του, είδε σε έκσταση πως ήταν παρόν στην εορτή. Είδε όμως και κάτι συγκλονιστικό. Μία σεμνοπρεπέστατη παρθένο να κάθεται στο ιερό σύνθρονο μέσα στο Άγιο Βήμα. Κρατούσε στην αγκαλιά της ένα βρέφος που έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο και είχε στα χέρια του βασιλικό σκύπτρο. Ώρες-ώρες έβγαινε από το Άγιο Βήμα και στεκόταν πότε στον δεξιό και πότε στον αριστερό χορό για να ρυθμίζει τους ψάλτες και να ενισχύει τους διακονητές. Άλλοτε πάλι περιερχόταν το ναό, παρατηρούσε ευχαριστημένη τις κολόνες και τα βάθρα τους και ύστερα τα στερέωνε ώστε να μείνουν για πάντα σταθερά. Άλλοτε πάλι μέσα στο ιερό, ετοίμαζε και αυτή μαζί με τον επίσκοπο και τους ιερείς το μύρο και μείγματα των εγγενείων. Πρωτοστατούσε και διεύθυνε τα πάντα μέσα στον οίκο της. Ένα μήνα πριν από την πανήγυρη της Μονής, ο μοναχός που προαναφέραμε ήταν πάλι άρρωστος στο κελί του. Έρχεται τότε για τρίτη φορά σε έκσταση και βλέπει πως βρισκόταν στο ναό και παρακολουθούσε την αγρυπνία. Στην κόγχη του ιερού βήματος, στο σύνθρονο, καθόταν πάλι η Παρθένος με το θείο βρέφος στην αγκαλιά, στολισμένη με το πορφυρό της μαφόριο, όπως εικονίζεται στην αγιογραφία. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έβγαλε το λαμπρό της μαφόριο, τάφησε πάνω στο ιερό σύνθρονο και αφού ευτρέπησε τα χέρια της για υπηρεσία, βγήκε στον κυρίως ναό. Εκεί άρχισε να ευλογεί τους ιερείς και τους διακόνους, να συντονίζει τους ψάλτες, τους κανονάρχες και τους εκκλησιαστικούς, να δίνει εντολές για το κάθε τι. Την ώρα της λιτανίας βγήκε έξω από τον ναό, προπορεύθηκε από όσους πήραν μέρος σε αυτήν, έψαλε και εφρενόταν μαζί τους. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, την περισσότερη ώρα βρισκόταν στο ιερό βήμα με τον επίσκοπο και τους ιερείς. Αργότερα, στην τράπεζα, επιστατούσε τους διακονητές που σερβίριζαν το φαγητό και υπηρετούσε μαζί τους. Παντού διακονούσε με επιμέλεια και ευλογούσε. Όταν τελείωσε η τράπεζα και βγήκαν οι μοναχοί, βγήκε και η Παρθένος και πήγε στην πύλη της Μονής. Εκεί κάθονταν και περίμεναν ελεημοσύνη οι φτωχοί και ζητιάνοι. Η δέσποινα τους ελέησε και τους ευλόγησε. Και όταν πλησίαζε τους ενάρετους, είχε όψει η λαρή, ενώ στους ράθυμους και αμελείς έδειχνε σοβαρή και αυστηρή. Στο μεταξύ οι τραπεζάριδες και οι μάγειροι κάθισαν να φάνε. Ανάμεσά τους είδε και τον εαυτό του ο μοναχός που έβλεπε την οπτασία. Αλλά να, η κυρία Θεοτόκος ήρθε για να υπηρετήσει και αυτούς με αγάπη. Τότε μόνο κατάλαβε ότι η γυναίκα που έβλεπε ήταν η ίδια η Παναγία. Σηκώνεται αμέσως, γονατίζει μπροστά της, την προσκυνά και της λέει: «Δέσποινα Θεοτόκε, δεν πρέπει εσύ να διακονείς εμένα, αλλά εγώ εσένα. Εγώ έχω χρέος, ο αχρίος δούλος σου». Και λέγοντας αυτά πήρε ένα πιάτο, που από νεύση ίσως της Θεοτόκου βρέθηκε εκεί, έβαλε μέσα δυο ψητά ψάρια και πλησίασε κοντά της. «Δέσποινα», οικέτευσε, «κάθισε μαζί μου να φας». «Εγώ δεν τρώγω τέτοια τροφή, ούτε ο υιός μου», απάντησε εκείνη. Επειδή όμως με κάλεσαν σε αυτή την πανήγυρη, ενδυνάμωσα όσους σκοπίασαν και τους βοήθησα στην περιποίηση των ξένων, γιατί έμαθα από τον υιό μου να δοξάζω όσους με δοξάζουν
να τιμώ όσους με τιμούν και να τους προσφέρω ό,τι με την προσευχή τους μου ζητούν». Αυτά είπε η Θεοτόκος νουθετώντας τον μοναχό και αφού σήκωσε τα άχραντα χέρια της ευχήθηκε και ευλόγησε τη μονή, τον ηγούμενο και τους μοναχούς. Τότε ένα υπερκόσμιο φως ξεχύθηκε και τους περιέλουσε όλους. Αμέσως η Δέσποινα ανελήφθη στον ουρανό και χάθηκε, αφήνοντας τον μοναχό μια θεία αλίωση, χαρά και εφροσύνη.

Το όραμα του ησυχαστού. Η νοερά προσευχή, η ευχή του Ιησού, είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου «Νηπτική θεωρία». Ο συγγραφέας του, ο ανώνυμος ησυχαστής, ο αυτοαποκαλούμενος απελπισμένος, αποκαλύπτει τα βιώματά του και προσφέρει την πείρα του στον αναγνώστη σαν οδηγό για την κατάκτηση της νοεράς προσευχής. Αυτός ο πρακτικός δάσκαλος παρουσιάζει με φυσικότητα και ιδιαίτερη γλυκύτητα τις εμφανίσεις και συνομιλίες του με τον Κύριο, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους Αγγέλους, προβάλλοντας συχνά από μετριοφροσύνη άλλο πρόσωπο στη δική του θέση. Τέτοιο είναι και το όραμα που ακολουθεί. «Κάποιος μοναχός», διηγείται ο ησυχαστής, «ήρθε σε έκσταση την ώρα που προσευχόταν και είδε πλήθος δαιμόνων σαν την άμμο της θαλάσσης. Έμοιαζαν με στρατιώτες και ορμούσαν εναντίον του με πολλή μανία για να τον εξοντώσουν. Φοβισμένος εκείνος έτρεξε να καταφύγει στην εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα, βλέπει τον Κύριο και τη Θεοτόκο στις εικόνες τους, σαν ζωντανούς και με βασιλική δόξα. Το πρόσωπο του Κυρίου είχε μια ανέκφραστη ωραιότητα και άστραφτε πιο δυνατά από τον ήλιο. Γι' αυτό ο αδελφός δεν μπόρεσε να ξανακοιτάξει. Προσκύνησε όμως και ασπάστηκε με φόβο και χαρά τη δεξιά του. Κατόπιν πλησίασε στην εικόνα της Παναγίας. Προσκύνησε, ασπάστηκε το παρθενικό της χέρι και τόλμησε να την κοιτάξει στο πρόσωπο. Στην Αγία της Αγκάλη είδε καθισμένο το θείο βρέφος σαν σε θρόνο χερουβικό. Και ήταν τόσο ταιριαστό το θεϊκό αυτό σύμπλεγμα, όσο η ομορφιά και η ευωδία σε ένα τριαντάφυλλο. Η Θεοτόκος κοίταζε τον αδελφό με τόση πραότητα, ώστε εκείνος πήρε το θάρρος και τη ρώτησε: «Παναγία μου, γλυκιά μου Παναγία και μητέρα του Ιησού μου, πώς θα γλιτώσω από τους δαίμονες που με κυνηγούν?» Και η κυρία Θεοτόκος, η σωτηρία των επ' αυτή πεπιθώτων, αποκρίθηκε: «Με το όνομα του Υιού μου και με το όνομα το δικό μου, θα νικάς και θα εξολοθρεύεις τους δαίμονες». Ο μοναχός έκανε βαθιά υπόκληση, βγήκε από την εκκλησία και φώναξε από την καρδιά του: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Αμέσως οι ανίσχυροι δαίμονες εξαφανίστηκαν από μπροστά του.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

οι γονείς του αμέσως τον έταξαν στην Παναγία τη Δραπανιώτισσα. Πήγαν στον ιερό ναό της, γονάτισαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και ακούμπησαν εκεί το ανέστητο νήπιο. «Δέσποινα», παρακάλεσαν, «χάρισε την υγεία στο παιδί μας και σου τάζουμε όταν γίνει 12 χρονών να το φέρουμε εδώ, να το ντύσουμε τα καλογερικά και να το αφιερώσουμε σε σένα». Αμέσως ο ρόγχος του θανάτου και ο πυρετός υποχώρησαν και όταν έφτασαν στο σπίτι, ο μικρός ήταν εντελώς υγιής. Ο Ιωάννης από 5 κιόλας χρονών είχε εκδηλώσει την επιθυμία για τη μοναχική ζωή. Οι γονείς του όμως δεν εκπλήρωσαν το τάμα τους, γι' αυτό ο μικρός αρρώστησε πάλι και πολλές φορές πλησίασε στο θάνατο. Παρόλα αυτά, συνέχισαν να αντιδρούν έντονα στον πόθο του για τη μοναχική ζωή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά επεισόδια στο σπίτι. Ένα βράδυ πληγωμένος κατάκαρδα μετά από μια σφοδρή επίθεση του πατέρα και του θείου του, μονολογούσε και παρακαλούσε να πεθάνει. Όλη νύχτα έκλαιγε και ζητούσε από τη Θεοτόκο την προστασία της. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν γονατιστός, άκουσε στο βάθος της καρδιάς του τη φωνή «Άγιον Όρος», και αμέσως φούντωσε μέσα του η επιθυμία να μονάσει στον Άθωνα. Ύστερα από πολλές περιπέτειες ξεκινά στα 19 του χρόνια για το Όρος. Ταξιδεύει μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ατμόπλιο, νοικιάζει ζώο για ένα διάστημα και τέλος, οδηπορώντας μέσα από τα δάση, φτάνει στον προορισμό του. Διαλέγει τη Νέα Σκήτη και κοινοβιάζει στην καλύβη των Αγίων Αναργύρων, όπου αναλαμβάνει σαν δόκιμος όλες τις βαριές εργασίες. Μετά από ένα χρόνο δοκιμασίας, κήρεται μοναχός και παίρνει το όνομα Ιωακείμ. Οι υπερβολικοί κόποι δεν αργούν να κλονίσουν την υγεία του και να τον κάνουν φηματικό. Η αρρώστια δεν είναι ο μοναδικός πειρασμός. Ταλαιπωρείται πολλοί απολογισμούς μέχρι απελπισίας. «Δέσποινα», ηκέτευε, «θέλω να πεθάνω για να μην γίνομαι βάρος στους άλλους με την αρρώστια μου». Και η Δέσποινα δεν άργησε να απαντήσει. Ένα πρωί, διηγείται ο ίδιος, αφού τελείωσα το ζύμωμα, πήγα στο κελί να ξεκουραστώ. Δοκίμαζα ψυχική οδύνη και παρακαλούσα τη Θεοτόκο να πεθάνω. Ξαφνικά έλαμψε μπροστά μου άπλετο φως. «Παναγία μου», φώναξα τρομαγμένος. Συγχρόνως βλέπω την υπεραγία Θεοτόκο μέσα σε εκείνο το φως, ενώ από το πρόσωπο και τα ενδύματά της έβγαιναν λάμψεις. Καθώς την κοίταζα, βρέθηκα ξαφνικά στον αέρα, στα δεξιά της, οπότε εκείνη απλώνει το χέρι και μου λέει «Βλέπεις?». Στρέφω το βλέμμα προς τα εκεί και βλέπω στο έδαφος το σώμα μου ύπτιο. Από το στόμα μου έβγαιναν δύο κρίνοι, που σε κάθε φύλλο τους ήταν γραμμένες με χρυσά γράμματα οι λέξεις «Υπεραγία Θεοτόκε». «Ο ένας κρίνος», συνέχισε η Θεοτόκος, «είναι της ψυχής και ο άλλος του σώματος. Όποιος έχει την ελπίδα του σε μένα, δεν φοβάται ούτε σε αυτή ούτε στην άλλη ζωή». Αμέσως η Παναγία εξαφανίστηκε και μαζί τις συλλογισμοί που μεταλάνιζαν. Η καρδιά μου γέμισε χαρά και τα μάτια μου δάκρυα. Συγχρόνως γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να πάω στους Αγίους Τόπους, να μείνω και να ησυχάσω εκεί. Οι μέρες περνούσαν χωρίς λογισμούς. Ο πόνος όμως του στήθους και οι αιμοπτήσεις συνεχίζονταν. Καταφεύγω πάλι στη Θεοτόκο και ζητώ τη μητρική της αντίληψη. Μια νύχτα εμφανίζεται στον ύπνο μου και δείχνοντάς μου την Ιερουσαλήμ μου λέει «Πήγαινε στην πόλη αυτή και θα βρεις ανάπαυση». Η επιθυμία του νεαρού μοναχού σύντομα γίνεται πραγματικότητα. Με την ευλογία του γέροντά του πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και κοινοβιάζει στη Μονή του Αγίου Σάβα. Αργότερα μετατίθεται στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, όπου σπουδάζει στη Ριζάριο και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή. Σαν ιεροκήρυκας κατόπιν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες μητροπόλεις. Η σκέπη της Θεοτόκου τον ακολουθεί και τον προστατεύει παντού, όπως φαίνεται και από το παρακάτω περιστατικό. Όταν υπηρετούσε στη Χαλκίδα, συνέβη να πεθάνει ο προϊστάμενος ιερέας της ελληνικής κοινότητος στη Μασσαλία. Ο πατήρ Ιωακείμ έβαλε υποψηφιότητα, αλλά πέτυχε παρά μία ψήφο. «Η είδηση της αποτυχίας με λύπησε», σημειώνει ο ίδιος, και εξομολογούμε

Ανοιγμένο στην προστάτη δάμου Θεοτόκο, είπα με παράπονο: «Δέσποινα, ζήτησα αυτή τη θέση επειδή μου ανέθεσαν να προστατέψω τα δύο ορφανά ανιψάκια μου, Κωνσταντίνο και Βασιλικούλα. Τι θα κάνω τώρα?» Λέγοντας αυτά, με πήρε ένας ελαφρός ύπνος. Βλέπω τότε πως βρέθηκα σε ένα πολύ ψηλό πύργο. Το δωμάτιό μου ήταν στην κορυφή του, ενώ στη βάση του έσκαγαν με πάταγο τα κύματα ενός απέραντου πελάγους. Τα είχα χαμένα και, μη ξέροντας τι να κάνω, όρμησα να πηδήξω από το παράθυρο στο πέλαγος. Ένιωσα όμως φόβο και τρόμο, ενώ συγχρόνως ένα χέρι με άρπαξε από τα ρούχα και με έσυρε με βία προς τα πίσω. Γυρίζω αμέσως και βλέπω την κυρία Θεοτόκο να με κρατά και να μου λέει: «Θέλεις να σ' αφήσω να πέσεις αυτό το πέλαγος? Δεν βλέπεις τα κύματα?» Με αυτά τα λόγια ξύπνησα και δεν άργησα να καταλάβω τη σημασία τους. Πραγματικά, τα υψηλά αξιώματα κρύβουν μεγάλους κινδύνους. Οι τίτλοι όμως και η ζωή του μέσα στον κόσμο δεν επηρέασαν τον ταπεινό γέροντα. Ο ζήλος για τα μοναχικά και η νοσταλγία του όρους πάντοτε τον συνείχαν. Γι' αυτό επιστρέφει το 1925, οριστικά πια, στην καλύβη του στη Νέα Σκήτη. Μέχρι το τέλος της ζωής του διατηρεί αμύωτη την ευλάβειά του στη Θεοτόκο, συνδυασμένη με την οικειότητα και την απλότητα. Όταν ήθελε να κάνει κάτι, ρωτούσε πάντα εκείνη. Τίποτε δεν έκανε χωρίς την ευλογία της. Κάποτε είπε στον υποτακτικό του χαριτωμένα: «Θα φύγω σήμερα. Ρώτησα την Παναγίτσα μας και μου είπε να φύγω». Άλλοτε πάλι: «Κάνε καφέ, Θεοφύλακτε, να πιούμε με την ευλογία της Παναγίτσας μας». «Γέροντα, γιατί κλαις?» τον ρώτησε μια φορά ο υποτακτικός του. «Να, παιδί μου, θυμήθηκα την Παναγίτσα μας». Και όταν πλησίαζε ο καιρός για το αιώνιο ταξίδι, το 1943, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας ακόμη και στον ύπνο του.

Το άσπρο ψωμί. Ο Όσιος Ιερομόναχος Παπατήχων, Ρώσος στην καταγωγή, ασκήτεψε για 60 χρόνια στον Άθωνα. Είχε τη συνήθεια από τη μεγάλη του ευλάβεια στην Παναγία να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς κλαίγοντας. Ένα θαύμα της Παναγίας στάθηκε η αιτία για να αποφασίσει ο Παπατήχων τη μοναχική του αφιέρωση. Στη Σιβηρία, από όπου καταγόταν, είχαν πολύ σιτάρι και το ψωμί τους ήταν άσπρο. Όταν σε νεαρή ηλικία περιόδευε στα ρωσικά μοναστήρια, έφτασε κάποτε και στη Μόσχα. Εκεί έτρωγαν μαύρο ψωμί που δεν το είχε συνηθίσει, γι' αυτό και δεν μπορούσε να το φάει. Έτσι έμεινε μερικές μέρες νηστικός. Περνώντας κάποτε έξω από ένα φούρνο, βλέπει μια γυναίκα να του προσφέρει ένα ψωμί κάτασπρο και ζεστό. Χρήματα δεν είχε να το πληρώσει. Μπήκε όμως στο κατάστημα για να βρει τη γυναίκα και να την ευχαριστήσει. «Πού είναι η γυναίκα που μου έδωσε το ψωμί?» ρώτησε τον φούρναρη. «Καμιά γυναίκα δεν βγήκε από το μαγαζί μου», απάντησε εκείνος. «Άλλωστε εδώ δεν έχουμε άσπρο ψωμί». Ο νεαρός κοίταξε το άσπρο αχνιστό ψωμί που κρατούσε στα χέρια του και βούρκωσαν τα μάτια του από τη συγκίνηση. Τότε έλαβε την εσωτερική πληροφορία πως το δώρο αυτό ήταν της Παναγίας. Ευχαρίστησαν και οι δύο τη Θεοτόκο και ο φούρναρης πήρε λίγο από το ψωμί σαν ευλογία. Με το ψωμί αυτό ο Παπατήχων τρεφόταν σε όλο το διάστημα της προσκυνηματικής του περιοδίας. Ύστερα από αυτό το θαύμα αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει μοναχός.

Γέρον Γελάσιος. Στις φώκες της Μικρασίας πρωτοείδε τον ήλιο ο Γέρον Γελάσιος. Γεννήθηκε το 1902 και μέχρι τον φρικτό διωγμό του 1922 γαλουχήθηκε με τα νάματα και τις παραδόσεις της Μικρασιατικής Ευσέβειας. Μικρός πήγαινε στα εξοκλήσια των νησιών που ήταν μπροστά στο λιμάνι και όταν γύριζε ρωτούσε τη μητέρα του: «Μάνα, ποια είναι η γυναίκα που κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της μέσα στην εκκλησία?» «Η κυραπαναγιά», απαντούσε εκείνη γλυκά, «με τον αφέντη το Χριστό». Από μικρός ο γέροντας έβλεπε χειροπιαστή στη ζωή του την προστασία της Παναγίας και την καθοδήγησή της. Σε ηλικία 15 χρονών κατατάσσεται εθελοντής στον συμμαχικό στρατό, φλεγόμενος από ζήλο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Τότε, σε ένα ναυάγιο στη Μεσόγειο, σώθηκε θαυματουργικά από την Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο, αφού πάλεψε 3 μερόνυχτα στο ανοιχτό πέλαγος. Στη Μυτιλίνη, όπου εγκαταστάθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε παρηγοριά του την Παναγία της Αγιάσου. Τα τάματα που της είχε κάνει σαν ψαράς και ναυτικός, τα ξεπλήρωσε αργότερα σαν μοναχός, εκδηλώνοντας έτσι την ευχαριστία και ευγνωμοσύνη του για τη βοήθειά της. Το 1928, διηγείται ο ίδιος, ταξίδευα με το καΐκι μας έξω από την Τίνο. Ο καιρός ήταν καλός και το καΐκι έτρεχε με 8 μίλια. «Βρε Αντώνη», είπα στον αδελφό μου, «επιθυμώ να προσκυνήσουμε την Παναγία». Εκείνος όμως αρνήθηκε: «Τέτοιο καιρό δεν θα τον ξαναβρούμε. Εμείς το πρωί θα είμαστε στον Πειραιά». Τι να έλεγα, ο Αντώνης ήταν μεγαλύτερος. Έκανα λοιπόν βόλτες στο κατάστρωμα μέχρι που πλησιάσαμε 300 με 400 μέτρα στο λιμάνι. Τότε ξαφνικά κόπηκε ο αέρας. Η θάλασσα έγινε λάδι γύρω από το καΐκι. Κρέμασαν τα πανιά. Τι παράξενο όμως, η μπουνάτσα έγινε μόνο για μας. Πιο πέρα ο αέρας βούιζε. Ήταν φαίνεται επέμβαση της Παναγίας για να ικανοποιήσει την επιθυμία μου. «Άντε, να γίνει το χούι σου», είπε ο Αντώνης. Ήταν Πάσχα. Βγήκαμε και προσκυνήσαμε. Εκεί άκουσα για πρώτη φορά το «Ο Άγγελος σε βόα». Αργότερα η Παναγία κάλεσε με θαυμαστό τρόπο τον πατέρα Γελάσιο από το καΐκι του στο περιβόλι της. Μία νύχτα στον ύπνο μου, διηγείται ο γέροντας, μου φάνηκε πως ήταν πολλής λαός συγκεντρωμένος για να υποδεχθεί τη βασίλισσα. Από μακριά φάνηκαν τα λόγατα που τρέχανε σέρνοντας πίσω χρυσή άμαξα. Πάνω της καθόταν η βασίλισσα με πλήθος δορυφόρων και αξιωματικών. Ξαφνικά κάποιος με άρπαξε και με ανέβασε στην άμαξα, στο πίσω μέρος. Σε λίγο φτάσαμε σε ένα κάστρο με πύργους και λαμπρό παλάτι. Εκεί η βασίλισσα κατέβηκε. Δεν πρόλαβα όμως να τη δω καθαρά. Πρόσεξα μόνο το ένα μέρος του προσώπου της, καθώς ανέβαινε τις σκάλες του παλατιού. Ξύπνησα. Βγήκα έξω και πήγα στο καφενείο, όπου ήταν και άλλοι ναυτικοί. Βρισκόμουν στο πασαλιμάνι με το καΐκι μου φορτωμένο. Ο νους μου όμως είχε γεμίσει από την ομορφιά της βασίλισσας. Αργότερα συνάντησα κάποιον αγιανανίτη μοναχό. Του διηγήθηκα το όνειρό μου και εκείνος μου εξήγησε πως με καλεί η Παναγία στο Άγιον Όρος να γίνω πιστός της ακόλουθος. Η καρδιά μου για λίγο διχάστηκε. Νίκησε όμως η αγάπη της βασίλισσας. Την ίδια μέρα εγκατέλειψα κι εγώ σαν τους Αποστόλους, πλοίο φορτωμένο, αδελφό, γονείς, και ξεκίνησα για τον Άθωνα. Το τέρμα του ταξιδιού μου ήταν η Μονή Γρηγορίου. Μπήκα στο Καθολικό να προσκυνήσω. Την ώρα εκείνη ψαλόταν η Θεία Λειτουργία. Στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισα τη βασίλισσα του ονείρου μου. Έσπευσα να την ασπασθώ, οπότε ο Διακοθεόδωρος που στεκόταν εκεί μου είπε: «Χάθηκαν οι εικόνες της Παναγίας, παιδί μου, και ήρθες στο τέμπλο να προσκυνήσεις. Αλλά βέβαια, πού να ήξερε τη δική μου καρδιά».

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλοι μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε στο θεομητορικό αυτό συναπάντημα, στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να ψάψουμε για άλλη μια φορά τα μεγαλεία και τα θαυμαστά της Μητέρας του Θεού και Μητέρας όλων μας. Νοερά θα μεταφερθούμε στο Άγιον Όρος για να δούμε εκεί και να μελετήσουμε και να βιώσουμε κι εμείς ψήγματα της θεομητορικής εμπειρίας Αγίων Πατέρων. Μια μεγάλη αγιοπνευματική μορφή του Αγίου Όρους που συνέχισε την παράδοση των παλαιών πατέρων και αξιώθηκε να γίνει θεατής θαυμαστών σημείων από την Παναγία, υπήρξε ο ιερομόναχος Γαβριήλ. Ο βίος του ασκητικός και η ταπείνωσή του παιδική έκανε τον αγώνα του με τέτοιο αθλητικό ήθος, ώστε δεν διέφερε σε τίποτα από τους αγώνες των προηγούμενων μεγάλων πατέρων. Όλη η ζωή του ήταν ένα στάδιο ησυχαστικής διαγωγής και θυσίας. Ο πατήρ Γαβριήλ καταγόταν από το χωριό Βοσινίκο της Αρκαδίας και κατοικούσε στο κελί του ονομαζόμενο Γιανακόπουλα, που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Κάποτε ο πατήρ Γαβριήλ διηγήθηκε μια προσωπική του περιπέτεια στον γέροντα Ιωακείμ. Είπε: «Το πρωί της παραμονής της εορτής του Ευαγγελισμού τον έστειλαν οι γεροντάδες του να πάει στις καριές με τα πόδια για να προμηθευθεί πράγματα απαραίτητα για την πανήγυρή τους. Ξεκίνησε με θαυμάσιο καιρό. Το βάδισμά του μέσα από το όμορφο και καταπράσινο φυσικό τοπίο ήταν αέρινο και του δημιουργούσε μια τέτοια ψυχική εφορία που δεν κουραζόταν να ψάλει τον ένα μετά τον άλλο ύμνο στην προστάτηδα του Αγίου Όρους Παναγία. Στην επιστροφή χάλασε ο καιρός. Άρχισαν οι βροντές και οι αστραπές. Δευτέρα παρουσία. Στο δρόμο τον υποδέχθηκε καταρακτώδης αγιορείτικη βροχή. Εμπρός του δεν έβλεπε και βάδιζε στα τυφλά. Επαναλαμβανόταν ο κατακλυσμός του Νόε. Όταν έφτασε στο χήμαρο του Βελά, ήταν αδύνατο να περάσει απέναντι. Το πολύ νερό κατέβαινε ορμητικά και βοούσε σαν θηρίο της κόλασης, παρασύροντας το διάβα του τα πάντα. Κάθισε σκεφτικός κάτω από ένα δέντρο και άρχισε θερμή προσευχή στην Παναγία. Σκεφτόταν πως όταν έρχονται αξεπέραστες στιγμές, πρέπει να υπομένει ο χριστιανός, γιατί θα έλθει και ο καιρός της παρηγορίας, θα ανατείλει λαμπερός και πάλι ο ήλιος. Οι πατέρες στην εκκλησία συγκεντρωμένοι έψαλαν την παράκληση στην Παναγία να τρέξει να βοηθήσει τον πατέρα Γαβριήλ στις δύσκολες στιγμές που περνούσε. Ξαφνικά μέσα στην Αεροποντή βλέπει ο γέροντας έναν κοσμικό με ζώο να του το στέλνει για να ανεβεί πάνω και να περάσει το χήμαρο. Ο γέροντας Γαβρίλ σκεπτόταν: «Τι γυρεύει αυτός ο ευλογημένος μέσα στην κοσμοχαλασιά αυτή, πού βρέθηκε? Ο Θεός τον έστειλε σε αυτές τις δύσκολες ώρες του». Κάθισε πάνω στο ζώο που έλεγες πως κάποιος αόρατα του οδηγούσε και πέρασε το ποτάμι. Ο πατήρ Γαβρίλ ευχαρίστησε τον άγνωστο αγωγιάτη και με χίλιες ευχές τον κατεβόδωσε. Τρέχοντας έφτασε στο κελί του γιατί είχε ήδη σκοτεινιάσει και θα είχε αρχίσει η αγρυπνία της εορτής του Ευαγγελισμού. Όταν έφτασε, βρήκε τους πατέρες στο ναό συγκεντρωμένους να ψάλουν ακόμα την παράκληση στην Παναγία για τη διάσωσή του. Όταν τους διηγήθηκε τι του συνέβη στο Βελά, στο ποταμάκι εκείνο, το χήμαρο εκείνο, όλοι ήσαν βέβαιοι πως η Παναγία έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και επισκέφθηκε τον πιστό συνονόματο δούλο του Γαβριήλ. Εκείνη τη μέρα ο πατήρ Γαβριήλ στάθηκε ένας δεύτερος προφήτης Ηλίας. Ό,τι ζήτησε από τον Θεό και την Παναγία του το χορήγησαν αμέσως, γιατί ήταν πάντα καθαρός στην ψυχή και αξιώνονται θαυμάτων μόνο η καθαρή την καρδία. Αυτούς που είναι καθαροί στην καρδιά, αγαπά, φίλοι ακροατές, ο Θεός αλλά και η Παναγία μας. Ας φροντίσουμε να έχουμε καθαρή καρδιά για να γίνει αυτή μας η καθαρή καρδιά κατοικητήριο του Κυρίου μας αλλά και της Θεοτόκου. Για να δούμε ένα άλλο τέτοιο χαριτωμένο περιστατικό. Η Παναγία όταν δόξασε την ιερή της εικόνα της Πορταΐτισσας με την παρουσία της στη θάλασσα και την άφηξή της στα παράλια της Μονής Σιβήρων, δεν σταμάτησε να φανερώνει το έλεος της στους μοναχούς και προσκυνητές με αυτή την ιερή της εικόνα. Έτσι και η ίδια η Μονή οφείλει τη σωτηρία της κάποτε από απίστους κατόπιν προστασίας και θείας ενέργειας αυτής της εικόνας. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα από την άφηξη της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον, Πέρσες ήλθαν με 15 καράβια στις ακτές του Αγίου Όρους κάτω από την ηγεσία ενός εμμύρη και περικύκλωσαν τη Μονή. Έντρομοι οι μοναχοί πήραν τα ιερά κοιμήλια της Μονής και την ιερή και χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και αμπαρώθηκαν στον πύργο της Μονής. Οι εχθροί βρήκαν αφρούρητη τη Μονή και μπήκαν μέσα ανενόχλητοι. Αφού τη λεηλάτησαν από κάθε αντικείμενο αξίας, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Οι πιο τολμηροί είχαν τη σατανική ιδέα να γκρεμίσουν τους ναούς και αυτόν της Πορταΐτισσας που στηρίζεται πάνω σε 4 κολόνες. Έδεσαν λοιπόν σκοινιά και άρχισαν όλοι μαζί να τα τραβούν για να ξεκολλήσουν τις κολόνες από τη βάση τους. Όλα αυτά τα παρακολουθούσε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της δόξης της και πληγωνόταν η θεία καρδιά της. Συγχρόνως στη θεία σκέψη της ετοίμαζε και την τιμωρία τους. Παρόλες τις προσπάθειές τους, οι βάρβαροι πιστοί ενός βάρβαρου προφήτη του Μωάμεθ δεν κατόρθωσαν να κατεδαφίσουν το ναό. Οι δυσκολίες που παρενέβαλε η Παναγία τους εμπόδιζαν να πραγματοποιήσουν τους εγκληματικούς τους σκοπούς. Οι μοναχοί με δακρύβρεχτα μάτια και στεναγμούς καρδιάς την οικέτευαν να τους συμπαρασταθεί στις δύσκολες ώρες που περνούσαν. Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν απέρριψε την προσευχή τους και δεν απέστρεψε το σεπτό πρόσωπό της στις θερμές τους δεήσεις. Με δική της προσταγή σηκώθηκε θαλασσοταραχή με την οποία βούλιαξε όλο το στόλο των Περσών και πνίγηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν πάνω σε αυτόν. Με θέλημα της Παναγίας σώθηκε μόνο ο εμμύρης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στη Μονή εκείνη την ώρα και απολάμβανε το θέαμα των καταστροφών των ανθρώπων του. Επέζησε για να ταπεινωθεί και να πληροφορηθεί το μέγεθος της δύναμης του αληθινού Θεού. Όταν είδε την καταστροφή των πλοίων και των στρατιωτών του, μετανόησε και λυπήθηκε για όλα τα κακουργήματα που έκανε στη Μονή. Έβαλε στάχτη στο κεφάλι του σε ένδειξη ψυχικού πένθους και πρόσπεσε στους μοναχούς να παρακαλέσουν τον αληθινό Θεό να τον λυτρώσει από το θάνατο. Τους έδωσε ακόμη πολύ χρυσό και ασήμι για να χτίσουν καινούργια τείχη και πιο ψηλά, ώστε να προστατεύονται από μελλοντικές βαρβαρικές επιδρομές, πράγμα που έκαναν αργότερα οι μοναχοί της Μονής των Ιβύρων. Θαυμαστός ο Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θαυμάσια επιτελεί όμως και η πάναγνη μητέρα του, την οποία ευχαριστούμε διότι προστατεύει και σκεπάζει πάντοτε τους χριστιανούς και ιδιαίτερα και σκανδαλωδώς θα έλεγα εμάς τους Έλληνες. Να δούμε και ένα άλλο περιστατικό. Ο γέρον Λεόντιος, ο Ουκρανός, ο οποίος έζησε στη Μολδαβική, στη Ρουμανική σχήτη του Αγίου Δημητρίου του Λάκου, στο Άγιον Όρος, 35 χρόνια, όταν ήταν αναγκασμένος για λόγους υπηρεσιακούς να βγει από τη σκήτη πριν αποχωρήσει από το κελί του, αισθανόταν την ψυχική ανάγκη να κάνει αρκετές μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, να εναποθέσει τον εαυτόν του στην προστασία της Θεοτόκου, ώστε να είναι σε θέση να υπομείνει χωρίς ταραχή όσα τυχόν θα του συνέβαιναν. Έλεγε δε πως χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία δεν πρέπει ο μοναχός να εξέρχεται από το κελί του. Κάποτε ο γέρον Λεόντιος πήγε στις Καριές σε ένα μοναχό βούλγαρο γνωστό του, ο οποίος τον υποδέχθηκε με πολύ αγάπη. Δεν είχε χρόνο να μείνει κοντά του. Τα διακονήματά του τον καλούσαν κοντά τους. Έτσι του υπέδειξε πού να ξεκουραστεί στο αρχονταρίκι, ώσπου να τακτοποιήσει τις δουλειές του και τότε θα τον έβλεπε. Ο γέροντας Λεόντιος μπήκε προσευχόμενος στο χώρο υποδοχής, υποκλήθηκε κατά τη συνήθεια για να τιμήσει τους παρευρισκομένους και είπε «Ευλογείτε πατέρες». Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα ένας μοναχός, ο οποίος ξαφνικά, σαν να τον κυρίεψε δαιμόνιο, άρχισε να τον βρίζει με ακατανόμαστα κοσμητικά επίθετα. Κάποιος βλάχος μοναχός, ο οποίος έμοιαζε του γέροντα, του είχε κάνει κακό και γι' αυτό τον εξέλαβε ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ο ξαφνιασμένος πατήρ Λεόντιος, ο οποίος είχε πλησίον του συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη την Παναγία, η οποία του παραστεκόταν σαν καλός άγγελος, με απόλυτη γαλήνη έλεγε συνέχεια «Έτσι είναι πάτερ, έτσι είναι, αλήθεια μιλάς». Ο άλλος έψαχνε για ένα κομμάτι ξύλο, αλλά επειδή σε όλο το αρχονταρίκι δεν έβρισκε κατάλληλο, βγήκε έξω για να το αναζητήσει. Ο γέροντας, ενισχυόμενος από την Παναγία, παρέμεινε στη θέση του και αφού αναστέναξε προς την Θεοτόκο, είπε στον εαυτόν του «Ιδού Λεόντιε, τώρα απόδειξε γιατί πράγμα αγωνίστηκες και ετοιμάστηκες». Η πίστη του στην Θεοτόκο δεν τον είχε εγκαταλείψει. Ήλπιζε ότι αυτή θα τον δυναμώσει τόσο ώστε η υπομονή του να μην εξαντληθεί έως ότου σταματήσει να τον χτυπά ο άγνωστος εαυτόν μοναχός. Όταν επέστρεψε εκείνος ο υβριστής, ο γέροντας περίμενε να ορμήξει κατά πάνω του, αλλά αυτός έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον συγχωρήσει. Τι είχε συμβεί? Ο υβριστής, αναζητώντας ράβδο, συνάντησε τον μοναχό του κελιού, ο οποίος τον ρώτησε για τον πνευματικό Λεόντιο πώς περνά στο αρχονταρίκι και τότε μόλις αντελήφθη το τραγικό λάθος του. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της και δεν κακοποιήθηκε ο γέροντας. Ο άκακος πνευματικός Λεόντιος, βλέποντας την ταπείνωση και τον φόβο του μοναχού, του είπε «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, μόνο πάρε ένα μικρό κανόνα, να βάλεις 100 μετάνοιες στην Παναγία». Εκείνος άρχισε αμέσως να τις κάνει και ο μεγαλόψυχος γέροντας κατάλαβε την ειλικρινή του μετάνοια. Γι' αυτό του είπε «Εντάξει, αρκετά είναι». Η Παναγία έτσι οικονόμησε τα πράγματα ώστε να ενισχύσει με υπομονή τον πατέρα Λεόντιο για να οδηγήσει σε μετάνοια τον υβριστή μοναχό. Η Παναγία έτσι οικονόμησε τα πράγματα σε εκείνη την περίσταση, αδελφοί μου, κάπως έτσι οικονομεί τα πράγματα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής όλων μας. Να μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχουμε την Παναγία μαζί μας που οικονομεί πάντοτε τα πράγματα και τις καταστάσεις έτσι ώστε αυτά να είναι όλα για το πνευματικό μας συμφέρον. Προχωρούμε σε ένα άλλο επίσης χαριτωμένο περιστατικό. Ο νέος οσιομάρτης του Χριστού Ευθύμιος είχε πατρίδα την Κόμη Δημητσάνα. Όταν η μητέρα του επρόκειτο να τον γεννήσει, είχε δύσκολο το κετό, γι' αυτό προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Δέσποτα Χριστέ μου, διαπρεσβειών του Αγίου Ελευθερίου, ελευθέρωσόν με την δούλην σου και το γεννηθέν παιδίον να ονομάσω Ελευθέριον». Αμέσως με την προσευχή γεννιέται ένα αγοράκι που στο βάπτισμα ονόμασαν Ελευθέριο. Όταν μεγάλωσε, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, την Οδυσσό και το Βουκουρέστι. Εκεί γνώρισε και έγινε φίλος του Αρνησίθρησκου και μετέπειτα οσιομάρτυρα Ακακίου. Στο Βουκουρέστι γνωρίστηκε με έναν Τούρκο από τους πρέσβεις της Ειρήνης, στον οποίον παρέμεινε και τον υπηρετούσε. Αυτοί αργότερα μετέβησαν με τον Ελευθέριο στην Σούμπλαν, όπου πήγε υπηρέτης στον Ραΐς, Εφέντη Γκαλύπτη. Κοντά σε αυτόν αρνήθηκε τη χριστιανική πίστη, έγινε μουσουλμάνος και σε 3 μέρες δέχθηκε την περιτομή. Έτσι πήρε το χάραγμα και τη σφραγίδα του νοητού Αντιχρίστου. Κάτω από τους φρικτούς πόνους της περιτομής θυμήθηκε την πατρική του θρησκεία και έκλαιε σαν τον Άσο το Υιό και σαν τον Πέτρο πικρά. Μετά από 4 μήνες ήλθε κρυφά στην Ανδριανούπολη. Μπροστά στο Μητροπολιτικό Ναό σταμάτησε και έκλαιε με πικρά δάκρυα. Ο Μητροπολίτης και έπειτα Εθνομάρτης Πατριάρχης Κύριλλος έστειλε τον Επίτροπο να μάθει ποιος είναι αυτός που ζητά βοήθεια και χριστιανικά ρούχα για να ανταλλάξει με τα τουρκικά. Όταν ο Επίτροπος άκουσε την ιστορία του Ελευθερίου, είπε από φόβο είτε από βαρβαρότητα τον έδιωξε με αγριοφωνές. Ο Ελευθέριος, γεμάτος φόβο και τρόμο, κατέφυγε στη μητέρα των πονεμένων, την Παναγία. Με καρδιά πικραμένη και με δάκρυα στα μάτια, άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία. «Παναγία μου, όλοι με αποδιώχνουν. Εσύ μη αποστραφείς το πλάσμα του Υιού σου. Παναγία μου, γεννούμαι εγγυητής προς τον Υιόν σου, τον οποίον αρνήθηκα εγώ. Δώσμη χείρα βοηθείας, η δεχομένη περιχαρώ στα δάκρυα και την μετάνοιαν των αμαρτωλών και ανάγαγέ με εκ του βυθού της απολίας ταύτης. Μετά από αυτά ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και σε 10 μέρες από τον ερχομό του ενισχύθηκε από την Παναγία ώστε να μπορέσει να φύγει στο Άγιον Όρος και να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό και να λάβει το μαρτυρικό θάνατο για το όνομα του Κυρίου. Με μια μικρή βάρκα πέρασε απέναντι στον οικισμό του Γαλατά και μπήκε στη ρωσική πρεσβεία. Τότε φώναξε «Δόξα του αναγαγόντι με εξάδου και σκιά θανάτου Χριστό το Θεό». Οι υπηρέτες του πρέσβη της Ρωσίας εξεπλάγησαν όταν είδαν τον Ελευθέριο με τουρκικά ρούχα επειδή τον ήξεραν χριστιανό. Όταν έμαθαν την ιστορία του, του έδωσαν χριστιανικά ρούχα και τον επιβίβασαν σε πλοίο. Με τη βοήθεια πάλι της Παναγίας έφτασε στη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του στον παρατυχόντα Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο. Έλαβε άφεση αμαρτιών και σε 40 μέρες ύστερα από πολλή προσευχή, νηστεία και μεγάλη βία στους πνευματικούς αγώνες, χρίστηκε με Άγιο Μύρο και έγινε πάλι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ύστερα από λίγο, με τις ευλογίες των γεροντάδων, έφυγε για την Κωνσταντινούπολη για να μαρτυρήσει. Μετά από 8 μέρες συναντήθηκε με 6 υπηρέτες του Ραΐς Εφέντη, οι οποίοι και τι τον γνώριζαν, τώρα δεν τον αναγνώρισαν. Κρίμασιν εις γνωρίζει ο Κύριος. Χρειαζόταν, καθώς φαίνεται, ακόμη χρόνος για την αποκάθαρσή του. Γύρισε πάλι στο Άγιον Όρος. Στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου των Ιβύρων επιδόθηκε σε σκληρό σωματικό και ψυχικό αγώνα με αγρυπνίες, γονικλησίες, δάκρυα και με γοερές φωνές ζητούσε από τον Θεό τη συγχώρηση της άρνησής του, της προδοσίας του. Από αυτόν τον αγώνα αλλοιώθηκε από θεία αλλοίωση. Έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και μετονομάστηκε Ευθύμιος. Ζήτησε πάλι από τους γεροντάδες να του δώσουν ευλογία να μαρτυρήσει στον τόπο της προδοσίας και της άρνησης του Χριστού και με το αίμα του να ξεπλύνει το αμάρτημά του και να αγιάσει τον τόπο της προσδοκίας του. Όταν πήρε ευλογία και ήλθε η ώρα της αναχώρησης, ασπάστηκε την πολυθαύμαστη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και παρακάλεσε να τον ενισχύσει στο μαρτυρικό δρόμο του. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1814 αναχώρησε με το σύνοδό του Γέροντα Γρηγόριο, ο οποίος θα ήταν ο ενισχυτής του στο μαρτύριο και ο μάρτυράς του. Έφτασαν στον παραλιακό οικισμό του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες του Αγίου Ιωάννου και της Παναγίας, επανειλημμένα έκαναν ευχέλαιο, κοινωνούσαν και στη συνέχεια πήγαιναν και προσκυνούσαν θαυματουργές εικόνες. Το Σάββατο του Λαζάρου κοινώνησαν πάλι. Την Κυριακή των Βαΐων λειτουργήθηκαν στο ναό του Αγίου Προδρόμου των Χίων και πήραν τα Βαΐα. Μετά τη λειτουργία απεκδίθηκε τα μοναχικά ράσα και φόρεσε πάλι τα τούρκικα. Κατευθύνθηκε τότε στο κριτήριο των Τούρκων και παρουσιάστηκε μπροστά στο βεζίρι Ρουσούτ Πασά και στους άλλους παρευρισκόμενους κρατικούς λειτουργούς και κρατώντας το ένα χέρι σταυρό και στο άλλο τα βαΐα, τους είπε με γενναιότητα και παρησία «Εγώ ηγεμόνα ήμουν χριστιανός από προγόνους και να τα σημεία των χριστιανών». Έδειξε το σταυρό που κρατούσε στα χέρια του και τα βαΐα που πήρε το πρωί από την εκκλησία. «Αυτά δε που φορώ μου τα δώσατε εσείς και γι' αυτό τα αποδοπατώ σαν δείγμα της άθεης θρησκείας σας». Αφού είπε αυτά, έβγαλε το σαρίκι από το κεφάλι του, το έριξε κάτω και το καταπατούσε, αναθεματίζοντας τον Μωάμεθ και αποκαλώντας τον πλάνον, αντίχριστο και άλλα παρόμοια. Ο Βεζίρης εξεπλάγει με το θάρρος και την παρησία ενός 20ετούς νέου. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια και φυλακίσεις, ο Βεζίρης διέταξε τον αποκεφαλισμό του, τον οποίον ο Ευθύμιος δέχτηκε με χαρά και ψαλμωδίες. Με τα σύμβολα της νίκης, το σταυρό και τα βαΐα στα χέρια, οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του ο νέος εκείνος άνθρωπος. Στράφηκε ανατολικά, προσευχήθηκε, έκανε το σταυρό του και αφού ασπάστηκε το σταυρό, γονάτισε χαρούμενος, ο Δήμιος χτύπησε με το γιαταγάνι, αλλά λίγο έκοψε από τον αφιένα. «Χτύπα δυνατά», φώναξε ο Άγιος. Πάλι το γιαταγάνι δεν απέκοψε το κεφάλι. Τότε ο Δήμιος άρπαξε το κεφάλι από τα μαλλιά, το γύρισε προς τα πάνω και τον έσφαξε σαν πρόβατο. Έτσι είχε προφητεύσει και ο Άγιος. Ήταν 22 Μαρτίου του έτους 1814, Κυριακή των Βαΐων, ώρα έκτη της ημέρας. Ο γέρον Γρηγόριος, ο συνοδίτης του Αγίου, από άνθρωπο που είχε στείλει, πληροφορήθηκε τα γεγονότα του θανάτου του Αγίου. Χαίροντας, δόξαζε το Θεό και την Παναγία. Μετά 3 μέρες αγόρασε από τους Τούρκους το σώμα του Αγίου. Πήρε στα χέρια το κεφάλι, το καταφυλούσε με δάκρυα και του μιλούσε σαν πατέρας προς παιδί. Τότε άνοιξε τα μάτια ο Άγιος, κοίταξε το γέροντα και τους συγκεντρωμένους χριστιανούς, τους ξανακοίταξε και τα έκλεισε. Ενώ από το σώμα του έτρεχε ζεστό αίμα, και ύστερα από 3 μέρες. Αυτή είναι η πίστη μας, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η Παναγιά μας. Αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά επιτελεί στην αγάπη όλων μας η Παναγία, θέλοντας να μας παροτρύνει και να μας παρακινήσει να μείνουμε πιστοί στην Αγία Πίστη του Υιού και Θεού της και Θεού μας. Χωρίς την Παναγιά μας, αγαπητοί αδελφοί, τίποτε δεν θα είμαστε και τίποτε δεν θα είχαμε κάνει. Όλα τα κάνουμε επειδή θέλει ο Θεός και επειδή για όλα αυτά παρακαλεί η Παναγία μας. Δεν είναι τυχαίο, σας το έχω ξαναπεί. Την Παναγία μας η Εκκλησία την βάζει μέσα σε όλες τις προσευχές της. Γιατί ξέρει πως με την Παναγία είναι βέβαιες και σίγουρες οι προσευχές μας. Θα εισακουστούν στον Θεό. Η Παναγία δεν αφήνει κανέναν. Δεν εγκαταλείπει καμία ψυχή. Δεν απομακρύνεται από κάποιον άνθρωπο, αλλά είναι δίπλα μας, παρούσα στη ζωή μας. Οι ευλογίες της, πάμπολες, πλούσιες, μεγάλες, αναρρύθμιτες. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να έχουμε την Παναγία μας μπροστάρισα στη ζωή μας, να μας εμπνέει το παράδειγμά της, να μας χαριτώνει η ευλογία και η παρουσία της, να μας δίνει από την άπειρη δύναμή της και να μας σκεπάζει η Αγία Σκέπη της. Η χάρις, η ευωδία, η δύναμις, και η ευλογία της Παναγίας να είναι, αγαπητοί φίλοι, με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Κέρε αγαπημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έκτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του.

0: Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανίκητου. Οι δύο αυτοί Άγιοι και ένδοξοι μάρτυρες έζησαν στην Οικομίδια κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού, περί το 304. Μετά την έκδοση ενός αυτοκρατορικού διατάγματος που επέβαλε σε όλους τους πολίτες να εκδηλώσουν την αφοσίωσή τους, προσφέροντας λατρεία στα είδωλα, και απειλούσε τους χριστιανούς με κάθε είδους βασανιστήρια και εξορία στις εσχατιές του κόσμου, ο πληθυσμός της πρωτεύουσας της Ανατολής βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Μεγάλος αριθμός χριστιανών, από φόβο των βασανιστήριων ή της κρίσης των ανθρώπων, αρνήθηκαν τον μοναδικό Θεό και υποτάχθηκαν, ενώ εκείνοι των οποίων η πίστη ήταν βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα στις απειλές και οπλισμένοι με το σημείο του Νικηφόρου Σταυρού, ομολόγησαν μεγαλοφόνο στο όνομα του Χριστού, προσφερόμενοι στα μαρτύρια. Ο διωγμός επεκτάθηκε σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας με αναρρύθμιτα θύματα. Μετά από 2 χρόνια, ο Διοκλητιανός μετέβη ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη στην Οικομίδια για να λάβει γνώση με ποιον τρόπο εφαρμόζονταν τα διατάγματά του. Συγκάλεσε τη Σύγκλιτο, παρουσία του στρατού του και διέταξε να εκτεθούν σε θέα καταπέλτες, τροχείς, χάρες και άλλα όργανα βασανισμού, και μόνο η θέα των οποίων πάγωσε από φρίκη τους παρόντες. Έπειτα άρχισε να δημιουργεί στο πλήθος. Όλοι έστεκαν ασάλευτοι, τρομοκρατημένοι, όταν ένα μέλος της Συγκλήτου, ο Κόμης Ανίκητος, που διακρινόταν τόσο για τη μεγάλη παιδεία του, όσο και για τη σοφία του, βγήκε μπροστά και προχωρώντας προς τον αυτοκράτορα, απευθύνθηκε σε αυτόν με θάρρος και χλέβασε τις μάταιες απειλές που ο τύραννος χρειάστηκε να επιστρατεύσει για να προστατεύσει τα αδρανή και ανίκανα να αμυλθούν από μόνα τους είδωλα. Κατόπιν τον κατηγόρησε ότι άρχισε πόλεμο κατά του ζώντος Θεού, εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του να γονατίζουν μπροστά σε λαξευμένες πέτρες και σκαλισμένα ξύλα. Μόνον ο Χριστός, πρόσθεσε, είναι ο αληθινός Κύριος του ουρανού και της γης και μέσω αυτού έχει δοθεί η εξουσία στους βασιλείς και τους κυβερνώντες, διότι αυτός είναι που στόλισε τον ουρανό με τα άστρα του και τη γη με το μεγαλείο των φυτών και των ζώων της για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και να τον καλέσουν να δοξάσει το Θεό. Εξοργισμένος από την παρησία του, ο Διοκλητιανός κατηγόρησε τον Ανίκητο για βλασφημία κατά των Θεών. Ο Άγιος όμως αποκρίθηκε αμέσως, ζητώντας από τον αυτοκράτορα να του αποδείξει με στέρεα επιχειρήματα σε τι συνίστανται οι ευεργεσίες των ειδώλων, τα οποία επουδενή δεν θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς θεούς, αφού χρειάζονται να αλλαξευθούν και να διακοσμηθούν. Ομολόγησε εν συνεχεία την πίστη του σε έναν μόνο τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που χορηγεί στους χριστιανούς τη χάρη του για να θριαμβεύσουν επί του άρχοντος του κόσμου τούτου. Καθώς το πλήθος είχε πάρει το μέρος του Ανικήτου, ο τύραννος ήθελε να προχωρήσει σε σφαγή. Μα ο στρατηγός Πλακίδας τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του ότι ένας ηγεμόνας πρέπει να διακρίνεται από την επιοίκειά του.

Με εντολή του Διοκλητιανού, ο Άγιος μαστιγώθηκε με βούνευρα σε σημείο που φάνηκαν τα σπλάχνα του. Άξιος του ονόματός του, ο Ανίκητος συνέχισε ωστόσο να ομολογεί ατάραχος το όνομα του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να απολύσουν εναντίον του ένα γιγάντιο λιοντάρι που ο βρυχηθμός του και μόνο έκανε τους παρισταμένους να πεθάνουν σχεδόν από τον τρόμο τους.

Τη στιγμή όμως που πλησίασε τον Άγιο, το θηρίο έκοψε τη φόρα του και έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο. Συμπονώντας δε τον μάρτυρα, σφούγγισε με το πόδι του τον υδρότα που έτρεχε από το πρόσωπο του Αγίου. Τη στιγμή που ο Ανίκητος ολοκλήρωνε την ευχαριστήρια προσευχή του, ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε την οικομίδια, γκρεμίζοντας ένα μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή που έγινε κομμάτια και καταστρέφοντας τα βόρεια προάστια της πόλης, όπου πλήθος εθνικών βρήκαν το θάνατο κάτω από τα συντρίμμια. Ο Αυτοκράτορας, πορωμένος από την ασέβειά του, απέδωσε την καταστροφή στην οργή των θεών και διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος χωρίς χρονοτριβή. Ο στρατιώτης όμως που επιφορτίστηκε με το καθήκον αυτό ονόματι Βιβίνος δεν ήταν σε θέση να κτυπήσει με το ξύφος τον Ανίκητο διότι το χέρι του είχε παραλύσει. Μετέβαλε λοιπόν την απόφαση ο τύραννος και έδεσαν τον μάρτυρα σε έναν τροχό που κρεμόταν πάνω από φωτιά. Με τα μέλη του να ξεσχίζονται και τη σάρκα του να καίγεται, ο Άγιος πλησίασε ακόμη περισσότερο το Θεό με μια προσευχή πιο φλογερή από όλες τις φωτιές της γης. Και σε απάντηση τα θεσμά του λύθηκαν καμένα από τη φωτιά που έσβησε κατόπιν. Εν συνεχεία έριξαν τον Άγιο Ανίκητο σε ένα χωνευτήριο, από το οποίο βγήκε αυλαβής με τη βοήθεια αγγέλου και τότε έτρεξε προς αυτόν ο ανιψιός του Φώτιος για να τον ασπαστεί και να ευχαριστήσει μαζί του το Θεό για τούτα τα έβδηλα σημεία της ευνοιάς του προς τους δούλους του. Καθώς κλέβασε τα είδωρα και δήλωσε έτοιμος να πεθάνει μαζί με τον θείο του για να λάβει στον ουρανό τα τρόπια της νίκης, ένας στρατιώτης μετά από νεύμα του τυράννου όρμησε επάνω του. Εύνης όμως τυφλώθηκε από τη Θεία Χάρη και έστρεψε το ξύφος του κατά του εαυτού του πληγώνοντάς τον θανάσιμα. Οι δύο Άγιοι τότε αλυσοδέθηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή. Βρήκαν εκεί τον Άγιο Λουκιανό Αντιοχίας και τους μαθητές του που είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή στην Οικομίδια για να δικαστούν. Οι μάρτυρες αγκαλιάστηκαν εγκάρδια και ο Λουκιανός τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία του μόνο αληθινού Θεού και να μην φοβούνται τις απειλές των τυράννων που εξουσιάζουν μεν το σώμα αλλά είναι ανίσχυροι απέναντι στη στεναρή αποφασιστικότητα της ψυχής. Έκλεισε το λόγο του λέγοντας: «Η ίδια η γη κραυγάζει προς τον Θεό, ποτισμένη καθώς είναι από το αίμα των μαρτύρων, και εσείς ομολογώντας τον Χριστό θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Χωριστά από τον Άγιο Λουκιανό, ο Ανίκητος και ο Φώτιος παρουσιάστηκαν μετά από τρεις ημέρες στον Αυτοκράτορα, που προσπάθησε να τους κάνει να ενδώσουν με μια ψεύτικη καλή διάθεση απέναντί τους, καθώς και με υποσχέσεις για πλούτη και τιμές. Του αποκρίθηκαν με μια φωνή: «Στην αιώνια κόλαση οι τιμές και οι υποσχέσεις σου και εσύ μαζί τους». Έξαλλος ο Διοκλητιανός διέταξε να κάψουν με πυρσούς τα σπλάχνα τους και εν συνεχεία είπε να λιθοβοληθούν από το πλήθος στο αμφιθέατρο. Καθώς τα σώματά τους παρέμεναν θαυματουργικό σώα και αυλαβή και ακτινοβολούσαν τη χάρη της αυθαρσίας, έδεσαν τους Αγίους και τους έσυραν πίσω από άγρια άλογα και έτριψαν κατόπιν με αλάτι τις πληγές τους πριν τους οδηγήσουν πάλι στη φυλακή. Έμειναν στο δεσμοτήριο περισσότερο από 3 χρόνια, ενώ ο διωγμός μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Τέλος, ο Αυτοκράτορας τους θυμήθηκε και μετά από νέα ανάκριση, κατά την οποία παρέμειναν ακλόνητοι, πρόσταξε να τους ρίξουν στον Λέβητα των λουτρών του Αντωνίνου, τον οποίο υπέκαιγαν για 3 ημέρες. Με την προσευχή όμως των Αγίων, τα μάρμαρα σχίστηκαν και άφησαν το νερό των λουτρών να χυθεί και να σβήσει την κάμινο. Μετά από τόσα βασανιστήρια που είχαν αποβεί προς δόξαν τους, οι Άγιοι Ανίκητος και Φώτιος παρέδωσαν τελικά την ψυχή τους με χαρά στον Θεό και όμενοι ζωντανοί. 3 ώρες τα σώματά τους ήσαν εκτεθειμένα στη σχάρα, δίχως να καίγεται ούτε μία τρίχα τους. Μόλις έσβησε η θράκα, οι χριστιανοί ψήφισαν το στρατιωτικό απόσπασμα και έσπευσαν να συλλέξουν τα τίμια λείψανά τους και να τα βάλουν σε μέρος ασφαλές. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έπαψε ο διωγμός, το μέρος που βρίσκονταν κρυμμένα τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αποκαλύφθηκε από τον Θεό στον χορεπίσκοπο Δουκίτιο, ο οποίος τα μετέφερε σε μία εκκλησία, κτισμένη προς τιμήν τους, στη συνοικία Βοάνης, όπου επιτέλεσαν πλήθος ιαμάτων.

0: Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Παλαμόνος. Πριν δεχθεί ως μαθητή του τον Άγιο Παχώμιο, ο Όσιος Παλάμων ζούσε μόνος με μεγάλη αυστηρότητα σε μικρή απόσταση από το χωριό Σενεσέτ της Αιγύπτου. Νίστευε διαρκώς, το καλοκαίρι έτρωγε μία φορά την ημέρα και το χειμώνα κάθε τρεις ημέρες, ενώ η τροφή του συνίστατο σε ψωμί και αλάτι, χωρίς ποτέ να καταλύει λάδι, κρασί ή μαγειρεμένο φαγητό. Η ακολουθία που τελούσε αποτελεί το τη νύχτα από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή και την ημέρα έφτανε τους 60 τρέφοντας το πνεύμα και στην καρδιά του την διαρκή μνήμη του Θεού και επικαλούμενο συχνά το Άγιο όνομά του σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για τις βασικές ανάγκες του και κυρίως για την φροντίδα των φτωχών έπλεκε σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή ίνες φοινικιάς και εργαζόταν ακόμη και τη νύχτα απαγγέλλοντας τον λόγο του Θεού για να πολεμά τον ύπνο. Και αν παρά το εργό χειρό του τον κατέβαλε ο ύπνος, πήγαινε να μεταφέρει άμμο μέσα στις σπυρίδες από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Όλες οι ασκητικές προσπάθειές του κατέτειναν στην αδιάλειπτη προσευχή και την επαγρύπνηση του νου πάνω σε όλα τα κινήματα της ψυχής του, την οποία με μεγάλη φροντίδα διατηρούσε εν ειρήνη. Η εισάγγελη αυτή πολιτεία του ήλκησε τον νεαρό Παχώμιο, ο οποίος ήλθε να ζητήσει από τον Παλάμωνα να ζήσει υπό την καθοδήγησή του, επειδή ο συγχρονισμός με κοσμικούς στο χωριό του εμπόδιζε την προσπάθειά του να διάγει βίον ασκητικό. Ο γέροντας έδειξε αρχικά αφιλόξενος και τον προειδοποίησε ότι και άλλοι πριν από αυτόν θέλησαν να ακολουθήσουν την πολιτεία του, αλλά μην μπορώντας να αντέξουν την άσκησή του, παρετήθηκαν από αυτήν προς όνειδός τους. Ο Παχώμιος επέμενε και τότε εκείνος του υπέδειξε τον κανόνα του βίου του. Τις νηστείες, τις ολονύχτιες αγρυπνίες, το εργό χειρό του και την αδιάλειπτη προσευχή του. Πρότεινε δε στο νέο να περάσει λίγες ημέρες χωριστά σε ένα κελί για να δοκιμάσει τον εαυτό του. Ο Παχώμιος όμως του είπε ότι είχε εξετάσει όλα αυτά πριν έλθει σε αυτόν και ότι ήταν αποφασισμένος να μιμηθεί σε όλα τον τρόπο του βίου του. Ο Παλάμων του άνοιξε τότε την πόρτα του και τον ασπάστηκε με αγάπη. Αφού δοκίμησε σκληρά τον μαθητή του για τρεις μήνες, τον ενέδισε με το μοναχικό σχήμα το οποίο είχε καταθέσει στο θυσιαστήριο. Έκτοτε ο Παλάμων και ο Παχώμιος έζησαν μαζί σαν ένας άνθρωπος. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους, θεωρώντας εύλογη μια μικρή συγκατάβαση στην ασκητική τους δίαιτα. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε να κλαίει. Ο Κύριος μου σταυρώθηκε και εγώ να φάω λάδι. Και μετά βίας δέχτηκε με δάκρυα να λάβει τη συνηθισμένη τροφή του. Για 4 χρόνια ο Άγιος Παχώμιος μοιράστηκε τους αγώνες του πνευματικού πατέρα του, επιδιδόμενος σε μια άσκηση όλο και πιο αυστηρή. Και άλλοι ασκητές, διάσπαρτοι στα γύρω βουνά, έτρεφαν εξίσου μεγάλο θαυμασμό για τον Όσιο Παλάμωνα και τον θεωρούσαν διδάσκαλό τους. Και όταν έρχονταν να τον επισκεφθούν, ο γέροντας τους κατάρτιζε στην επιστήμη της ψυχής και στους πειρασμούς που δοκιμάζουν οι δούλοι του Θεού στην έρημο. Αφού πέρασε πολλά χρόνια, σηκώνοντας έτσι τον Σταυρό, σύμφωνα με την παρένεση του Κυρίου, την οποία ακολουθούσε με ταπεινή καρδιά και δίχως περισπασμούς, ο Όσιος Παλάμωνα αρρώστησε τελικά από τις μεγάλες κληραγωγίες του. Με συμβουλή των μαθητών του και ενός γιατρού έφαγε για λίγες ημέρες όπως άρμοζε στην κατάστασή του. Διαπιστώνοντας όμως ότι το κακό επέμενε, αρνήθηκε τις τροφές που του προσέφεραν λέγοντας «Οι μάρτυρες του Χριστού υποβάλλονταν σε ακροτηριασμούς, αποκεφαλισμούς, την πειρά ζωντανή και ωστόσο εγκαρτερούσαν μέχρι θανάτου για την πίστη του στο Θεό. Και εγώ σε τούτη την τόσο μικρή δοκιμασία θα δηλιάσω και θα ενδώσω. Δεν κέρδισα τίποτε τρώγοντας τούτη την τροφή. Επιστρέφω λοιπόν στην άσκηση, όπου βρίσκεται κάθε παραμυθία και έτσι θα γιατρευτώ, γιατί την επιτελώ όχι σύμφωνα με το πνεύμα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το Θεό». Ξανάρχισε λοιπόν με σθένος τα ασκητικά έργα της Θεοσέβειας μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος του χάρισε τη θεραπεία. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παχώμιος οδηγήθηκε από τον Θεό στο έρημο χωριό Ταβένησης στις όχθες του Νείλου και άκουσε εκεί μια φωνή που τον πρόσταξε να εγκατασταθεί στον τόπο αυτό για να δεχθεί πολλούς μαθητές. Έσπευσε να αναφέρει το όραμά του στον Παλάμωνα. Ο γέροντας υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, όχι χωρίς να χύσει άφθονα δάκρυα, και πρότεινε στο μαθητή του να συνεχίσουν λίγο καιρό ακόμη τον αναχωρητικό βίο μαζί, λίγο νοτιότερα, σε 2 μικρά κελιά κοντά το ένα στο άλλο, μέχρι την ώρα που θα ερχόταν ο Κύριος να πάρει την ψυχή του. Πέρασαν έτσι κάποιο διάστημα με τον γέροντα να συμβουλεύει τον Παχώμιο στο θέμα της καθοδήγησης των ψυχών. Όταν ο Παλάμωνας ασθένησε πάλι, ο Παχώμιος έσπευσε να τον υπηρετήσει μέχρι την ημέρα της εκδημίας του, περί το 323. Συγκεντρώθηκαν τότε οι ερημίτες μαθητές του γέροντα και πέρασαν τη νύχτα με ανάγνωση και ψαλμωδίες. Και αφού τέλεσαν τη λειτουργία, την αυγή ενταφίασαν το σώμα του στο βουνό, σε κοντινή απόσταση από το κελί του. Έπειτα ξαναπήραν το δρόμο για τον τόπο του αγώνα τους με την καρδιά θλιμμένη και λέγοντας «Ορφανέψαμε σήμερα». Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αληθινά, είναι γλυκή ποτό το κρασί και νόστιμο το ψωμί. Γιατί το μένα ένα εφραίνει, το δε άλλο στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά όμως, τι υπάρχει γλυκύτερον από τη μητέρα του Θεού? Αυτή είναι η κόρη της Τύρας που κάνει καρποφόρες στις ψυχές. Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς συντομώνουμε και ταξιδεύουμε και σήμερα όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Εμείς εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και εσείς εντός και εκτός Ελλάδος σε ένα νοερό ταξίδι. Και σήμερα θα μεταφερθούμε στα Ιεροσόλυμα. Γιατί μέρες που είναι, πάντοτε η ψυχή μας συγκινείται. Μέρες που είναι, θέλουμε να μεταφερθούμε σε μέρη που σχετίζονται με την Παναγία μας. Κάθε χρόνο λοιπόν παραμονή της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ναό της Κοιμήσεως, εκεί όπου σώζεται το θεομητορικό μνήμα, ο τάφος της Παναγιάς μας δηλαδή, στη Γεθσημανή, γίνεται μια ωραία ακολουθία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πρόκειται για την πρωινή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Μπροστά στον στολισμένο επιτάφιο, που έχει τοποθετηθεί λίγα βήματα μακρύτερα από την είσοδο του τάφου της Θεοτόκου, οι αρχιερείς αλλά και οι αγιοτοφίτες πατέρες συγκεντρωμένοι μαζί με όλο τον κόσμο όσον μπορεί να χωρέσει στον μικρό υπόγειο ναό της Κοιμήσεως και το υπόλοιπο πλήθος που είναι συγκεντρωμένο έξω στην αυλή ψάλουν τα εγκομεία της Παναγίας μας. Όπως πολλές φορές έχουμε πει και όπως όλοι γνωρίζετε, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ακολουθεί το παλιό εορτολόγιο. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι στις 28 Αυγούστου. Την παραμονή λοιπόν στις 27 γίνεται αυτή η συγκινητική τελετή. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρώτη στάση των εγκομείων της Θεοτόκου έτσι όπως την καταγράψαμε στις 27 Αυγούστου 2013 όταν βρεθήκαμε εκεί δίπλα στον τάφο της Παναγίας μας με ομάδα προσκυνητών.

Amen.

0: Ακούσαμε ηχογραφημένο απόσπασμα από την ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου στο θεομητορικό μνήμα στη Γετσημανή. Έτσι όπως την καταγράψαμε όταν βρεθήκαμε εκεί για να ζήσουμε στιγμές συγκινητικές. Ηχογραφημένο λοιπόν 27 Αυγούστου 2013 το συγκεκριμένο απόσπασμα, η πρώτη στάση των εγκομείων μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας. Και νομίζω ότι η συγκίνηση, είτε κάποιος έχει βρεθεί εκεί είτε όχι, μπορεί έστω και νοερός να την αισθανθεί αυτή τη στιγμή. Εμείς κάπου εδώ για σήμερα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Έχουμε και άλλα αποσπάσματα από αυτήν την ακολουθία. Θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: Χαίρε δέσποινα των ανθρώπων, Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών, σε όλα, χωρίς αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο, καταξιώνοντας και μας, κοινωνούς γενέστε της θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια, ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα, Κύριος των δυνάμεων, εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσα υπό του Θεού, αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι δε ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Μέσα στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, προσπαθούμε και αποτολμούμε ένα ταξίδι στα διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μέρη, τόποι, χωρία, όπου η χάρις της Θεοτόκου είναι εμφανής, πασίδηλη, έκτυπη. Από τα βόρεια της Ελλάδος μέχρι τον νότο, παντού υπάρχουν τέτοιες νησίδες χάριτος και ευλογίας. Σε μία τέτοια νησίδα ή μάλλον σε ένα τέτοιο νησί ερχόμαστε για νοερό προσκύνημα σήμερα. Το νησί αυτό βρίσκεται νοτίως της Πελοποννήσου και δεν είναι άλλο από το χαριτόβρητο νησί των Κυθήρων. Εκεί στέκει ο θρόνος της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, η θαυματουργή εικόνα της, η οποία έγινε και θαυμαστός γνωστή. Σε έναν ερημότοπο του νησιού, που ήταν σχεδόν δασωμένος από μυρτιές και βοσκότοπος για τα ζώα των χωρικών, πήγαινε συνήθως στο χώρο αυτό κάποιος ευλαβής βοσκός. Μια μέρα οδηγήθηκε στον τόπο από κάτι που είδε στον ύπνο του. Εκεί ευρισκόμενος άκουσε μια ώρα τη φωνή η οποία του έλεγε τα εξής: «Αν με ζητήσεις, εδώ κοντά βρίσκεις και την εικόνα μου και είναι καιρός που βρίσκομαι εδώ για να δώσω βοήθεια σε τούτο τον τόπο». Συγκινημένος ο πιστός προσπάθησε να διαπιστώσει το ποιος του μίλησε και κάνοντας το σημείο του σταυρού είπε περίπου: «Κυρία και δέσποινα, μην αργήσεις να μου φανερώσεις, αν είναι θέλημά σου, την φωνή τούτη όπου ήκουσα, το τι ακριβώς σημαίνει». Τότε κινήθηκε λίγο, σαν να γύρευε το ποθούμενο δεξιά και αριστερά, και αμέσως βλέπει εντός μυρτιάς εικόνα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και με συγκίνηση, χαρά και ευχαριστία προσκύνησε την ιερή εικόνα. Στη συνέχεια, ευπρέπησε τον τόπο και με όποια μέσα διέθετε, έκτισε μικρό και απέριτο ναίσκο και τοποθέτησε εντός την εικόνα, την οποία ο ίδιος ονόμασε Μυρτιδιώτισσα, επειδή την βρήκε ανάμεσα στις μυρτιές. Ποια είναι όμως η προϊστορία της εικόνος που βρήκε ο Ευλαβής Φωσκός? Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αυτό υπήρχε παλαιότερα ναός. Ήταν λοιπόν ένας χώρος ιερός, αλλά ανθρωπίνος είχαν χαθεί τα ιστορικά ίχνη του. Όχι όμως και από την Παναγία, που υπέρκειται του κόσμου, που υπέρκειται της ιστορίας, η οποία γνωρίζει όλο το παρελθόν και ενεργεί με πρόγραμμα, φρόνηση και σύνεση υπέρ της Εκκλησίας του Υιού της και των πιστών. Ο τρόπος ευρέσεως μιας τέτοιας εικόνος προδηλώνει και την δική της θέληση για την δημιουργία πνευματικού φάρου στα κύθυρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο Βοσκός, ο Ευλαβής, συνδέθηκε πλέον με τον χώρο και την Παναγία. Φυσικά το γεγονός αυτό το έμαθαν και άλλοι, και μάλιστα ότι ένας Βοσκός, ένας συντοπίτης, είχε εγκαταλείψει τις βιωτικές μέρημνες, τις καθημερινές του ασχολίες, και είχε προσέλθει για να φροντίζει αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ο χωρικός έκτισε κελί και κατοίκησε στον χώρο. Σιγά σιγά η φήμη της ευρέσεως πήρε μεγάλες διαστάσεις και έρχονταν πιστοί, και συνδέθηκε ο τόπος αυτός, όπως ήταν φυσικό, με πλήθος Ιάσεων και άλλων ευεργεσιών. Παράλληλα, οι όποιες προσφορές χρησίμευσαν στο να διευρυνθεί ο ναίσκος, αφού και η φήμη της εικόνος και των θαυμάτων ξεπέρασαν το νησί των Κυθύρων και πλέον από άλλα σημεία έφταναν άνθρωποι για να προσκυνήσουν την θαυματουργικά ευρεθήσα εικόνα. Τα της ευρέσεως που περιγράψαμε συνέβησαν τον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα ευρέσεως αλλά και πανηγύρεως για την ιερά εικόνα. Στην συνέχεια, στα μετέπειτα χρόνια, ένας ευλαβής μοναχός, ο Λεόντιος, αφιερώθηκε και αυτός στον συγκεκριμένο και ευλογημένο τόπο. Μεγέθυνε κατά πολύ τον ναό, έκτισε πολλά κελιά και έτσι δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Εκείνο όμως που στη συνέχεια κατέστησε την Παναγία Μυρτιδιώτισσα των Κυθύρων προσκύνημα πανελλαδικό, και όχι μόνο, ήταν η θεραπεία ενός παραλίτου. Ο ευλαβής χωρικός Θεόδωρος Κουμπιανός είχε μια μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Είχε ιερή συνήθεια 40 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, ημέρα που είναι η 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα ευρέσεως της εικόνος, να πηγαίνει με οικείους συγγενείς και φίλους στην Ιερά Μονή, στο προσκύνημα δηλαδή, και να πανηγυρίζει το γεγονός της ευρέσεως. Ένα 40ήμερο μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Φαίνεται ότι αυτός κατεξοχήν θέσπισε την μεγάλη αυτή πανηγυρική εκδήλωση. Μετά από κάποια χρόνια, ο χωρικός αυτός, ο Θεόδωρος Κουμπιανός, αρρώστησε και έμεινε παράλυτος στο κρεβάτι. με την προτροπή του, οι δικοί του συνέχισαν να πηγαίνουν στην ετήσια πλέον πανήγυρη. Κάποια χρονιά, μέσα στα χρόνια της παραλυσίας του, του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει έστω και ως ασθενής και παρακάλεσε να τον πάρουν σηκωτό με το κρεβάτι για να δει την ιερή εικόνα και να ζήσει προσευχόμενος την πανήγυρη για μια φορά ακόμα, ίσως την τελευταία της ζωής του. Παρά τις όποιες δυσκολίες, οι συγγενείς δεν θέλησαν να τον δυσαρεστήσουν. 4 εναλλάξ τον μετέφεραν από το χωριό στο ναό της Μυρτιδιωτίσης. Εκεί, εμπρός στην εικόνα, συγκινημένος, ζήτησε έλεος και χάρη από αυτήν προς την οποία είχε άπειρη την αγάπη και η οποία είχε άπειρη την χάρη και την δύναμη για να τον γιατρεύσει. «Μη μου παραβλέψεις», είπε ο Θεόδωρος, «τους στενά

συνέβη ένα όντως πρωτοφανές γεγονός. Κάποιος πιστός εξήλθε για λίγο από τον ναό, όταν επέστρεψε ανήσυχος και μεταβίας, διότι φώναζε με φοβισμένο ύφος προς το εκκλησίασμα. «Αδελφοί, παρέξω μου φάνηκε πως άκουσα θόρυβο από το μέρος της θαλάσσης, σαν να έρχονται προς τα εδώ». Το προσκύνημα είναι πλησίον της θαλάσσης και κατά περιόδους ήρχονταν κουρσάροι πειρατές. Αμέσως εξήλθαν και κάποιοι άλλοι προς εξακρίβωση των λεγόμενων του πιστού. Με ταραχή γύρισαν και είπαν ότι μάλλον ναι, υπάρχει επιδρομή σαρακινών βαρβάρων. Όπως ήταν φυσικό, πάρα αυτά άφησαν την ακολουθία και ξεχύθηκαν προς τους γύρω λόφους για να προφυλαχθούν, ενώ εντός του ναού παρέμεινε κρεβατωμένος ο παράλυτος Θεόδωρος, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε ακριβώς μέσα στην σύγχυση και τον πανικό που ακολούθησε. Κατανοητό ότι έφυγαν και οι ιερείς και τα παιδιά του. Προβάλλει λοιπόν εδώ το ερώτημα. Άφησαν τα παιδιά τον πατέρα σε τέτοια δύσκολη στιγμή? Φαίνεται όμως ότι πράγματι προέχει το αίσθημα της επιβιώσεως και της αυτοσυντηρήσεως περισσότερο από την αγάπη και από τον σεβασμό προς τον πατέρα. Εκείνη τη στιγμή, σαν απελπισμένος ο Θεόδωρος και εγκαταλελειμμένος από ανθρώπινη βοήθεια, προσευχήθηκε αναλυμμένος σε δάκρυα προς την δέσποινα του κόσμου, και αφού πλέον είχε συνειδητοποιήσει περί τίνος επρόκειτο, ζήτησε απεγνωσμένα να μην πέσει στα χέρια αθέων βαρβάρων τώρα στο τέλος της ζωής του. Τότε ξαφνικά του φάνηκε σαν κάποιος να του είπε «Σήκω και εσύ και φύγε». Και ό του θαύματος, ως αν να μην ήταν παράλυτος, σάλεψε από το κρεβάτι, σηκώθηκε και εξερχόμενος από το ναό άρχισε σιγά σιγά να τρέχει, και μένοντας εκστατικός νόμιζε ότι έβλεπε όνειρο. Αφού συνειδητοποίησε ο πρώην παράλυτος το τι είχε συμβεί και ότι τώρα πλέον είναι υγιής από την επέμβαση της Θεοτόκου, την ευχαρίστησε και άρχισε να φωνάζει τα παιδιά, τους συγγενείς και τους φίλους να επιστρέψουν ξανά στο ναό, ότι δεν έρχονται πειρατές και ότι το έλεος της Κυρίας των Αγγέλων τον θεράπευσε. Αρχικά, ενώ φώναζε, καμιά απάντηση. Επικρατούσε παντού απόλυτη σιγή. Πράγματι, με ό,τι άκουγαν όσοι ήσαν πλησιέστερα, θα τα είχαν επίσης χαμένα. Στο μεταξύ, οι έντονες φωνές του πρώην παραλίτου έγιναν από κάποιους δεκτές και δειλά-δειλά επέστρεψαν από τους γύρω λόφους και φυσικά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η όλη ταραχή της νύχτας μπρος στο εξαίσιο θαύμα υποχώρησε και μεταβλήθηκε σε χαρά και δοξολογία προς τον Θεό και ευχαριστία προς την αϊπάρθενο δέσποινα. Έτσι συνέχισαν την ακολουθία με ανίποτη ευφροσύνη και αγαλίωση. Εξυπακούεται ότι με αυτόν τον τρόπο θέλησε η Παναγία για την τόση ευλάβεια και προσήλωση που είχε προς το πρόσωπό της επί τόσα χρόνια ο παράλυτος, να του χαρίσει επιτέλους την ποθητή υγεία.

περιδιαβαίνοντας νοερά, αγαπητοί μου αδελφοί, τους τόπους και τα προσκυνήματα όπου με τη χάρη της έχει επισφραγίσει η Θεοτόκος, βρισκόμαστε στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο νησί των Κυθήρων. Εκεί όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Μία εικόνα που είναι κατά πρώτον θαυματουργή, διότι ίασε τον Θεόδωρο Κουμπιανό, έναν αφιερωμένο στη χάρη της, αλλά παράλυτο επί πολλά έτη. Μία εικόνα επίσης θαυματουργική, διότι βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο. Αυτή η εικόνα, ή μάλλον η χάρη της Παναγίας, μέσω της εικόνας θεράπευσε τον παράλυτο Θεόδωρο, ο οποίος την διακονούσε και την υπηρετούσε επί πολλά έτη, μέχρι που τον κατέβαλε και τον απέθεσε κλινήρι στο κρεβάτι του πόνου. Η Παναγιά όμως θεράπευσε τον πιστό της δούλο, και εκείνος, γεμάτος ευγνωμοσύνη προς εκείνη, στεκόταν ακίνητος φρουρός στο προσκύνημά της, στο ναό της, στην εικόνα της, στα Κύθυρα. Ο θεραπευτής Θεόδωρος ευγνωμονούσε ισόβια την Παντάνασα και κατέτος στην Πανήγυρη 24 Σεπτεμβρίου διακονούσε την χάρη της και πρωτοστατούσε. Το θαύμα της θεραπείας του ως εκ της φύσεώς του και του τρόπου που συνέβη πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ταυτίστηκε με την εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης και έτσι το προσκύνημα στα Κύθυρα έγινε πανελλαδικός γνωστό και ήλκησε πολλούς προσκυνητές εντός και εκτός Ελλάδος. Το πόσοι ψυχικά αφυπνίστηκαν, εξομολογήθηκαν και ανακλήθηκαν στην ηθική τάξη της ζωής είναι πραγματικά ασύλληπτο. Μέχρι σήμερα, όπου ακούγεται γραπτά ή προφορικά το θαύμα αυτό, κατασυγκινεί, προβληματίζει, ενισχύει την πίστη και οδηγεί στην Εκκλησία του Χριστού. Πολύ αργότερα, ο ναός του προσκυνήματος στο νησί κτίστηκε μεγαλοπρεπέστερος, εντυπωσιακός, σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής. Το υψηλό κοδωνοστάσιο προσδίδει στο όλο οικοδόμημα ιδιαίτερη ξεχωριστή λαμπρότητα. Η χαριτόβρητη και πάνσεμνη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, το ανεκτίμητο και πολύτιμο κοιμήλιο και κάφημα των Κυθυρίων περιβάλλεται με χρυσή επένδυση ή αλλιώς όπως λέγεται με χρυσό πουκάμισο, το οποίο κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε το έτος 1837 με ποικίλες παραστάσεις και κείμενα από την γραφή και την υμνολογία της Εκκλησίας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου παραμένουν στα εκεί προσκτίσματα ντόπιοι αλλά και προσκυνητές από άλλα μέρη. Την παραμονή αυτή την ονομάζουν δεκαπεντισμόν και η Παγκυθυριακή Πανήγυρη προς τιμήν της Ευρέσεως στις 24 Σεπτεμβρίου τελείται με αμύωτο πνευματικό ενδιαφέρον. Ως γνωστόν, η εικόνα της Μυρτιδιωτήσης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι ιδιαιτέρως γνωστή και ευλαβείται από πολλούς. Η τοπική μας εκκλησία, η Εκκλησία του Πειραιά, σεμνύνεται και καυχιέται ότι έχει ναό στη χάρη της και προς τιμήν της
στην είσοδο του μικρολίμανου.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, κάνοντας αυτό το νοερό προσκύνημα, αυτό το πνευματικό ταξίδι σε μέρη και τόπους της Ελλάδος, εντός και εκτός, όπου υπάρχουν αυτά τα περίπιστα κοιμήλια, οι ζωντανές, οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, νιώθουμε την πίστη μας όχι ιστορική, αλλά ζωντανή. Μία πίστη όχι παρελθοντική, αλλά πίστη εδώ και τώρα. Ζωντανή και καύχημα όλων μας. Στη χάρη λοιπόν της Παναγιάς, που κρατά αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στην καρδιά μας, σας αφήνουμε ή μάλλον σας εμπιστευόμαστε μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως Μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Η Παναγία έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι εγωργοϊπίκος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
3: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Τέτοκας, απορρίτως οδύνων άνευθεν. Εφόσον ο Ιησούς συνελήφθη χωρίς την μεσολάβηση της Ιδονής, γεννήθηκε και οδύνων άνευθεν. Οδύνας λαθούσα τέτοκας. Το γεγονός αυτό ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο Ιησούς έσπασε το φαύλο κύκλο της ανθρώπινης καταδίκης. Ιδονή, πόνος, θάνατος. Ο Ιησούς ήταν ο μόνος άνθρωπος που γεννήθηκε χωρίς να προκαλέσει στη μητέρα του πόνο και δάκρυα. Ο Ιησούς ήταν ο μοναδικός άνθρωπος του οποίου η γέννηση δεν συνοδεύθηκε με δάκρυα ούτε της μητέρας του ούτε του ίδιου. Ο Ιησούς ήλθε για να στερέψει τους πόνους και τα δάκρυα της γυναίκας. Και πρώτη γυναίκα που δέχθηκε τη σωτήριο αυτή ενέργεια του Χριστού ήταν η μητέρα του. Διότι η Θεομήτωρ ήταν η πρώτη και η μόνη γυναίκα που δεν πόνεσε και δεν έκλαψε στον τοκετό του παιδιού της. Το γεγονός αυτό απέδειξε ότι στο πρόσωπο της Παρθένου έγινε η αποκατάσταση της Εύας. Εκείνη, ακολουθώντας το δρόμο της ανυπακοής στο Θεό, άρχισε να γεννάει τα παιδιά της εν λύπες. Η Θεοτόκος, η νέα Εύα, υπακούοντας τον Θεό, διορθώνει τη φύση και γεννάει άνευ πόνου. Έτσι, η δεύτερη Εύα είναι η επανόρθωση και η απελευθέρωση της πρώτης. Λέλυνται εωδύνες ετις προμήτωρος Εύας.

Ιστός εδείχθη θεότητος, ενώ στολήν του σώματος ο λόγος εξήφανε. Ο Τριαδικός Θεός, ο Δημιουργός του ανθρώπου, θέλησε να κατασκευάσει νέους χιτώνες για τους ανθρώπους σε αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων δερματίνων χιτώνων. Τη νέα αυτή στολή της ανθρωπίνης υπάρξεως δέχθηκε να υφάνει πρώτα για τον εαυτό του ο Υιός και Λόγος του Θεού, χρησιμοποιώντας έτσι την πάναγνη σάρκα της Παρθένου σαν υφάδη και υφαίνοντάς την πάνω στο στιμόνι της Θείας Φύσεώς του, έφτιαξε τον άραφο χιτώνα της θεανθρώπινης υποστάσεώς του. Νεκρόσεως τους χιτώνας Αδάμ εξεδίσατο και στολήν ημφιάσατο, μόνος ειν εξήφανεν ο λόγος. Ο θεάνθρωπος Ιησούς ήταν η νέα στολή την οποία κατασκεύασε ο Δημιουργός σε αντικατάσταση των παλαιών δερματίνων χιτώνων. Εμβαθύνοντας το γεγονός αυτό, ο Απόστολος Παύλος τονίζει: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο βαπτισμένος χριστιανός ντύνεται πια με το νέο φωτεινό χιτώνα του Χριστού. Αυτό ακριβώς συμβολίζουν οι λευκοί χιτώνες που φορούν οι νεοφώτιστοι μετά το Άγιο Βάπτισμα. «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον». Η νέα στολή της φύσεώς μας, κατά το ίμιση, έγινε με υλικό που προσέφερε η Θεοτόκος, δηλαδή με την αγνή της ύπαρξη. Η Θεοτόκος, κατά την παράδοση, ύφανε στον αργαλιό του σπιτιού της τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Το σπουδαιότερο όμως έργο της Θεοτόκου ήταν η προσωπική συμβολή της στην ύφανση της νέας στολής για τους ανθρώπους. Οι λευκοί χιτώνες της θείας μας είναι φτιαγμένοι με το άχραντο υφάδι της θεομητορικής υπακοής και αφοσιώσεως. Η Θεοτόκος, για μας τους πιστούς, αποτελεί το υφάδι της πνευματικής μας υπάρξεως. Ο κάθε πιστός είναι σάρξ εκ της σαρκός της, διότι η νέα στολή της χριστιανικής υπάρξεως που φοράει είναι καμωμένη όχι απλώς με τα χέρια της, αλλά με την αμόλυντη ύπαρξή της. Οι μυροφόρες γυναίκες ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Η Θεοτόκος δεν αγόρασε τα νήματα που χρειαζόταν ο λόγος για να υφάνει τη νέα στολή της χάριτος για τους ανθρώπους. Προσφέρθηκε και έγινε η ίδια ιστός, προκειμένου να υφάνει με αυτόν ο Χριστός τους καινούργιους χιτώνες των ανθρώπων.

ενεδίσατο ο Κύριος εξού θεομήτων ωραιοτάτην ευπρέπειαν. Ο χιτώνας που ήφανε ο Υιός του Θεού με τον άχραντο και αμόλυντο ιστό της ανθρώπινης φύσεως της Θεοτόκου ήταν όχι μόνο καινούριος αλλά και ωραίος. Η θεία φύση του λόγου ντύθηκε ωραιοτάτην ευπρέπειαν. Η Θεοτόκος προσέφερε στον Υιό του Θεού την ωραιότερη ανθρώπινη φύση. Ως ωραία απεκοίησε τον ωραίον. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου, ήταν ωραίος σκάλι παρά τους Υιούς των ανθρώπων. Η αμόλυντη ύπαρξη της Θεοτόκου πρόσφερε κάλος και ωραιότητα στην ανθρώπινη φύση του Ιησού. Η συνεργία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση ήταν ένα έργο τέχνης. Εάν οι προσωπογραφίες του Ιησού που ζωγράφισαν οι χριστιανοί καλλιτέχνες χωρίς να δουν το πρωτότυπο είναι αριστουργήματα, μπορούμε να φανταστούμε τι αριστούργημα θα ήταν το πρωτότυπο, το έργο της Παρθένου. Η Θεοτόκος δεν ήταν ζωγράφος. Ήταν όμως εκείνη που έδωσε στην ανθρώπινη μορφή του Ιησού τα δικά της χαρακτηριστικά. Ο Ιησούς ήταν ο Υιός της Παρθένου. Όταν καλούμεθα να κάνουμε κάτι για τον Ιησού, πρέπει να είναι όχι μόνο καλό και άγιο, αλλά και ωραίο. Ό,τι δίνουμε στον Κύριο πρέπει να είναι το ωραιότερο που έχουμε, το καλύτερο που μπορούμε. Ο ναός μας δεν χρειάζεται ίσως να είναι πολύ μεγάλος, πρέπει όμως οπωσδήποτε να είναι ωραίος. Η λατρεία μας είναι βέβαια ορθόδοξη, πρέπει όμως να τελείται και ωραία, να είναι θυμίαμα εύοσμων ενώπιον του Κυρίου. Η ζωή μας εν ονόματι του Ιησού, η καλοσύνη και η αγιότης δεν μπορούν ποτέ να συνδυάζονται με τη σκυθροπότητα, τη σκληρότητα και τη βαρβαρότητα. Η εν Χριστώ ζωή πρέπει να είναι ωραία και για αυτούς που τη ζουν και για αυτούς που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον των χριστιανών. Χριστιανός που αποθεί δεν είναι της τάξεως της Θεοτόκου.

Υπαστάς εν ή ο λόγος εν υμφεύσατο την σάρκα. Η ενσάρκωση ήταν ο γάμος που έγινε ανάμεσα στο λόγο του Θεού και την ανθρώπινη σάρκα. Η μυστική αυτή ένωση έγινε μέσα στους αγνούς κόλπους της Παρθένου, η οποία έτσι υπηρέτησε σαν νυμφικός θάλαμος. Η Παρθένος με τη συμβολή της στην ενσάρκωση έγινε κάτι ανώτερο από το Χορίβ και το Σινά. Τα βουνά εκείνα υπήρξαν απλώς τόποι θεοφανίας, χώρες τους οποίους εμφανίστηκε ο Θεός για λίγες στιγμές και χωρίς να τον δει μάτι ανθρώπου. Ο κόλπος όμως της Θεοτόκου δεν ήταν απλώς ένας παρόμοιος ανθρώπινος χώρος. Δεν ήταν τόπος στιγμιαίας και αόρατης θεοφανίας. Στη νοητή παστάδα της Θεοτόκου έγινε όχι μόνο εμφάνισης του Θεού, αλλά γάμος και ένωση του Υιού του Θεού με την αμόλυντη φύση της ίδιας της Παρθένου. Την ανθρώπινη φύση την προσέλευε στην πιο έξοχη μορφή της από τα πάναγνα, αμόλυντα και πανάμωμα αίματα της Αγίας Παρθένας. Η συνεργία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση και στα αληθινά θεοφάνεια ήταν ουσιαστική και προσωπική. Η Θεοτόκος δεν πρόσφερε κάτι για να γίνει ο γάμος αυτός. Προσέφερε τον εαυτό της, τον υπαρξιακό της χώρο, το αγνό αίμα της. Δέχθηκε να γίνει η ίδια νύμφη, προκειμένου να σαρκωθεί ο νυμφίος και η ανθρωπότης να δει επιτέλους τον αόρατο Θεό. Έτσι, χάρις στη συμβολή αυτή της Θεοτόκου, πάσα φύσης αγγέλων αλλά και ανθρώπων των απρόσιτων ως θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Η Θεοτόκος ήταν η μοναδική ανθρώπινη ύπαρξης που αξιώθηκε να ενωθεί ουσιαστικά και προσωπικά με τον Υιό του Θεού. Η Παρθένος υπήρξε μητέρα αλλά και νύμφη του Χριστού, όπως είπαμε. Έγινε έτσι η απαρχή του μυστικού και πνευματικού γάμου ανάμεσα στον Χριστό και στην ανθρώπινη ύπαρξη. Έκτοτε, ο νυμφίος Χριστός ενώνεται μυστικά και μυστηριακά, ιδίως στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία έτσι γίνεται νύμφη του Χριστού, σύμφωνα με τη δήλωσή του «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό εν αυτό».

την γάλσιν μήτραν θρόνον επίησε και την σύγχα αστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Ο έμψυχος χώρος, η Παστάς, μέσα στην οποία έγινε ο γάμος των δύο φύσεων του Χριστού, ήταν η μήτρα της Παρθένου. Ο μυστικός αυτός τόπος, το άδυτο και άβατο του θεομητορικού σκηνώματος, τα Άγια των Αγίων της νέας σκηνής του Θεού, απέκτησε έτσι νέες ιδιότητες και νέες διαστάσεις. Η παρθενική μήτρα έγινε θρόνος που δέχθηκε τον βασιλέα του κόσμου. Η θεομητορική κοιλιά έγινε παλάτι, πλατύτερο και ευρυχωρότερο από τον ουρανό, κατάλληλο για να κατοικήσει εκεί ο Κύριος του ουρανού και της γης. Η προσφορά της Θεοτόκου στην ενσάρκωση ήταν βέβαια σημαντική. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια ανθρώπινη, ταπεινή και μικρή προσφορά, όπως το ομολόγησε και η ίδια στον άγγελο. «Ιδού, η δούλη Κυρίου». Κι όμως, την ταπεινή αυτή προσφορά ο Θεός την μεγιστοποιεί, δίνοντάς της τη δόξα και τις διαστάσεις του μεγαλειώδους. Ο Θεός μεγεθύνει και μεγιστοποιεί και την πιο ελάχιστη προσφορά που κάνουμε σε Αυτόν. Η χείρα έβαλε στο γαζοφυλάκιον 2 λεπτά και ο Ιησούς είπε ότι η χείρα, η πτωχή αυτή, πλείον πάντων έβαλεν. Ο ληστής είπε 2 λόγια στον εσταυρωμένο και εκείνος του άνοιξε τον παράδεισο. Ο πιστός για ολίγα δούλος της παραβολής αποκαθίσταται από τον Θεό στα πολλά. Εμείς προσφέρομε στον Θεό σαν άνθρωποι και εκείνος δέχεται και ανταποδίδει σαν Θεός. Οι άνθρωποι δίνουν 1 και ο Θεός το κάνει 100. Αφιερώνει κάποιος τον εαυτό του στο Θεό, εκείνος υπόσχεται να του δώσει μισθόν 100 πλασίωνα. Όποιος πλησιάζει τον Θεό, παίρνει τις διαστάσεις του Θεού. Ο μικρός γίνεται μεγαλύτερος και ο μεγάλος μέγιστος. Όσοι τελικά αγαπήσουν τον Κύριο, θα είναι όλοι μέγιστοι κοντά Του, όμοιοι Αυτό.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Ο αχώρητος Χριστός χωριθήνε ευδόκησε. Η ενσάρκωσις ήταν το θαύμα και το μυστήριο της σμικρίνσεως του Μεγάλου Θεού. Ο άπειρος Θεός σμικρίνεται και χωράει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη της Παρθένου. Έτσι η Θεοτόκος έγινε Θεού αχωρήτου χώρα. Όταν ο Θεός θέλησε να έλθει κοντά στον άνθρωπο, δεν παρουσιάστηκε με το άπειρο μέγεθος και το ανυπέρβλητο μεγαλείο της θεότητος, αλλά σμίκρινε το μέγεθός του και εκένωσε το θεϊκό μεγαλείο της δόξης του. Έτσι η Θεοτόκος που εκλήθη να γίνει τόπος κοινώματος της δόξης του, μπόρεσε να χωρέσει τον αχώρητον και να κρατήσει στην άχραντη αγκάλι της τον ύψιστον. Ο Θεός πλησιάζει διακριτικά τον άνθρωπο. Δεν επιδιώκει να τον εντυπωσιάσει, αλλά να τον σώσει. Ο Θεός μικρύνει τη δόξα της παρουσίας του, προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να τον δεχθεί και να τον πιστεύσει. Ο Θεός μικρύνεται τόσο, ώστε να χωράει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Εάν τις αγαπάμε και ο Πατήρ μου αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομαι. Ο Θεός στο μυστήριο της ενσαρκώσεως έγινε ανθρώπινο έμβριο και έτσι χώρεσε στη μήτρα της Παρθένου. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο αμνός του Θεού μελίζεται και διαμερίζεται σε μικρά ψυχία και σε λίγες σταγόνες και έτσι οι πιστοί μπορούν να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ενεργεί σαν μυρμικολέον. Η εικόνα αυτή, εάν δεν είχε αποδοθεί από τους πατέρες στο διάβολο, θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην προκειμένη περίπτωση για τον Θεό. Ο Κύριος από το ένα μέρος μεγιστοποιεί τον άνθρωπο και την προσφορά του σε Αυτόν και από το άλλο μέρος σμικρύνει τον εαυτό του προκειμένου να δείξει την απέραντη αγάπη του στον άνθρωπο. Όλα αυτά μας κάνουν να λέμε με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη την ευχή της Θείας Λειτουργίας. «Ου καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες».

έσχεις σες αγίες αγκάλες ιών των πάντων θεών. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να κρατήσει στην αγκαλιά της τον Υιόν του Θεού. Στην ενσάρκωση ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου έγινε. Ο Κύριος, σαν Υιός του Θεού, βρισκόταν πάντα στον κόλπο του Πατρός. Σαν Υιός του ανθρώπου, κρατείται για λίγο στους Αγίους κόλπους της Θεομήτωρος. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός της τρυφερότητος. Κανένας ειδωλολατρικός Θεός δεν κρατήθηκε στην αγκαλιά μιας μητέρας. Όλοι τους είναι μεγάλοι, όριμοι, σκυθροποί και αυστηροί νομοθέτε και υπερασπιστέ των νόμων και των κανόνων. Μόνον ο Θεάνθρωπος Ιησούς γεννήθηκε σαν παιδί και έγινε Υιός αγκαλοφορούμενος. Μόνο ο χριστιανισμός έχει Θεόν που ασπάζεται τον άνθρωπο. Στην εικόνα της γλυκοφιλούσης δεν ασπάζεται η Παναγία τον Χριστό, αλλά ο Ιησούς αγκαλιάζει και ασπάζεται τη Θεομήτωρα. Η Παρθένος εικονίζει την Εκκλησία, την πιστεύουσα ανθρωπότητα. Ο Ιησούς στο πρόσωπο της Θεοτόκου ασπάζεται τον άνθρωπο της πίστεως. Η αγάπη του Θεού μας μεταφράζεται σε μεγάλη και αμοιβαία οικειότητα και τρυφερότητα ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αγκαλίζεται χερσίν των Θεών και εκείνος γλυκοφιλεί τρυφερά τον άνθρωπο. Το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι πολύπτυχο. Μια πτυχή του, πολύ σημαντική, είναι αυτή που μας αποκαλύπτει την τρυφερότητα του Θεού μας. Στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας του απόθεσε τους ασπασμούς του που προόριζε για τον καθένα μας.

0: Το εργαστήριο της ενώσεως των δύο φύσεων. Η Θεοτόκος, με τη συνεργία της στο μυστήριο της ενσαρκώσεως, αποδείχθηκε εργαστήριο της ενώσεως των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, η Θεοτόκος υπήρξε ο έμψυχος αργαλιός, στον οποίο υφάνθηκε το ανεπανάληπτο αριστούργημα, η μεγαλειώδης θεανθρώπινη μορφή του Ιησού Χριστού. Η Θεοτόκος ύφανε τον άραφο χιτώνα των δύο φύσεων του Χριστού επί 9 ολόκληρους μήνες κάτω από την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Όταν τελείωσε η μυστική αυτή ύφανσης, τη νύχτα εκείνη των Χριστουγέννων, άγγελοι και άνθρωποι δοξολόγησαν τον Θεό για το μοναδικό αυτό καλλιτέχνημα της αγάπης και της σοφίας του. Το πώς έγινε η ενσάρκωσης και πώς κατορθώθηκε η συνύφανσης δύο διαφορετικών φύσεων σε ένα πρόσωπο μας είναι εντελώς άγνωστο και ακατάληπτο. Γνωρίζουμε όμως τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Διακρίνουμε, θα λέγαμε, τα επιμέρους χρώματα τα οποία είχε ο υφαντός χιτώνας του Κυρίου. Ο υφαντός χιτώνας του Κυρίου Ιησού ήταν πράγματι ποικίλος, όπως ήταν πεποικιλμένη και εκείνη που τον ύφανε.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Όλων μεν των άνθρωπων εν τη γαστρή σου ανέπλασεν. Ο Θεός το εργαστήριον της Θεοτόκου εργάστηκε και άλλα θαυμαστά έργα. Ένα τέτοιο βασικό έργο ήταν και η ανάπλαση του πεσμένου ανθρώπου. Ο Κύριος, με άλλα λόγια, μέσα στο νοητόν παράδεισον, τη Θεοτόκο, αναδημιούργησε τον Αδάμ χρησιμοποιώντας εντελώς νέα υλικά. Στη δεύτερη αυτή δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός χρησιμοποιεί για δομικό υλικό όχι πλέον τον χούν από της γης, αλλά την άχραντη σάρκα της Παρθένου, την οποία ενώνει με τη θεία φύση του Υιού και Λόγου. Έτσι δημιουργείται μια καινούργια ανθρώπινη ύπαρξης, όπως τη γνωρίσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η ανάπλαση λοιπόν της ανθρωπίνης φύσεως επιτεύχθηκε με την πρόσληψή της από τη Θεία Φύση του Υιού του Θεού. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι πια αδύνατη, αλλά πανίσχυρη και παντοδύναμη, εκεντρισμένη στη Θεία Υπόσταση του Υιού του Θεού. Η ανθρωπίνη ύπαρξη δεν είναι πια κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος, αλλά μοιάζει με κέδρο του Λιβάνου. Η πτώση και η συντριβή της δεν είναι πια εύκολη, όπως ήταν στην περίπτωση του πρώτου Αδάμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος υπελόγιζε στο ευάλωτο της παλαιάς φύσεως και γι' αυτό προσήλθε το Ιησού πειράζον. Θα εξεπλάγει όμως από την αυθεντικότητα και τη δύναμη της νέας εν το Χριστό ανθρωπίνης φύσεως. Η νέα ανθρώπινη φύση που ήταν ενωμένη με τη Θεία στο πρόσωπο του Χριστού, εκτός από την αυθεντικότητα, διέθετε και άλλες τελειότητες και χαρίσματα, όπως είναι η υπερφυσική γνώση, η αγιώτης, η αναμαρτησία, η υπερφυσική δύναμης και η θέωσης. Όταν διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια, μένουμε έκπληκτοι μπροστά στα χαρίσματα της ανθρωπίνης φύσεως, όπως τη βλέπουμε εξυψωμένη, χαριτωμένη, δυνατή, θεωμένη, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού.

Ιδέες γεγόνομεν κοινωνή φύσεως διασού. Η ένωση της Θείας Φύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού με την ανθρώπινη φύση είχε σαν συνέπεια και την θέωση της δεύτερης από την πρώτη, όπως προσημειώθηκε. Η υποστατική όμως ένωση της ανθρωπίνης φύσεως με τη Θεία είχε σαν συνέπεια και την ηθική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Χάρις δηλαδή στην ενσάρκωση του Θεού, μπορεί πια και ο άνθρωπος να υψωθεί στη σφαίρα του Θεού και να συμμετάσχει στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Η ηθική και πνευματική αυτή εξύψωση της ανθρωπίνης φύσεως λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας θέωσης. Σε αυτή την εξύψωση αναφέρεται και ο Υμνοδός όταν, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, λέει «Θείας γεγόναμεν κοινωνή φύσεως διασού αϊπάρθενε». Και άλλος ποιητής, εμπνευσμένος από σχετικές εκφράσεις των Αγίων Πατέρων, διακηρύττει «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ειν αθεών τον Αδάμ απεργάσιτε». Η εξύψωση της ανθρωπίνης φύσεως προς την αγιότητα και την τελειότητα, η θέωση δηλαδή είναι πια δυνατή και κατορθωτή από κάθε άνθρωπο. Εγγύησης και απαρχή υπήρξε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Ιησού. Και αυτό τον δρόμο της αναπλάσεως και εξυψώσεως του ανθρώπου τον άνοιξε η Θεοτόκος. Επειδή δε η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι η εξύψωση και η θέωση του ανθρώπου γίνεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Μέσα στο θεϊκό αυτό εργαστήριο επιτυγχάνεται η ηθική και η πνευματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και επομένως η θέωσή του. Η Εκκλησία επομένως μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί εργαστήριον θεώσεως του ανθρώπου. Ανεκκινήσθη ο κόσμος εν τη κοίηση σου. Στο εργαστήριο της Θεοτόκου δεν αναπλάστηκε μόνο άνθρωπος, οντολογικά και ηθικά όπως είδαμε, αλλά και ολόκληρη η φυσική δημιουργία. Με την ενσάρκωση η Θεοτόκος συνήργησε στην αναδημιουργία και ανακαίνιση της κτήσεως. «Χαίρε, διείς νεουργείται η κτήσης», ψάλλει ο Υμνοδός. Και ο Ιερός Δαμασκηνός λέει ότι δια της Θεοτόκου ο κτίστης πάσαν την κτίσιν προς το Κρήτον μετεστοιχείωσεν. Η νεουργία όμως αυτή αποτελούσε τον κύριον λόγον της Θείας του Λόγου Ενανθρωπίσεως, εξυπακούει την παλαίωση της κτίσεως. Όντως, η φύσης επαλαιώθη εν το αρχαίο κήπο της Εδέμ. Η παράβαση του Γενάρχου ηχρίωσεν αυτήν. Απέσβεσε τους θεοειδείς χαρακτήρας της, εζόφωσε το αρχαίον κάλος της, εμελάνωσε την θεοίδιαν και την θεομορφίαν της. Δια της παραβάσεως του Αδάμ, η φύσης ενεδίθη την μελάνωση της αμαρτίας, περιευλήθη το ζωφόδες πνεύμα της πονηρίας. Ο Κύριος ήλθεν επί της γης, ή να ανακαλέσει την φύσην εις την αρχαίαν αυτής ευγένειαν. Ήλθεν ή να μεταπλάσει την φύσην εν το χαλκείο της χάριτος, αναχωνεύσει αυτήν μετά της θείας ενεργίας και δυνάμεως, ανακτήσει και μεταστοιχειώσει αυτήν δια της μετά του Θεού αφράστου κοινωνίας και ενώσεώς της. Και ταύτα πάντα ετέλεσε ο Σωτήρ εν τη θεοχωρή το μήτρα της Παρθένου. Εν τη μήτρα της Παρθένου ανέλαμψεν η φύσης εν πάση τη προπτωτική έγλη αυτής. Εν τη μήτρα της Παρθένου η φύσης ανέλαμψεν εν όλο το θεοδυνάμο μεγαλείο της, φερωμένη και διαπερωμένη υπό της θεότητος. Η πτώση του ανθρώπου είχε σαν συνέπεια την αχρίωση της δημιουργίας. Μετά το ηθικό κακό ακολούθησε το φυσικό κακό. Την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό ακολούθησε η επανάσταση του ζωικού βασιλείου εναντίον του αποστάτου πρώην βασιλέα της κτήσεως, καθώς και η δυσαρμονία των στοιχείων και των δυνάμεων της φύσεως.
σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές, λοιμοί, κελιμοί, ανομβρίες. Η Κτήσης έπαυσε να είναι παράδεισος και γέμισε ακάνθας και τριβόλους. Έγινε και αυτή φθαρτή, παράγων εξουθενώσεως του πεσμένου ανθρώπου, ο οποίος τρώει πια το ψωμί του εν ιδρώτη του προσώπου του. Γενικά η Κτήσης έχασε τον ιερό της χαρακτήρα και υποδουλώθηκε στην εξουσία του διαβόλου, ο οποίος έγινε κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου. Η Κτήσης έτσι απέκτησε δαιμονικό χαρακτήρα και ο διάβολος, χρησιμοποιώντας τα διάφορα στοιχεία της φύσεως, κεραυνό, φωτιά, νερό, δέντρα, επηρέαζε τους ανθρώπους και ασκούσε φοβερή επικυριαρχία στη ζωή και την ύπαρξή τους. Η ενσάρκωση ήταν η απαρχή της ανακαινήσεως της φυσικής δημιουργίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της σωτηρίας και της αποκαταστάσεως του ανθρώπου. Και αυτή η Κτήσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της φθοράς και την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Η ανακαίνιση της Κτήσεως άρχισε με την ανάπλαση και την ανακαίνιση της ανθρωπίνης φύσεως. Η οριστική ανακαίνιση του φυσικού κόσμου θα γίνει στη συντέλεια των αιώνων. Τότε ο κόσμος θα γίνει κενός, κενούς ουρανούς και γίν κενήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του γράφει ότι είδε κενών ουρανών και γίν κενήν. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον και η θάλασσα ουκ έστιν έτη. Η συνεργία της Θεοτόκου είχε λοιπόν πολύ ευρύτερες συνέπειες. Ο Θεός αξιοποιεί την ενσάρκωση για να κάνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στον κόσμο. Η ενσάρκωση είχε και κοσμικές διαστάσεις, όπως είδαμε. Ήταν η αντεπίθεση του Θεού σε όλα τα μέτωπα. Ο θείος στρατηγός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα όλα τα πλεονεκτήματα που του πρόσφερε η επιχείρηση της ενσαρκώσεως και η στρατηγική του αυτή αποδείχθηκε σωστή και νικηφόρα.

νενέκρωτε εχθρός το ζωηφόρο σου καρπό. Η ενσάρκωση σαν στρατηγική του Θεού είχε και άλλο σκοπό. Επρόκειτο να προσβάλει απευθείας τον αρχηγό των αντιθέτων δυνάμεων, τον διάβολο. Το σχέδιο το γνωρίζουμε τώρα και εμείς, διότι το είδαμε ολοκληρωμένο. Προέβλεπε μάλιστα αντεπίθεση και εξουδετέρωση του διαβόλου με τα ίδια μέσα που είχε χρησιμοποιήσει εκείνος για την εξουδετέρωση και υποταγή του ανθρώπου και της κτήσεως. Πράγματι, με καρπό παραπλάνησε και νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ. Με καρπό τώρα θα τον παραπλανήσει και θα εξουδετερώσει ο Θεός τον ανθρωποκτόνο άρχοντα του κόσμου τούτου. Τον αρχαίο καρπό τον έφαγε ο Αδάμ και πέθανε. Τον νέο καρπό τον Ιησού θα τον φάει τώρα ο διάβολος και θα πεθάνει ο ίδιος. Ο ευλογημένος και ζωηφόρος καρπός της κοιλίας της Θεοτόκου έμελε να γίνει το μυστικό όπλο της ανορθώσεως του ανθρώπου, το αντίδοτο του αρχαίου καρπού της πτώσεως. Η Θεοτόκος μόνη της ήταν βέβαια αδύνατο να σκεφτεί καν ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο σχέδιο. Η εξουδετέρωση του προαιωνίου εχθρού του ανθρώπου ήταν πολύ πιο πάνω από τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μιας αγνής κόρης. Με τη συνεργία της όμως η Παρθένος έγινε δεξιό όργανο και όπλο της αντεπιθέσεως του Θεού εναντίον του αρχαικάκου διαβόλου. Στον πόλεμο με το διάβολο ο άνθρωπος υστερεί. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή όταν ο άνθρωπος νικήθηκε κατά την πρώτη αναμέτρησή του με τον Όφη. Επιβεβαιώνεται δε μέχρι σήμερα με τις αλλεπάλληλες ήττες του ανθρώπου που οφείλονται στα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα κατά αυτού δολίως κινούμενα. Ό,τι εξουδετερώνει τον διάβολο είναι η συνεργία και η συμμαχία του ανθρώπου με τον Θεό. Κάτω από την ασπίδα του Σταυρού του Χριστού ο άνθρωπος γίνεται πάντα νικητής του διαβόλου. Σταυρός δε μόνον το τραύμα. Η Θεοτόκος εκ

όπλα κατά του διαβόλου. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αναλάβατε και πανοπλίαν του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Στείτε ούν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσαν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως. Ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχηραν του πνεύματος ο έστι ρήμα Θεού.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Εύα μεν το της παρακοής νοσήματι, την κατάρα, ισοκίσατο, σι δε το της κυοφορίας βλαστήματι το κόσμο, την ευλογίαν εξήμφισας. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Εύα, τη Θεοτόκο, είναι η εξής. Η Εύα αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον Θεό στην εφαρμογή του σχεδίου του για τον άνθρωπο και τον κόσμο, ενώ η Θεοτόκος δέχθηκε. Η Παρθένους Μαρία έγινε έτσι η αποκατάσταση της Εύας, όπως είπαμε. Η υπακοή δε της Θεοτόκου είχε και αυτή συνέπειες, όπως και η παρακοή της Εύας. Η παρακοή της πρώτης Εύας σαν θανατηφόρο μικρόβιο μεταδόθηκε στο σώμα της ανθρωπότητος, η οποία έτσι κληρονόμησε την κατάρα του θανάτου. Η υπακοή όμως της δεύτερης Εύας έγινε αφορμή να ανθίσει στον κόσμο το λουλούδι της ευλογίας και της χαράς. Δύο άνθρωποι, δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι στο Θεό, δύο διαφορετικοί δρόμοι για τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι αναλύωτα αγαθός. Δεν διαφοροποιείται. Εκείνος που διαφοροποιείται είναι ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος υπακούει και συνεργάζεται με τον Θεό, τότε οικειοποιείται και απολαμβάνει τα αγαθά που πηγάζουν από τη μακαρία ζωή της Παναγίας Τριάδος. Όταν όμως ο άνθρωπος αντιδρά και δεν θέλει να υπακούσει στον Θεό, τότε η φύση και η ζωή του διαφοροποιείται και γνωρίζει την κατάρα και τη δυσαρμονία. Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι μία εξαρτημένη ύπαρξη. Η ζωή και η ευτυχία του εξαρτάται από τη σχέση του με τον Θεό. Η εξάρτηση όμως αυτή από τον Θεό δεν έχει την έννοια της δεσμεύσεως και της δουλείας, αλλά της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Διότι κοντά στον Θεό, που είναι απόλυτα ελεύθερος, αδέσμευτος και ανενδεής, ο άνθρωπος βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες για να ζήσει ελεύθερα και να αναπτυχθεί ελεύθερα. Μακριά από τον Θεό χάνει τις συνθήκες αυτές ο άνθρωπος και επομένως γνωρίζει τον μαρασμό, τη δουλεία και τον θάνατο. Και όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, όσον ο Αδάμ απεμακρύνεται εκ της ζωής, τόσον επλησίαζε προς τον θάνατον. Καθώς ο Θεός είναι ζωή, στέρησης δε του Θεού, ο θάνατος. Σύμφωνα με αυτά, γίνεται φανερό ότι ο Θεός είναι ό,τι το οξυγόνο για τα έμψυχα πλάσματα του πλανήτη μας. Ζούμε και κινούμεθα και απολαμβάνουμε τη ζωή

χάρη στο οξυγόνο της γης. Όταν όμως βρεθούμε στο χάος του διαστήματος, θα γνωρίσουμε οπωσδήποτε τον θάνατο από έλλειψη οξυγόνου. Η δυστυχία ή ευτυχία, η ζωή ή ο θάνατος του ανθρώπου εξαρτάται επομένως από τη θέση που θα πάρει ο άνθρωπος έναντι του Θεού. Αυτό επίσης σημαίνει ότι η ζωή κοντά στο Θεό είναι η φυσιολογική κατάσταση ζωής για τον άνθρωπο. Ενώ η ζωή μακριά από τον Θεό σαν κατάσταση θανάτου είναι αφύσικη. Η υπακοή επομένως ή η ανυπακοή στον Θεό δεν είναι θέμα γούστου για τον άνθρωπο, αλλά ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Το κάλος του φυσικών ωραιότερον ανέδειξες, εξαστράπτουσα σάρκα θεότητος. Η Παρθένος Μαρία ήταν ωραία και όμορφη. Το φυσικό της κάλος ήταν αντανάκλαση της σωματικής της αγνότητος και της ψυχικής της καθαρότητος. Εκείνο όμως που την έκανε πιο ωραία και πιο όμορφη ήταν η ενσάρκωσης. Η Θεοτόκος αφή στιγμής έβρε χάριν παρά Θεό και έτεκεν ήτα τον Σωτήρα, προσέλαβε και τον θείον κάλος κατά αποκλειστικότητα εις των γυναικείων κόσμων. Η σύλληψης, η κυοφορία και η γέννηση του Ιησού πρόσθεσε ανυπέρβλητο κάλος στην ύπαρξή της. Τότε το κάλος της Θεοτόκου έγινε αστραπιβόλο εκτυφλωτικό. Και τούτο γιατί το Πανάγιο σώμα της και ολόκληρη η ύπαρξής της αντανακλούσε την ωραιότητα και την λαμπρότητα της σάρκας του Υιού του Θεού. Η πηγή και η αιτία της ωραιότητος του Θεού ήταν ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Το κάλος της Θεοτόκου είχε σχέση με το κάλος του Ιησού. Το κάλος και η ομορφιά για τις σύγχρονες γυναίκες είναι θέμα καθαρά εξωτερικό, επιφανειακό, επιδερμικό. Γι' αυτό και προσπαθούν να ομορφύνουν την επιδερμίδα χρησιμοποιώντας διάφορες κρέμες και βαφές του προσώπου, των ματιών, των χιλαίων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ωραιότητα των γυναικών κατάντησε τεχνητή, κατασκευασμένη και επομένως ψεύτικη και υποκριτική. Ο σύγχρονος πολιτισμός φτιάχνει ωραίες αλλά άψυχες γυναικείες μάσκες. Το αληθινό κάλος των ανθρώπων και ιδίως των γυναικών δεν έχει καμιά σχέση με τον έξωθεν εμπλοκή τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ηματίων κόσμου, αλλά σχετίζεται με τον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπων εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος ο έστιν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Πολύ περισσότερο το αληθινό κάλος σχετίζεται με το κάλος των αρετών του Χριστού και της Θεοτόκου. Το άφθαστο κάλος και η άφθαστη ωραιότητα του Ιησού και της Θεοτόκου αντανακλά στο πρόσωπο εκείνων που πιστεύουν στον Κύριο και αγαπούν την Παναγία Μητέρα Του. Αυτή, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου, κατοπτριζόμενη την αυτήν εικόνα μεταμορφούνται από δόξης εις δόξαν.

το μεσότυχο της έχθρας Καθελούσα, Ειρήνη Αντισήξε. Μετά την πτώση και ειδικότερα μετά το πύργο της Βαβέλ, οι άνθρωποι διαιρέθηκαν και χωρίστηκαν σε εχθρικά και αντίπαλα στρατόπεδα. Έχτιζαν μάλιστα ψηλά τείχη, ώστε να μην υπάρχει καμιά επικοινωνία ανάμεσά τους. Από καιρό δε σε καιρό έρχονταν σε φοβερές και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ τους. Την κατάσταση αυτή της ανθρωπότητος άλλαξε η Θεοτόκος, δυνάμει με τη συμβολή της στην ενανθρώπιση του Θεού. Η Θεοτόκος με τη συνεργία της στην ενσάρκωση του Θεού συνέβαλε στο να έλθει επί γης ειρήνη. Και πράγματι ο Χριστός, η ειρήνη ημών, επίησε τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού έλυσε την έχθραν των λαών. Με τον Ιησού αποκαταστάθηκε η ειρήνη του κόσμου και η παγκόσμια συναδέλφωση των λαών και των φυλών της γης. Και το παγκόσμιο αυτό κατόρθωμα απόκτησε και η Θεοτόκος παγκόσμιον δόξεν. Η Θεοτόκος βρίσκεται στη βάση της παγκοσμιότητος. Είναι η πρώτη που συνέβαλε στην επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και συναδελφώσεως των λαών. Βέβαια, η προσφορά αυτή του Χριστού και της Θεοτόκου δεν έγινε ακόμα καθολικά αποδεκτή από τους λαούς της ανθρωπότητος. Η εν Χριστώ όμως συναδέλφωση των ανθρώπων είναι μια δυνατότητα πραγματική και ουσιαστική για όσους θα ήθελαν να την επιδιώξουν. Αυτό ακριβώς γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Οι πιστοί και μέλη της Εκκλησίας βιώνουν και πραγματοποιούν την παγκοσμιότητα του Χριστού, δημιουργώντας έτσι την Οικουμενική Εκκλησία. Διότι, όπως είναι γνωστό, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις, αλλά επικρατεί συναδέλφωση των λαών της γης, όπως το διακήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Η πρόοδος δε και η αύξηση της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας είναι και πρόοδος της ανθρωπότητος προς την αληθινή παγκοσμιότητα.

η προτόκου και εν τόκο και μετά τόκον πάλι ούσα παρθένος. Το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της Θεοτόκου είναι η αειπαρθενία της, το ότι δηλαδή ήταν παρθένος προτόκου, εν τόκο και μετά τόκον. Η ονομασία υπάρθενος αποκλείει πρώτα απ' όλα κάθε ερωτική περιπλοκή, οποιασδήποτε αισθησιακές και τομικές επιθυμίες και πάθη, οποιαδήποτε περισπασμό της καρδιάς και του νου. Η σωματική ακεραιότητα ή αυθαρσία δεν είναι παρά το εξωτερικό σημάδι της εσωτερικής καθαρότητος. Το κύριο είναι βεβαίως η καθαρότητα της καρδίας, ο απαραίτητος αυτός όρος για τη θέα του Θεού. Δεν είχε κανένα πάθος η Παναγία. Εφύλασε πάντα την παρθενία του νου, της ψυχής και του σώματος. Η πρώτη γεννήσεως του Χριστού αειπαρθενία της Θεοτόκου αναφέρεται στην ψυχοσωματική της αγνότητα και ακεραιότητα. Η παρθένος Μαρία διατηρούσε το σώμα της σε κατάσταση παρθενικής αγνότητος. Αλλά αυτό ήταν η μια πλευρά της παρθενίας της, διότι η άλλη και η πιο σημαντική ήταν η αγνότηση του πνεύματός της. Διότι η παρθενία του πνεύματος της Παρθένου δεν ήταν η προϋπόθεση της αγνότητος του σώματός της. Όταν ο νους είναι αδούλωτος και ελεύθερος, τότε είναι πολύ εύκολη και δυνατή η διατήρηση του σώματος σε κατάσταση ελευθερίας από τις γενετήσιες επιθυμίες και ειδονές. Η παρθενία δεν είναι απλώς και μόνο μία κατάσταση του σώματος ή ένα φυσικό χαρακτηριστικό. Πάνω απ' όλα είναι μία πνευματική και εσωτερική στάση που χωρίς αυτή η σωματική κατάσταση θα ήταν εντελώς χωρίς νόημα. Η παρθενία και η αγνότης περιορίζεται συνήθως στη σωματική ακεραιότητα. Έτσι, παρθενία για τις νέες θεωρείται συνήθως η ακεραιότητα του ημένα και για τους νέους η μη ολοκλήρωση της γενετησίου πράξεως. Συνέπεια της νοοτροπίας αυτής είναι ότι οι νέοι και νέες αποφεύγουν μόνον την ολοκληρωμένη γενετήσιο σχέση, ενώ διανοητικά και ψυχικά παραδίνονται απόλυτα στην επιθυμία και την ειδονή. Η σωματική ακεραιότης είναι βέβαια η βάση, πολύ όμως απέχει από το να καλύπτει απόλυτα την κατάσταση της παρθενίας. Μπορεί να ικανοποιεί τον ανατομικό και νομικό όρο, δεν καλύπτει όμως πλήρως και απόλυτα την ηθική κατάσταση της παρθενίας. Διότι η παρθενία είναι κυρίως κατάσταση του πνεύματος του ανθρώπου και την κατάσταση αυτή την χάνει και χωρίς τη συμμετοχή του σώματος, αλλά με την επιθυμία του πνεύματος και μόνο, όπως είπε ο Κύριος. «Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Η παρθενία επομένως προϋποθέτει την πνευματική ελευθερία του ανθρώπου έναντι του γενετησίου ενστίκτου. Υπό την έννοια αυτή αγνώτης και παρθενία είναι η ακεραιότης της ανθρωπίνης υπάρξεως, το αδέσμευτον και αυτεξούσιον, η ελευθερία από τα ένστικτα και τις ορμές της αρχικής φύσεως και ειδικότερα του γενετησίου ενστίκτου. Η παρθενία είναι μια κατάσταση που δεν διαπιστώνεται κυρίως από τον ιατροδικαστή, αλλά κατακυρώνεται και καταμαρτυρείται από το πνεύμα. Και στην περίπτωση αυτή το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ούκ ωφελείου δεν. Η παρθενία επομένως είναι μία ολοκληρωμένη ψυχοσωματική κατάσταση της ανθρωπίνης υπάρξεως. Παρθενίας όρος το και σώματι και πνεύματι είναι αγίαν. Υπό την έννοια αυτή, η παρθενία δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, είναι όμως δυνατή και μπορούν να τη ζήσουν μόνο όσοι ανήκουν στην τάξη της Παρθένου. Όσοι δηλαδή έχουν την κλίση από τον Κύριο.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Παρθένος. Η Παρθενία της Θεοτόκου, εν τόκο, αναφέρεται αφενός μεν στο ότι η Παρθένος άνευ ανδρός και εκτός συναφία συνέλαβε τον Ιησούν και αφετέρου στο ότι κατά τον τοκετό ο ημένας της Παρθένου έμεινε άφθορος. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Και τα δύο πρωτοφανή και ανεπανάληπτα αυτά συμβάντα παρατηρήθηκαν μόνο στην περίπτωση της Θεοτόκου, η οποία έτσι είναι η μόνη γυναίκα μέσα στην ιστορία που συνδύασε την Παρθενία και την Λοχία. Χαίρε, η Παρθενίαν και Λοχίαν σευγνήσα. Η εν τόκο Παρθενία της Θεοτόκου είναι ενδεικτική κατάσταση της νέας κτήσεως. Είναι δηλαδή εσχατολογική κατάσταση. Οι καινοί κτήσεις, τις οποίες η Θεοτόκος και ο Ιησούς είναι οι πρώτες απαρχές, είναι μία κατάσταση θαύματος και αυθαρσίας. Μία κατάσταση εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από αυτή που επικρατεί σήμερα στη γη. Στη νέα αυτή κατάσταση, εκείνο που θα κυριαρχεί δεν θα είναι πια η φυσική νόμη, αλλά το θέλημα του Θεού. Η ζωή και η λειτουργία του σώματος δεν θα προκαλεί καμία φθορά στο σώμα, πράγμα που θα του εξασφαλίζει την αθανασία και την αιωνιότητα. Η Παρθενία της Θεοτόκου εν τόκο είναι σημείον της ζωής και καταστάσεως των ανθρώπων κατά την 8η ημέρα της δημιουργίας που θα αρχίσει μετά την Κοινή Ανάσταση και την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εν τω μεταξύ όμως, η υπακοή στο θέλημα του Θεού δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να προγεύεται τη ζωή του θαύματος και της αιωνιότητος. Η χριστιανική ζωή και ειδικότερα η μοναχική κλήσης είναι μια κατάσταση πίστεως αλλά και μια πρόγευση της ζωής της αιωνιότητος.

Θαλάσσιος μεν πύλας ίνιξεν, Παρθενίας δε κλήθρα, ου διέριξεν. Για την εν τόκο Παρθενία της Θεομήτωρος δημιουργείται ίσως η απορία. Πώς φύσεως μεν πύλας ίνιξεν, ο Ιησούς, Παρθενίας δε κλήθρα, ου διέριξεν. Πώς δηλαδή ο Ιησούς πέρασε την κεκλεισμένη πύλη της ζωής? Η απάντηση καταρχήν είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε απαθός, χωρίς δηλαδή να πάθει τίποτε η Θεοτόκος. Απαθός εισήλθεν, αφράστος εξήλθε, κατά τον προφήτην το λέγοντα. Αυτή η πύλη και κλεισμένη έστε, ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, ημιμόνο Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Ο Ιησούς πέρασε την πύλη της ζωής χωρίς να την ανοίξει. Ο ίδιος ο ύμνος επίσης δίνει πιο κάτω την ερμηνεία. Ούτως εκ μήτρας προήλθεν, ως διακοής εισήλθεν. Η έννοια είναι ότι ο Ιησούς συνελήφθη τη στιγμή που η Παρθένος άκουσε το αρχαγγελικό μήνυμα «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ». Όπως επομένως η σύλληψη του Ιησού σε τίποτε δεν έβλεψε τα ακουστικά τύμπανα της Παρθένου, έτσι και η γέννησή του δεν προξένησε καμιά βλάβη στην παρθενική της φραγίδα. Με δύο λόγια, ο τόκος της Παρθένου ήταν άφθορος και ο τρόπος της γεννήσεως του Ιησού υπερφυσικός. Ήταν ένα ακόμα θαύμα της παντοδυναμίας και πανσοφίας του Θεού. Άλλωστε, με τον ίδιο τρόπο αναστήθηκε ο Κύριος, όπως τονίζει ο ωραίος ύμνος. «Κύριε, εσφραγισμένου του τάφου υπό των παρανόμων προήλθες εκ του μνήματος, καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου. Ουκ έγνωσαν πώς εσαρκώθης η ασώματή σου άγγελη, ουκ ίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες σε στρατιώτε. Αμφότερα γάρ εσφράγιστε της ερευνώσει, πεφανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσιν εν πίστη το μυστήριον». Με τον ίδιο επίσης τρόπο Αναστάς Κύριος εμφανίστηκε επανειλημμένα στους μαθητάς του. Των θυρών και κλεισμένων ήλθε και έστη εις το μέσον και είπεν αυτής «Ειρήνη ημίν». Και στο γεγονός αυτό αναφέρεται άλλος παρόμοιος ύμνος «Κύριε, όσπερ εξήλθες εσφραγισμένου του τάφου, ούτως εισήλθες και των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου». Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής. Δεν χρειάζεται θυρωρούς για να το ανοίξουν να περάσει τις πύλες της. Για τον Ιησού, η είσοδη και η έξοδη της ζωής είναι πάντοτε ανοιχτές, όπως οι θριαμβευτικές αψίδες των αρχαίων πόλεων.

Μετά τόκον Παρθένος. Η Παρθενία της Θεοτόκου, μετά τόκον, αναφέρεται στο γεγονός ότι η Θεομήτωρ, μετά τη γέννηση του Ιησού και μέχρι τέλους της ζωής της, δεν ήλθε σε συζυγική συνάφεια με τον Ιωσήφ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει επ' αυτού. Ο Ιωσήφ, ουκ εγίνος και ναυτήν, έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Αυτό όμως δεν έχει την έννοια ότι μετά τη γέννηση του Ιησού την εγνώρισε σαν σύζυγο. Η παρθενία της Θεοτόκου μετά τόκον είναι μια κατάσταση που μπορούμε να καταλάβουμε ευκολότερα. Η ενσάρκωση ήταν τόσο μεγάλο γεγονός που σφράγισε για πάντα τη ζωή της Παρθένου. Η ενσάρκωση του Θεού ήταν και τα προσωπικά της θεοφάνεια. Για την Θεοτόκο η ιστορία πια είχε τελειώσει. Αυτή την έννοια άλλωστε έδωσε και ο Σιμεών στο γεγονός ότι είδε τον Κύριο και γι' αυτό είπε το περίφημο «Νιν, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα». Μετά τη γέννηση του Ιησού όλη η ζωή της Θεοτόκου είχε ένα μόνο σκοπό «Να υπηρετήσει τον Κύριο». Όταν συναντηθούμε με κάτι πολύ μεγάλο και θαυμαστό στη ζωή μας, τότε όλα τα άλλα χάνουν την αξία τους. Έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου σφραγίζει μερικές φορές τόσο έντονα τη ζωή του άλλου συζύγου, ώστε ο τελευταίος αυτός να αποκλείει την περίπτωση νέου πια γάμου. Ο Κύριος είπε μερικές παραβολές, στις οποίες φαίνεται ότι η βίωση ενός συγκλονιστικού γεγονότος οδηγεί τον άνθρωπο σε πράξεις υψίστης αφοσιώσεως και αυταπαρνήσεως. Ομοιέστην η βασιλεία των ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό. Ον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλιν, ομοιέστην η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο ζητούντι καλούς μαργαρίτας. Ως ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθόν πέπρακε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Η παρθενία της Θεοτόκου μετά τόκον είναι η πλήρης και ολοκληρωτική αφιέρωση της Θεομήτωρος στον Ιησού. Η εσωτερική της ζωή έπρεπε να αφιερωθεί σε αυτό το κέριο γεγονός της ζωής της. Γιατί πραγματικά το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ήταν για αυτήν και μυστήριο της ειδικής της προσωπικής υπάρξεως. Έπρεπε να αρκεστεί σε αυτή την άνευ προηγουμένου τιμή. Αυτή είναι ίσως η ουσία του ιδιαίτερου αξιώματός της που περιγράφεται στην αϊπαρθενία της. Είναι η Παρθένος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Και τη Θεοτόκο το τέλειον είχεν έλθει. Ήταν ο ανυπέρβλητος Ιησούς. Ούτε λόγος πια για τα επιμέρους.

δώσει Κύριος σημείων ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι. Στο εξαίσιο αυτό χωρίο βρίσκουμε μια παλιά και θεόπνευστη μαρτυρία της Παρθενίας της Θεοτόκου. Η Χριστιανική Εκκλησία επίστευσε έκπαλε ότι εν το παρόντι χωρίο πρόκειται περί της εκπαρθένου γεννήσεως του Ιησού Χριστού, περί του υπερφυούς τρόπου της συλλήψεως του οποίου πληροφορούμεθα από του Ευαγγελίου του Λουκά. Και την πίστη ταύτην σημερίζεται και μέχρι σήμερον η πιστή θεολογική ερμηνεία του χωρίου. Τη σύλληψη του Ιησού από την Παρθένα ο προφήτης την χαρακτηρίζει σημείον, σαν θεόσταλτο δηλαδή και παράδοξο γεγονός που υπερβαίνει τη φυσική συνήθεια, σαν υπερφυσικό επομένως θαύμα. Ουδή σημείον καλή, το καθεκάστην γινόμενον ημέραν, ηγάρ μη παρθενικός έστιν, αλλά γαμικός ο τόκος, πώς το καταφύσιν ο δεύων σημείον προσαγορεύεται. Η χρησιμοποίησης δε του άρθρου, η Παρθένος φανερώνει ότι ο μεγαλοφωνότατος προφήτης δεν μιλάει για οποιαδήποτε νεαρή γυναίκα, αλλά για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για την Παρθένο Μαρία. Δια δε τούτο και αρχόμενος ουκ είπεν, ιδού Παρθένος, αλλά ιδού η Παρθένος. Τη προσθήκη του άρθρου επίσημον τεινά και μόνην τη αύτην γεγεννημένην ημίν ενιτόμενος. Όπως ο Ιησούς υπήρξεν η απαρχή της καθαρότητος, της εν αγνία των ανδρών, έτσι και η Παρθένος είναι η απαρχή των γυναικών που ζουν εν Παρθενία. Η Παρθενία της Θεοτόκου είναι τόσο εκπληκτικό γεγονός που το προαισθάνθηκαν αιώνες πριν οι Άγιοι του Θεού προφήτε. Σαν φωτεινό μετέωρο λάμπει το στερέωμα της ιστορίας και το ανυπέρβλητο μεγαλείο του διατρέχει το χρόνο και στις τρεις διαστάσεις του, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Παρθενία επομένως της Θεοτόκου είναι ένα υπέροχο μυστήριο που σχετίζεται ιδιαίτερα με την υπέρχρονη καινή κτήση και την υπέρχρονη 8η ημέρα της αιωνιότητος, όπως είπαμε.

νύμφη ανήμφευτε. Η προσφώνηση αυτή της Θεοτόκου αναφέρεται στην παρθενία της. Η παρθένος Μαρία εμνηστεύτη το Ιωσήφ, δεν έγινε όμως ποτέ νύμφη και σύζυγός του. Η Θεοτόκος υπήρξε νύμφη ανήμφευτος. Δεν γνώρισε δηλαδή τη συζυγική παστάδα. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου έκανε την εμφάνισή του το χριστιανικό παράδοξο. Η χριστιανική κλίση, πίστης και ζωή είναι μία σύνθεση αντιθέτων καταστάσεων που καταρχήν φαίνεται παράδοξη. Στον χριστιανό βλέπει κανείς παραδείγματος χάρη να συμπίπτουν η ζωή και ο θάνατος, η πτώσης και η ανόρθωσης, η δύναμης και η αδυναμία. Και η Θεοτόκος λέμε ότι ήταν νύμφη ανύμφευτος. Το χριστιανικό παράδοξο είναι ένα σχήμα λόγου που θέλει να δείξει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ο Χριστός. Η πραγματικότητα αυτή δεν είναι συνηθισμένη. Δεν εντάσσεται μέσα στα γνωστά περιθώρια και τους καθιερωμένους όρους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρή ή μεγάλη, φυσική ή υπερφυσική, παρούσα ή μέλουσα, αλλά ότι είναι και τα δύο. Όποιος μπαίνει στο χώρο του Χριστού αποκτά νέα στοιχεία υπάρξεως. Δεν μπορεί να τον κατατάξει κανείς εύκολα και απόλυτα στις γνωστές κατηγορίες. Τα μέτρα και τα σταθμά αποδεικνύονται άχρηστα. Η αριθμητική δεν ισχύει. «Πού τάξομεν αυτόν?» ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Το υπέροχο αυτό χριστουγεννιάτικο κοντάκιο αναφέρεται στην εν τόκο παρθενία της Θεοτόκου. Η Παρθένος σήμερον τίκτη. Είναι χαρακτηριστική η προστίκη της λέξεως σήμερον. Η υπέρ λόγων και υπέρ φύσιν γέννησης είναι επίσης και υπέρ χρόνων. Σύμφωνα με την περί λειτουργικού χρόνου αντίληψη της Ορθοδοξίας, η ενσάρκωση του υπερουσίου Θεού είναι ένα υπέρχρονο μυστήριο στο οποίο μέσα στον λειτουργικό χώρο, χρόνος της Εκκλησίας, βιώνεται από τους πιστούς σαν σύγχρονη πραγματικότης. Έτσι, η ενσάρκωση του λόγου βιούται στο συγκεκριμένο παρόν και οι πιστοί περικυκλώνουν τη φάτνη του Σωτήρος με τα αγγέλων και των ποιμένων. Η συνεργία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση του Θεού εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην υπέρχρονη διάσταση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή στην Εκκλησία. Ο Κύριος για την Μαρία που του άλυψε το κεφάλι και τα πόδια με πολύτιμο μύρο είπε «Όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, εν όλο το κόσμο λαλυθήσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Ο λόγος όμως αυτός ίσχυσε κυρίως για τη Θεοτόκο Μαρία, τη μητέρα του, που του προσέφερε το πολύτιμο αίμα της αγνής σαρκός της για να σαρκωθεί. Η Θεοτόκος, χάρη στην ενσάρκωση, νίκησε τον χρόνο και το χώρο, διότι ο επίησεν αυτή κηρύσσεται και βιώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες. Λίγοι είναι εκείνοι που νίκησαν τους δύο ους δυνάστες του κόσμου τούτου, τον χώρο και τον χρόνο. Πρώτη ανάμεσα σε αυτούς είναι η Θεοτόκος. Την νίκη της την οφείλει στην ένωσή της με τον Κύριο και Δημιουργό του χώρου χρόνου του Ιησού. Έτσι η Θεοτόκος έδειξε μια καινούρια δυνατότητα υπάρξεως για τον άνθρωπο. Ο χριστιανός που μετέχει στο υπέρχρονο μυστήριο του Χριστού για της πίστεως συμμετέχει στην υπέρχρονη διάσταση της Βασιλείας του Θεού. Στην καινούργια αυτή δυνατότητα υπάρξεως, στην υπέρχρονη δηλαδή διάσταση της Βασιλείας του Θεού, ο άνθρωπος εδώ και τώρα συμμετέχει βιωματικά μόνο μέσα στον λειτουργικό και μυστηριακό χώρο χρόνο της Εκκλησίας. Όταν όμως έλθει η Βασιλεία του Θεού επί της γης, η συμμετοχή του αυτή θα προσδώσει στην ύπαρξή του εντελώς νέες πραγματικές διαστάσεις και ακατανόητες ακόμη για μας.

Μύτιδ και Παρθένος. Η Θεοτόκος είναι λοιπόν η μόνη που συνδύασε ταυτόχρονα και τις δύο καταστάσεις της γυναικείας φύσεως, την Παρθενία και την Μητρότητα. Είναι η Λοχίαν και Παρθενίαν Ζευγνίσα. Η Θεοτόκος είναι Παρθένος και Μητέρα, όπως και ο Ιησούς είναι Θεός και άνθρωπος. Αυτό φανερώνει ότι η συμμετοχή της Θεοτόκου στο μυστήριο του Χριστού της εξασφάλισε μια πληρότητα υπάρξεως που ολοκληρώθηκε ύστερα, κατά την κοίμηση και τη μετάστασή της. Η Παρθένος και η Μητέρα έχουν διαφορετικά βιώματα και διαφορετική υπαρξιακή παρουσία μες στη ζωή. Η Παρθένος δεν έχει τα βιώματα και την παρουσία της μητέρας και η μητέρα, αντίστροφα, χάνει τα βιώματα της Παρθένου. Η μεταπτωτική ανθρώπινη φύση χαρακτηρίζεται για έλλειψη, πληρότητος και ολοκληρώσεως. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο ανθρώπινα φύλλα. Μετά την πτώση και ο άνδρας και η γυναίκα είναι ανολοκλήρωτα μισά της ανθρωπίνης φύσεως. Στον άνδρα λείπουν τα γυναικεία στοιχεία της ανθρωπίνης υπάρξεως και στη γυναίκα τα ανδρικά. Το γυναικείο ψυχολογικό στοιχείο στον άνδρα και το ανδρικό ψυχολογικό στοιχείο στη γυναίκα δεν υπάρχουν παρά στο ασυνήθιτο κάθε φύλου. Και η ένωση των δύο φύλων στο γάμο είναι ακόμη ατελής και μάλλον εικονική προτύπωσης της ολοκληρώσεώς των μετά την κοινή ανάσταση. Επομένως είναι γεγονός ότι ολόκληρη η ανθρώπινη φύση πάσχει από έλλειψη ολοκληρώσεως. Η Θεοτόκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απόκτησε ολοκληρωμένη ύπαρξη. Το πλήρωμα της Θεοτόκου, η ανθρωπολογική της δηλαδή ολοκλήρωσης, κορυφώθηκε με την πνευματική της ολοκλήρωση μέσα στους κόλπους και την αγιοπνευματική ζωή της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος κατά την ώρα της κοιμήσεώς της, όπως θα δούμε, ήταν ο πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Η πρώτη ολοκληρωμένη ύπαρξης που είχε φτάσει στο μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σημειωτέων ότι ο Ιησούς υπήρξε το πρότυπο του τελείου και ολοκληρωμένου ανθρώπου, πρώτο δε και τέλειο αντίγραφο του πρωτοτύπου ήταν η υπερτελεία και υπεραγία Θεοτόκος, η Παρθένος και η μητέρα του.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Ρηγά από συγκίνηση το πνεύμα μου, όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχωρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει, τα δικά σου θα παρουσιάσει, θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς, που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας και των νοητών και των νοερών δυνάμεων. Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκόμιο εις την κοιμήση.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ανάβλεψη τυφλού παιδιού. Στο νεοχώρι Χαλκιδικής ζούσε ένας χριστιανός με το όνομα Στόικος, του οποίου τα παιδιά είχαν προσβληθεί από την επάρατη ασθένεια της ευλογιάς. Ένα από τα παιδιά του, 6 περίπου χρόνων, από την ασθένεια έχασε το φως του, τυφλώθηκε. Γεμάτη από λύπη και μετρικό πόνο η μάνα έτρεξε στον ιερέα και έκλαιγε για τη συμφορά της. Έλεγε δε στον ιερέα: «Προτιμώ καλύτερα να πεθάνει παρά να ζει τυφλό». Ο ιερέας την παρηγόρησε με κάθε τρόπο. Έβγαλε από την καρδιά της μάνας τον πειρασμό της απελπισίας και της ενίσχυσε την πίστη της στην Παναγία. Συγχρόνως, τη συμβούλεψε να μεταφέρει το παιδάκι ο σύζυγός της στην Παναγία Γοργοϊπίκο στο Άγιον Όρος, την οποία σεμνινόταν πολύ και αυτή ασφαλώς θα το θεράπευε. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε ο πατέρας για να ετοιμαστεί και να φύγει για το Άγιον Όρος και να προσκυνήσουν με το παιδί το θαυματουργό εικόνισμα της Γοργοϊπικώου. Όταν με τη σύζυγό του πήγε να ξυπνήσει το παιδί, το βρήκαν με τα μάτια ανοιχτά και να βλέπει όπως πρώτα. Η Γοργοϊπίκος είδε την αγαθή καρδιά του ανδρογίνου, είδε τη μεγάλη του εμπιστοσύνη σε αυτήν και πρόφθασε τη θεραπεία του παιδιού πριν την επισκεφθούν στο ναό της. Τώρα και πάλι έκλαιγαν όλοι από χαρά και με κραυγές ευχαριστειών εξεδήλωσαν την ευγνωμοσύνη του στην Παναγία. Ποτέ δεν ξέχασαν το μεγάλο δώρο της Παναγίας. Γι' αυτό στην πρώτη ευκαιρία ο πατέρας πήγε στη Μονή Δοχειαρίου και πρόσφερε τις ευχαριστίες του στη Γοργοϊπίκο ως λυτρώσασαν των δεινών όλους τους, μαζί και το δώρο της ευγνωμοσύνης του.

Η Παναγία θεραπεύει παράλυτο ιερέα. Το χρόνο που έπεσε το πλήθος των ακρίδων στο χωριό Γομάτι της Χαλκιδικής και κατέστρεφε κάθε πράσινο, αμπέλια, δέντρα και καλλιέργειες και εξαφανίστηκαν με τα ιερά σκεύη της πίστης μας, τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της Παναγίας Γοργοϋπηκόου, που τα συνόδευε ενάρετος μοναχός της Μονής Δοχειαρίου, ιερέας στο χωριό ήταν ο πατήρ Χριστόδουλος. Αυτός, ενώ βρισκόταν κάποια μέρα στο αμπέλι του για ανεξιχνίαστους λόγους, παρέλυσε ευνίδια όλο του το σώμα ώστε να μην μπορεί να περπατήσει ή να κινηθεί. Έτσι, χρειάστηκε να τον μεταφέρουν οι συγγενείς του στο σπίτι του με τα χέρια. Όταν είδε η πρεσβυτέρα την άθλια κατάσταση του ιερέα, έτρεξε αμέσως στο πνευματικό που προαναφέραμε, διότι βρισκόταν ακόμα στο γομάτι, και τον παρακάλεσε να πάει και να διαβάσει τον πρεσβύτερο σύζυγό της. Του διηγήθηκε συγχρόνως το τι έπαθε. Ο πνευματικός, αφού παρέλαβε τα ιερά σκεύη, τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της Παναγίας Γοργοϋπηκόου, έτρεξε στο σπίτι του ιερέα και μόνο που έψαλε αγιασμό και παράκληση και προσκύνησε με πίστη την Αγία και θαυματόβρητη εικόνα της Γοργοϋπηκόου ο ιερέας, αμέσως σηκώθηκε από το κρεβάτι σαν να σηκώθηκε από ύπνο υγιέστατος. Ευχαρίστησε την Αϊπάρθενο, μεγαλύνοντας τα θαυμάσια της. Η ευχαριστία της θεραπείας του κρέμασε πάνω στην εικόνα ένα φλουρί.